0: Κανέλλης είναι μαζί μου αυτό το βράδυ, έτσι για να σχολιάσουμε λίγο. Να σχολιάσεις εσύ δηλαδή με το ιδιαίτερο τρόπο σου, το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Καλώς τον, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, Σόφια Πεντεδί μου. Πρέπει να πω ότι από τα αρχαία χρόνια, όταν συνεργαζόμασταν στον Αθήνα 1984, ήσουν μια δημοσιογράφος που εκτιμούσα βαθύτατα και από τα λίγα πρόσωπα που, εν πάση περιπτώσει, επιβεβαιώνουν την ορθότητα του όρου δημοσιογράφος.
0: Έλα, μην τα λες αυτά. Τώρα θα νομίζουν ότι τα έχουμε προσχεδιασμένα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις τη χαρά ακόμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα 500 ευρώ που μου έστειλες.
0: Λοιπόν, κοίταξα, σε μια περίοδο με πολλά σκάνδαλα, διαφθορές, πάρε δώσε, δεν ξέρεις και ποτέ πώς μπορεί κάποιος να το θεωρήσει αυτό. Λοιπόν, έλα, πάμε, για να μην σε κρατάω. Θέλω λίγο τη ματιά σου. Τώρα έχουμε λίγο τους παίκτες, τους παίκτες όλους στο πολιτικό σκηνικό. Μας λείπει ο Σαμαράς, επισήμως τουλάχιστον. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση.
1: Κοίταξε, εγώ έχω μια ανάλυση που λέει το εξής, ότι όσοι παίκτες και αν κατέβουν έτσι όπως είναι το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως είναι δηλαδή πολιασπασμένη η αντιπολίτευση, επί της ουσίας είναι δύο μέτωπα. Το ένα είναι το μέτωπο που εκφράζει τις δημοκρατικές αρχές, την προστασία των θεσμών, τη θέση της χώρας και το μέλλον, το αύριο της χώρας και το δικό μας. Και η άλλη είναι ένα πολυδιασπασμένο γιουρούσι στο όνομα του αντισυστημισμού για το σύστημα. Αυτή είναι η φοβερή πλάκα, ότι είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι διεκδικούν θέση συστήματος χωρίς να έχουν σχέδιο για το τι θα γίνει με τη χώρα, παριστάνονται στο αντισύστημα.
0: Μπορεί να παρουσιάσουν, ρε παιδί μου, όμως, μήπως να τους δώσουμε λίγο χρόνο? Τι λες, παίζει και να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα ή μπάλες.
1: Έχουμε δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να δώσουμε χρόνο. Αλλά μην ξεχνάς ότι έχουμε περάσει την προηγούμενη δεκαετία, η οποία ήταν μια δεκαετία τρελής κρίσης.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα...
1: Ήταν μια δεκαετία στην οποία το πολιτικό σύστημα καταβαραθρώθηκε και καταβαραθρώθηκε εξαιτίας της αναξιοπιστίας των εκπροσώπων της. Αρχικά των λεγόμενων θεσμικών κομμάτων, τα οποία ευθύνονταν για τη χρεοκοπία, αλλά στην πολύ γρήγορα και εξαιτίας των κομμάτων που διεκδίκησαν να σώσουν τη χώρα, επειδή διεκδίκησαν να σώσουν τη χώρα με παραμύθια. Το ξέραμε ότι είναι παραμύθια, το λέγαμε πάρα πολύ συχνά, το λέγαμε με έντονο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά δεν το κατάλαβε κανείς, δεν έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έλεγαν ότι θα ασκήσουν τα μνημόνια, ας πούμε, οι τελευταίοι που κυβέρνησαν, δεν μπόρεσαν να ασκήσουν τίποτα, παρά λίγο να ασκήσουν τη χώρα στα δύο, όταν έγινε το δημοψήφισμα του 2015. Και τώρα τους βλέπω, επιστρέφουν με το ίδιο βιολί. Να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Εγώ πάντα είμαι της δυνατότητας να δίνουμε μια ευκαιρία, αλλά να ξέρουμε ότι δίνουμε μια ευκαιρία, επίτρεψέ μου να πω μια πολύ χοντρή λέξη, σε σφετεριστές των ελπίδων των πολιτών και σε μεγάλο βαθμό, επειδή είναι χορηγοί κάποιων σαν και εμένα που κάνουμε την δημοσιογραφία όχι μόνο σε βάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδικούμε και την κωμωδία. Επίτρεψέ μου λοιπόν να σου πω ότι δίνουμε την ευκαιρία και σε γελοτοπίους. Διότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όλο αυτό το πράγμα έχει κλαυσίγελο, αλλά έχει και γέλιο. Δηλαδή ο κλαυσίγελος μαζί με το κλάμα έχει και το γέλιο. Την προηγούμενη δεκαετία, αν αντέξαμε, αντέξαμε ακριβώς επειδή υπήρχε πολύ γελιότητα γύρω από την αγωνία στην οποία μας προκάλεσαν διάφοροι τύποι του τότε αντισυστήματος μέχρι να γίνουν σύστημα, μέχρι δηλαδή να πάρουν ήδη την εξουσία. Ελπίζω αντίστοιχο παραμύθι να μην το ζήσουμε σε αυτή τη δεκαετία.
0: Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες επίσης πολλή συζήτηση κάνουμε. Όχι αδίκως θα πω εγώ μέχρι ενός σημείου. Το λέω γιατί έχουμε και αυτό, κατά τη γνώμη μου, το μοναδικό φαινόμενο τα τελευταία 1,5-2 χρόνια περίπου που έχουμε δημοσκοπήσεις αλλεπάλληλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει,

0: Πάω να πω ότι πάντως, επειδή μιλήσες τώρα για σφετεριστές ελπίδων, μιλήσες για παραμύθια που κάποιοι ενδεχομένως τα λέγανε, τα γράφανε, αλλά πολλοί κόσμος φαίνεται ότι δεν τα κατάλαβε. Εγώ θα τις επικαλεστώ τώρα τις δημοσκοπήσεις, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος ακόμη προσδοκά σε μια ελπίδα και βλέπει μια ελπίδα σε ορισμένους ανθρώπους που όντως έχουν δώσει δείγματα γραφής και ξέρουμε πια ο καθένας τι δείγματα ήταν αυτά. Πώς το ερμηνεύεις αυτό? Είναι λόγω έλλειψης άλλου παίκτη εντός εκτός εισαγωγικών?
1: Εγώ είμαι υπέρ των δημοσκοπήσεων, διότι είναι εργαλείο που μας φωτίζει mm-hmm. να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε κάθε mm-hmm. φορά. Στο κάτω-κάτω όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώρα είναι πάνω-κάτω οι ίδιες. Mm-hmm. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά στο όριο της αυτοδυναμίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν το έχει με την δημοσκοπική μέθοδο, μάλλον με τους δημοσκοπικούς δείκτες, mm-hmm. αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος στην οποία υπάρχει αποσυσπήρωση των κομμάτων, δεν έχουν βγει μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας με το καινούριο κόμμα που είναι προσωπικό, αλλά από ό,τι βλέπουμε σιγά σιγά αποκτά χαρακτηριστικά κόμματος. Mm. Ήδη ανακοινώθηκαν σήμερα 10 πρόσωπα και ένας εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα. Υπάρχουν και διάφορες προσωπικότητες που βγαίνουν και τον εκπροσωπούν στα κανάλια. Είναι δεύτερος ο κ. Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν νομίζω ότι σπάει και τα μία. Είναι δεύτερος χωρίς να ξέρουμε τις δυνατότητες που έχει, mm. Χωρίς να έχει πετύχει κάποιο επαναλανσάρισμα, το rebranding που έλεγε ο ίδιος, και είναι δεύτερος με βάση τον κόσμο της παλαιάς αριστεράς, του παλαιού πολυσυλλεκτικού ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να τον στηρίζει, mm-hmm. Μια που ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του δηλαδή από το οποίο έφυγε, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή τελεί υποκατάσταση αυτοδιάλυσης. Έτσι. Και με μερικά κάποια από τα στελέχη του να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουν στον κύριο Τσίπρα και θα βρεθεί και μια φόρμουλα να μεταφέρουν την έτσι. Περιουσία τους.
0: Ακριβώς.
1: Και την εν πάση περιπτώσει, την κομματική επιχορήγηση. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε όμως ότι από ό,τι μου λένε οι νομικοί τους οποίους συμβουλεύομαι, mm-hmm. Η δυνατότητα μεταφοράς προσώπων από το ένα κόμμα στο άλλο υπάρχει. Mm-hmm. Ο καθένας επιλέγει να πάει όπου θέλει. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της κρατικής επιχορήγησης. Mm-hmm. Αυτή είναι αδύνατη. Δηλαδή είναι αδύνατο το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ να κατευθυνθεί στο κόμμα Τσίπρα mm-hmm. και να πάρει μαζί του και την επιχορήγηση. Δηλαδή mm-hmm. το κόμμα Τσίπρα αρχίζει από την αρχή. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όσοι ελπίζουν ή εν πάση περιπτώσει πιστεύουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να τους καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας για να διασωθούν πολιτικά. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι ο πιο απομυθοποιητικός των υποκατάρρευσης ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή mm-hmm. είναι ένα πρόσωπο που παλιότερα το λιδωρούσαμε για τον τρόπο του mm-hmm. και για την αψίτητά του, ο δικός σας, ναι. ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης, λοιπόν, μέσα από πολλές καραμπόλες, αν μη τι άλλο, αντιλαμβάνεται τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Mm-hmm. Δεν τρέφει δηλαδή ούτε αυταπάτες, ούτε πιστεύει ότι μπορεί να διασωθεί μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο χώρο αυτό, στο χώρο του Τσίπρα, στο χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο Παύλος Πολάκης θα είναι αυτός που θα παλέψει για το όνομα, για το κόμμα mm-hmm. και για την εκπροσώπηση του κόμματος στο Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα έχει επιτυχία και πώς θα καταφέρει. Ναι.
0: Πάντως, το λέω γιατί το έγραψες και πρόσφατα και όλα στα νέα, ότι πάλι, ρε παιδί μου, βλέπουμε μία αριστερά που κάνει, πώς το έχεις γράψει, κάνει κάτι που επιδίδεται σε ένα σπορ που το ξέρει καλά, κάπως έτσι το έχεις γράψει, δηλαδή τους καυγάδες με τα ρούχα της. Το λέω γιατί θεωρητικά μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη και εν όψη μιας πιθανής τρίτης θητείας και με όλα όσα έτσι βγαίνουν κατά καιρούς στη δημοσιότητα, συζητάμε με αυτή την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στους πολίτες απέναντι στο πολιτικό προσωπικό κτλ. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι μια, σε εισαγωγικά ή όχι, ιδανική ευκαιρία για έναν άλλον πόλο να βγει μπροστά και να δείξει.

0: διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση του τόπου. Τι γίνεται, μήπως δεν θέλουν τελικά να κυβερνούν, λέω εγώ. Μήπως αρέσκονται εγώ σε αυτό το σπόρο της αντιπολίτευσης, της οξύτητας, της τοξικότητας.
1: Πρόσεχε να δεις, η αριστερά ή εν πάση περιπτώσει αυτό που ο κύριος Αλέξης Τσίπρας βάφτισε αριστερά δεν ήταν ποτέ κόμμα εξουσίας. Mm-hmm. Κόμμα εξουσίας, αν θυμάμαι, αναφέρθηκες σε ένα κείμενο στο mm-hmm. οποίο έκανα μια γκραμσιανή διαίρεση.
0: Ακριβώς.
1: Ο Γκράμψη, ας πούμε, που είναι ένας βαθύτατος θεωρητικός

0: που έχουν μια βαθιά παράδοση, αυτή την παράδοση, σε αυτή την παράδοση στηρίζονται. Η παράδοση τα οδηγεί στο να διεκδικούν κοινωνικές δυνάμεις και με βάση την διεκδίκηση αυτών των κοινωνικών δυνάμεων θα κατακτήσουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ένα αλφα ποσοστό τα οποία θα τους επιτρέψει να κυβερνήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να δεσπόσουν στο πολιτικό τοπίο. Mm-hmm. Υπάρχουν και τα κόμματα της ευκαιρίας, τα ευκαιριακά κόμματα. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας είναι από τα κόμματα τα οποία ο Γκράμση, τον οποίο και ο ίδιος καμιά φορά επικαλείται, αν και δεν τον γνωρίζει, γιατί στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότεροι από 10 άνθρωποι που να ξέρουν βαθιά τον Γκράμση. Και ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι οι αναγνώσεις του δεν του επιτρέπουν να ξέρει ούτε καν τον Μικι Μάους. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Είναι κόμμα ευκαιρίας. Είναι κατεξοχήν κόμμα ευκαιρίας. Βγήκε μέσα στην κρίση, πολεμώντας τους αντιπάλους του, λέγοντας τους Γερμανοτσολιάδες ή πουλημένους ή υποταγμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Μέρκελ, στο Σόιμπλε και σε όλα αυτά. Είναι ο άνθρωπος που, αφού έκανε επί ένα εξάμηνο ένα sui generis πολιτικό παιχνίδι, μετά έκανε την υπέροχη κολοτούμπα του και υποτάχθηκε αυτός στη Μέρκελ και στους, σαν πραγματικός, ας πούμε, πώς να το πω, συνεργάτης αυτών των προσωπικότητων. Ευτυχώς που το έκανε, διότι αν δεν το έκανε η χώρα σήμερα δεν θα υπήρχε. Αλλά βέβαια το έκανε με τον τρόπο του, με έναν άγαρμο τρόπο. Προσπάθησε και την δεύτερη κυβερνητική του θητεία, δηλαδή μετά το φθινόπωρο του 2015, να παίξει το ρόλο του. Ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Γι' αυτό το λόγο και γίνανε όλα αυτά τα παρατράγουδα, η προσπάθεια ελέγχου του τύπου και η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία εμφανίστηκε ως σκάνδαλο και στην πραγματικότητα ήταν ένα σχέδιο σπήλωσης 10 πολιτικών αντιπάλων, όπως και επί τότε ο Πολάκης, για να κερδίσουμε τις εκλογές.
1: Δεν θεωρείς δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θεωρείς ότι έμαθε κάτι, δεν θεωρείς ότι αποκόμισε μια...
0: Βλέπετε εσείς να μάθει τίποτα? Εγώ είδα βλέπω δύο φοβερούς εκπροσώπους του. Ένας είναι ένας κύριος Νιφούδης, ο οποίος είχε πάει στο ποτάμι. Προέρχεται από το ποτάμι. Ο κύριος Νιφούδης, λοιπόν, ο οποίος έβριζε τον κύριο Τσίπρα.
1: Έχει σύνει τα εξαμάξει, η αλήθεια είναι. Ναι, αλλά είπε ο άνθρωπος ότι αλλάζουμε. Λέει, αλλάζουμε γνώμες, αλλάζουμε, τον ξαναείδα.
0: Το ρώτησε μια συνάδελφός μας, πολύ εύστοχα. Του λέει, κύριε Νιφούδη, τι λέτε για τις επιχειρήσεις? Λέτε ότι υπάρχει ακρίβεια. Τι θα κάνετε με τις επιχειρήσεις? Λέει, γιατί δεν δίνετε εσείς αυξήσεις στους δικούς σας επιχειρηματίες? Ο Νιφούδης έλεγε ότι μετά τις 15 του μήνα οι υπάλληλοι του δεν έχουν να φάνε και τρώνε μακαρόνια. Ναι. Και είπε αυτός ότι εγώ δεν είμαι κράτος. Αλλά με συγχωρείς, ρε φίλε, όταν υποστήριζε το κράτος, γιατί, πώς το κράτος θα αυξήσει? Και αν εσύ δεν είσαι κράτος, αν το κράτος αυξήσει το χαμηλό μισθό, εσύ θα μπορείς να τον δίνεις. Εάν δεν μπορείς να τον δίνεις, τότε τι ζητάς να αυξήσει το χαμηλότερο μισθό? Δεν θα σε ενδιαφέρει τότε, επειδή θα είσαι πολιτικός τέλεχος? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, ο ένας είναι αυτός. Υπάρχει μια άλλη κυρία, η οποία εμφανίζεται ως οικονομολόγος. Και αυτή είναι εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ με αυτή την κυρία. Διότι ρωτάνε, τι θα κάνετε, λέει, μια φοβερά μέτρα. Και μετά λέει, και τα έχετε κοστολογήσει? Λέει, θα τα κοστολογήσουμε ως ονούπο. Μα τα ίδια πράγματα θα μας έλεγαν το 2012, το 2013.
1: Εντάξει, δεν φαντάζομαι τώρα ότι θα παρουσιάσει ξανά κάτι που δεν θα είναι κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, τι λέει, το θεωρείς αλήθεια πιθανό? Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα περίμενα τώρα να κοστολογήσει 2-3 προτάσεις, αδερφέ, όχι.
0: Ξέρεις ποιο με τρελαίνει εμένα? Ότι αυτή τη στιγμή σκοτώνεται ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το χαρτί του Τσίπρα και βέβαια όταν ήρθε το πρωτότυπο το αντίγραφο υποχωρεί. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, τώρα τσακώνεται. Χτες κατάλαβα ότι τσακώνονται. Το πρόβλημα μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης, και βγήκε σήμερα ο κύριος Τσίπρας και του κάνει ρελάνς. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δίνει, λέει, τσάμπαλοφορία μέχρι τις 10 στους νέους. Μέχρι δεν ξέρω εγώ πόσο, 28 χρονών. Ο κύριος Τσίπρας θα δίνει και αυτός τσάμπα λεωφορεία, αλλά θα δίνει και κάτι άλλο τσάμπα. Εγώ ξέρω ότι έχουν αρχίσει οι παροχές, οι οποίες δεν είναι αστείες παροχές. Είναι αστείες, αλλά δείχνουν ακριβώς άγνοια. Αντί να σκεφτούν πώς θα γίνει η χώρα μεγαλύτερη, πώς θα γίνει ισχυρότερη, τι θα κάνουμε με τις νεότερες τεχνολογίες, πώς θα φτιάξουμε θέσεις εργασίας, πώς θα έχουμε καλύτερη θέση στον κόσμο, πώς θα βελτιώσουμε την εκπαίδευση έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη θέση στον κόσμο, τι σκέφτηκαν να δώσουν? Σκέφτηκαν να δώσουν μερίδιο στη μιζέρια. Ναι.

0: Κοίτα όμως τώρα. Κοίτα όμως.
1: Τώρα
0: θα κάνω όπως το προηγούμενο μέρος πριν την δική μας συζήτηση. Θα κάνω τον κύριο Τσουκαλά στη θέση του κύριου Τσουκαλά που έλεγε προς την κυρία Σδούκου. Και εντάξει, δεν έχει άδικο ότι και το 150 για κάθε παιδί που θα δοθεί τώρα και το Youth Pass και αυτά στην ίδια λογική είναι, έτσι δεν είναι, μωρέ Ηλία, τώρα. Πάνω κάτω, είναι, δεν μιλάω για άλλα θέματα που αφορούν την αύξηση του κατώτατου κτλ. Αλλά όλα αυτά δεν είναι λίγο στην ίδια λογική.
1: Πόρκα μιζέρια λέγεται αυτό. Πόρκα μιζέρια. Αν δεν έχει σχέδιο, μην τάζεις. Διότι να σου πω το αποτέλεσμα ποιο θα είναι των φθηνών λεωφορείων. Να σου πω, εγώ το ξέρω, το ζήσαμε. Εγώ κυκλοφορώ με τα μέσα μεταφοράς διότι δεν έχω αυτοκίνητο και αναγκάζομαι να παίρνω τρένα, λεωφορεία, ταξί και τέτοια. Κυρίως λεωφορεία, γιατί μου αρέσουν τα λεωφορεία. Είναι αυτό που λέμε η μυρωδιά του λαού. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είχαμε κακής ποιότητας συγκοινωνίες. Οι συγκοινωνίες αυτές επιδεινώθηκαν τη δεκαετία του 10 μετά το κίνημα «Δεν πληρώνω», διότι και εκεί φτιάχτηκε μια κουλτούρα ότι όλα αυτά είναι τσάμπα. Και τι έγινε, το κράτος, δεν χαλάς ο κόσμος, μας θα παρέχει το κράτος. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου, ας πούμε, το μετρό από 3 λεπτά, κάθε 3 λεπτά που περνάει, και τώρα περνάει, όχι τώρα, για πάρα πολύ χρόνο περνούσε κάθε 7-8 λεπτά και τα καλοκαίρια κάθε 15 λεπτά. Φτάσαμε τα λεωφορεία να περνάνε κάθε μία ώρα. Να είναι σαράβαλα, να μπαίνεις μέσα και να λες θα φτάσω ή δεν θα φτάσω. Γιατί? Διότι ακριβώς χάθηκε το κίνητρο, μάλλον χάθηκε αυτό το φοβερό έσοδο που είναι το εισιτήριό μας. Εάν λοιπόν δεν έχεις έσοδα και αν υπόσχεσαι τσάμπα, να ξέρεις ότι αυτό το τσάμπα θα παρασύρει τις υπηρεσίες που παρέχεις.
0: Ναι, και που προφανώς θα πρέπει να το καλύψεις από κάπου αλλού το τσάμπα.
1: Δεν έχεις άλλο τρόπο να τις χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, αντί να σκέφτονται πώς θα βρούνε λεφτά, αυτοί σκέφτονται πώς θα ξοδέψουν λεφτά. Ή μάλλον πώς θα τάξουν λεφτά σε πελάτες, έτσι ώστε να τους δώσουν καμιά ψήφο. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο διαγωνισμό στο να ξεπουλάνε όχι τα ασημικά. Αν ξεπούλαγαν τα σημικά, λες πάει στο καλό. Για να ξεπουλάνε, τι να σου πω, δηλαδή είναι σαν να μπαίνεις σε μια γιαγιά και να της λες «Γιαγιά, τι μισθό έχεις, για 400 ευρώ, ωραία, θα σου πάρω τα 350, διότι τα χρειάζομαι για να πάρω γαϊδάκια, σοκολάτες και ναρκωτικά». Δεν γίνεται, αυτό το πράγμα κάνει.
0: Έλα.
1: Δεν γίνεται, διότι αυτό είναι για τους πολιτικούς. Δηλαδή, σου μοιράζω λεφτά που δεν υπάρχουν. Τι είναι αυτά, είναι τα ναρκωτικά που δίνουν σε αυτούς που δεν έχουν πολιτική συνείδηση για να τους εξαγοράσουν την ψήφο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Έλα να σου πω τώρα κάτι, για να μην είμαστε και μονόμπαντοι κιόλας και παρεξηγηθούμε. Ο Μητσοτάκης δηλαδή τα έχει κάνει όλα, είναι όλα καλώς καμωμένα 7 χρόνια τώρα. Το λέω γιατί, εντάξει, κανείς δεν αμφισβητεί, και ούτε κι εγώ δηλαδή, τις δημοσκοπήσεις, επειδή αναφέρθηκες και εσύ νωρίτερα, που φαίνεται ότι έχει μια πρωτιά αυτή την ώρα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω στο όριο της αυτοδυναμίας, θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα. Αλλά δεν μπορεί να πεις τώρα ότι 7 χρόνια τώρα και ο Μητσοτάκης τα έχει κάνει όλα καλά. Έτσι. Άλλο τώρα που δεν έχει κάτι πολύ ισχυρό απέναντί του.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος πολιτεύεται δηλαδή διαχειρίζεται το κράτος. Είναι ο μόνος που αυτή τη στιγμή, στο πολιτικό σύστημα που υπηρετεί τους θεσμούς και διαχειρίζεται το κράτος. Αυτό
0: εντάξει,
1: είναι
0: πολλοί το αμφισβητούν αυτό για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης δεν ξέρω. Εγώ ξέρω, μετράω νούμερα. Ξέρω λοιπόν ότι η χώρα το 2019 ήταν στα τάρταρα. Και σήμερα δεν είναι στα τάρταρα. Ναι. Ξέρω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή στο εξωτερικό. Ξέρω ότι επιστρέψαμε στις αγορές, τελειώσανε τα μνημόνια, τελειώσανε και όλες οι επιτηρήσεις. Ξέρω ότι τα καταφέραμε σε δύσκολες φάσεις, όπως η φάση της πανδημίας. Ξέρω ότι στην εξωτερική πολιτική, ας φωνάζει ο κύριος Σαμαρά, στην εξωτερική πολιτική πάμε πολύ καλύτερα, με την έννοια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν ακολουθεί την Τουρκία, δεν διαμαρτύρεται στις επιλογές της Τουρκίας. Έχει αυτόνομη ισχύ στη θέση αυτή στην οποία βρίσκεται. Έχει αυξημένο κύρος στην Ευρώπη και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας αξιόπιστος.

0: πρωτίστως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
1: Ναι.
0: Είμαστε δηλαδή μια χώρα η οποία έφυγε από τα Τάρταρα, έφυγε από καρπαζοϊστράκτορας της διεθνής σκηνής και ανακτά την διεθνή ισχύ της. Αυτό ισχύει.
1: Αρκεί αυτό για την τρίτη θητεία.
0: Λάθη τρομακτικά. Αν ο Μητσοτάκης είχε έναν εφάμιλο ανταγωνιστή, είμαι βέβαιος ότι δεν θα κέρδιζε, δεν θα βρισκόταν μπροστά και με την πιθανότητα να κερδίσει ξανά για τρίτη φορά. Γιατί? Διότι έχει τη φθορά της εξουσίας. Και επίσης είναι επικεφαλής ενός κόμματος το οποίο είναι βαθιά συντηρητικό, αλλά δεν είναι τόσο βαθιά συντηρητικό. Είναι ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που δεν έχει αλλάξει. Είναι το κόμμα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι το κόμμα της χρεοκοπίας. Δηλαδή, κουβαλάει τέτοια βαρύδια αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης από την παραδοσιακή δεξιά στην πλάτη του, που λες Παναγία βόηθα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο παράγει κατά κόρον στελέχη τα οποία αποθεώνουν το πελατειακό κράτος και αν μπορούσαν θα δίνανε τα πάντα αφενός και αφετέρου στελέχη τα οποία εξαιτίας της μακράς εξουσίας έτσι, συμπεριφέρονται με μια τρομερή αλαζονία. Έτσι, όλα αυτά τα υπολογίζουμε και υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική σκηνή, έτσι δηλαδή όπως η αντιπολίτευση φρόντισε να πολυδιασπαστεί και να μην μπορεί να φτιάξει μια δύναμη η οποία θα υποσχεθεί την κυβερνησιμότητα και την πρόοδο της χώρας, ο Μητσοτάκης είναι μονόδρομος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ο Μητσοτάκης να περνάει πολύ πιο εύκολα τις επικρίσεις των πολιτών, διότι ακριβώς δεν έχει αντιπάλους.
1: Ναι. Έτσι θα ψηφίσει, λες, ο κόσμος με το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να του διασφαλίσει, πώς θα πω τώρα, τα βασικά. Θα ψηφίσει με βάση αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης και έπιασε επικοινωνιακά. Ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα. Θα ψηφίσει με βάση αυτό το ποιος, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα ή παίζει, λες, να δούμε και αυτή την ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ ενισχυμένη σε επόμενες εκλογές.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα 35 με 40% ελληνών πολιτών, ίσως και λίγο παραπάνω, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε περιπέτειες. Το είδαμε αδύναμο την περίοδο του δημοψηφίσματος, το είδαμε πολύ δυνατό το 2019 και το είδαμε πολύ πιο δυνατό το 2023. Μένα με εντυπωσίασε το ποσοστό του 2023. Ξέρω ότι αυτό το 40-42% είναι ένα μπλοκ το οποίο είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μην αφήσει τη χώρα να πάει στα βράχια. Πιστεύω ότι αν ο Μητσοτάκης βάλει τα κατάλληλα διλήμματα, εάν δεν σκάσουνε φοβερά, δεν σκάσουνε τέρατα με την διακυβέρνησή του από διάφορα στελέχη του, εάν δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ απρόοπτο και πάρα πολύ δυσάρεστο, έστω και δύσκολα έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αντίπαλο. Και πάλι σου λέω, το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, είναι το κόμμα του
1: το
0: Μητσοτάκη.
1: Είναι
0: δηλαδή η αλαζονία της εξουσίας και η βαθιά δεξιά, η οποία στο όνομα των μεταρρυθμίσεων ή στο όνομα της διαχειρισιμότητας της χώρας από ένα πολιτικό ηγέτη με το εκτόπισμα του Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι με αυτούς πρέπει να τα βάλει. Και εδώ που τα λέμε, και τις δύο τετραετίες, και την πρώτη τετραετία και την τριετία τώρα που έχουμε διανύσει.
1: Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Ηλία Κανέλη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι οι εκπομπές, οι ζωντανές. Έχουν και αυτά τα θέματα της τεχνολογίας. Τι να κάνω που δεν σε έχω εδώ κοντά να τα πούμε. Λοιπόν, παρακαλώ, εντάξει, σημαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι λέγαμε για την κατακλίδα δηλαδή. Λέγαμε ότι ο Μητσοτάκης έχει ουσιαστικά ένα στίχημα απέναντί του που είναι το ίδιο του το κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Το ίδιο το κόμμα, οι άνθρωποι του κτλ. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ελάχιστοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι πράττουν και οι οποίοι μιλάνε? Αν εξαιρέσεις τους Πασόκους, τους εκμεταγραφείς Πασόκους και κάτι συντηρητικούς δεξιούς οι οποίοι βγάζουν λόγους και μπορούν να αντιπαραθούν.

0: παρατεθούν στη Βουλή με τους πολιτικούς αντιπάλους. Οι υπόλοιποι απλώς κάνουν δημόσιες σχέσεις. Mm. Δημόσιες σχέσεις στα στελέχη και δουλειές με τον παλιό τρόπο, το βαθύ κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, τη χρόνος εκλογών παίζει το φθινόπωρο για σένα?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ λέω πάντα ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε μερικά φετίχ. απορία ψάλτου Βίξ και απορία δημοσιογράφου εκλογές. Όταν λοιπόν δεν έχουμε θέματα ή όταν ζοριζόμαστε, όταν διαζόμαστε ή όταν δεν θέλουμε να κάνουμε βαθιές αναλύσεις, ισχυριζόμαστε ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Δεν θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Αφενός διότι ο Μητσοτάκης το έχει κατ' επανάληψη δηλώσει και ξέρουμε ότι συνήθως κρατάει το λόγο του. Mm-hmm. Αφετέρου όμως, διότι εξ αρχής ο συγκεκριμένος πολιτικός πολιτεύεται με ένα, πώς να σου πω, με έναν στόχο. Mm. Ο στόχος αυτός είναι να διεκδικηθεί και να κερδιθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κανονικότητα. Δηλαδή, να γίνει η πολιτική ζωή μέρος μιας κανονικής κοινωνικής ζωής. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει αν κατορθωθεί να μην έχουμε πολιτικές κρίσεις, να μην έχουμε αστάθεια και οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Mm. Αυτό επιδιώκει ο Μητσοτάκης, το επιδίωκε από την αρχή, το δήλωνε από την αρχή. Και σε γενικές γραμμές, ό,τι δηλώνει και ό,τι επιδιώκει, εκτός εάν το διαλύσει η πραγματικότητα, mm-hmm. το τηρεί. Θα μου πεις, τώρα ο Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, τώρα λόγω της ακρίβειας αναγκάζεται να σκεφτεί το πλαφόν. Εντάξει, αλλά
1: και πάλι
0: με μέτρο. Και μάλιστα τον άκουγα προχθές σε μια συνέντευξη όπου έκανε αυτοκριτική, γιατί είπε ότι εγώ είμαι φιλελεύθερος και με ενδιαφέρει η αγορά να ρυθμίζεται, να αυτορυθμίζεται πρώτης. Με ενδιαφέρει δηλαδή να τα βρουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους και όχι να έρθει ο μπαμπούλας κράτος. Άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μπαμπούλας κράτος δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός και να υποκαταστήσει τις πολιτικές της ελευθερίας της αγοράς mm-hmm. όπως αυτές καθορίζονται από τις συνθήκες. Πιστεύω λοιπόν ότι η σταθερότητα και η ολοκλήρωση των πολιτικών κύκλων mm-hmm. είναι τμήμα του οραματικού τρόπου με τον οποίο ο Μητσοτάκης ονειρεύεται τη χώρα.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Πιστεύω ότι αν είχαμε κανονική αντιπολίτευση δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συμφωνήσει, διότι όντως θα εξασφαλιζόταν αυτό που λέμε ή αυτό που είχαμε παλιά, η εναλλαγή στην εξουσία. Πρέπει να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της δημοκρατίας είναι η έλλειψη ενός κόμματος, ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος, ενός πολιτικού ρεύματος, δηλαδή με διείσδυση στο λαό, το οποίο θα μπορεί να επικαλεστεί την αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ πολύ φοβάμαι ότι έχασε αυτή την ευκαιρία από λάθος εκτίμηση και εν πάση περιπτώσει από στελεχική επιπολαιότητα. Μακάρι την επόμενη τετραετία να βρεθούν οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αυτήν την κανονικότητα του πολιτικού συστήματος θα καταφέρουν να την επιβάλλουν σε πείσμα όλων αυτών των φωνακλάδων των προσωπικότητων που θεωρούν ότι πολύ εύκολα μπορούν να καταχραστούν τις ψήφους του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν όντως γίνουν οι εκλογές έτσι από τον θεσμικό Μητσοτάκη την άνοιξη του 27, πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε. Δεν το συζητώ καθόλου. Σε δεσμεύω δημοσίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου απόψε, Ηλία Κανέλη.
0: Ζητώ συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία που υποστήκατε εξαιτίας
1: μου. Καμία ταλαιπωρία. Και με το καλό να τα πούμε και από κοντά.
0: Φορά, να είμαι πολύ πιο.
1: Με το καλό εύχομαι.
0: Σε λίγο αφυπνούμε στην Κρήτη, οπότε φαντάζομαι ότι εντάξει, η κριτική άβρα πνέει από την περιοχή σας μέχρι την άλλη άκρη.
1: Μέχρι την άλλη άκρη που θα είσαι εσύ. Σε περιμένω και στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές

0: κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνε.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές, τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές, τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά, το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε τη κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι καλλιτέχνες.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι.
0: Έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο.

0: να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
0: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί, γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο, με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια. Και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι, ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μένα.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή τα φτιάξεις
0: τώρα? Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Αποένεται στην Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Kanaya έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

στο ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως κατασκευασμένο

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις

0: Συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου. Και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι. Όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει. Έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο λίγο κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι. Είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το λίγο κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη τη Ελλάδος, όπως και το λίγο κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα. Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα.
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω το ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα με την Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια αυτή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας, βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο.

0: παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
1: Εκλεκτές παρουσίες στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο Λίγο Κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
1: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
1: Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
2: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
1: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, ναι. Έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενίζουμε, ξαρθώνουμε πρώτος, αδερφός δηλαδή. Σε χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί.

0: από θάλασσα. Είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχέρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
2: Έλα, τόσο δίαιτα. Έλα, γλυκούλη μου, έλα.
3: Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐβι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: situation.
1: These were the terrifying moments when the quake hit, caught on security camera video, the earth shaking violently for a full 30 seconds.
2: You could actually see bodies where the head, like, scattered on the side of the mountain.
1: The harrowing aftermath saw brick-by-brick searches and a growing death toll. This video shows the quake's youngest victims.
3: In 2015, I was traveling in India with my best friend, Alan. We'd been there for a while, and we'd always heard of the Himalayas, and so we wanted to come and visit and do some trekking, and we decided to come from India to Nepal. When we came, we went to the mountains, and eventually we made our way towards the Everest base camp. When we were there, the earthquake happened, April 25th, 2015. Where we were, everything shook, and we felt the power of the experience, but we didn't know really what had happened until 5 days later when we got to the nearest city. And at that point, because of the photos that we had posted, because of the people who knew where we were, and because of the international news, we had hundreds of messages from friends and family and people all around the world. And they were asking if we were okay, they were asking when we were coming home, but also a lot of them were asking what we were gonna do and how we were gonna respond and if there was any way that they could help.
4: We lost everything.
5: Did you lose members of your family?
4: Yes, my mom and, you know, my brothers and all villages, and they lost everybody, you know, they lost their families, and no one has nothing. Now we have nothing.
3: So after the earthquake in April of 2015, Alman and I came to Kathmandu, and we started meeting people and learning about what was possible and for work in this area. And two of the people that we met, Dhiraj Mishra and Prakash Kanal, as well as an American man named Mark Weavers, those people that we met brought us here to Thakurde. They told us of a vision they had to build two schools, two primary schools that would serve the more than 240 homes, families, more than 1,000 people here in the village of Thakurde.
6: Στο χωριό Τακούρε ήρθαμε πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2016, λίγους μήνες μετά το καταστροφικό σεισμό που κατέστρεψε δυστυχώς σχεδόν το 99% των σπιτιών στην περιοχή αυτή. Μας εξήταρε να βοηθήσουμε ένα μέρος το οποίο η στέγαση είναι, νομίζω, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί με την εκπαίδευση και το νερό, το να χάσει το δικό σου σπίτι είναι, νομίζω, ένα από τα πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου.
3: And we started putting the message out through videos, through Facebook, through our website. And as we made the call for help, for donations and for volunteers, people started coming to us more than we could have ever expected.
6: Ήταν μια φανταστική εμπειρία. Κάτσαμε ένα μήνα τότε στο χωριό Τακούρε, σε μια υπέροχη κατασκήνωση που έχουν δημιουργήσει εδώ τα παιδιά, μέσα σε ένα φανταστικό περιβάλλον. Υπήρχε μια τρομερή ενέργεια, την οποία την νιώθαμε κι εμείς, και πραγματικά κάθε μέρα που περνούσαμε μας γέμισε τόσο πολύ μέσα μας και τόσο ωραία συναισθήματα, τόσο ωραίες εμπειρίες, που σιγά σιγά αυτό θέλαμε να το μοιραστούμε και με άλλο κόσμο.
7: Ο λόγος που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το MyQuest, τα ταξίδια αλληλόδρασης, ήταν για το λόγο το ότι αυτά που βλέπουμε στα ταξίδια μας θέλαμε έντονα να τα μοιραστούμε με κάποιον.
6: Έτσι λοιπόν κάναμε το ανοιχτό κάλεσμα στο Facebook. Είπαμε ότι θα θέλαμε οποιοδήποτε θα θέλει να έρθει να βοηθήσει. Το Νεπάλ σαν προορισμός εξητάρει λίγο και τα ταξιδιωτικά, αλλά πολύ πιο σημαντικό σίγουρα είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου είμαι τρομερά ευγνώμων για όλα τα παιδιά που ήρθανε, που αφήσαν πίσω οικογένειες, αφήσαν δουλειές, αφήσαν ένα σωρό ευκαιρίες και θυσιάσαν πράγματα για τους ανθρώπους γύρω μας. Δηλαδή, κάνανε ένα υπέροχο ταξίδι από το εγώ στο εμείς, το οποίο νομίζω είναι ένα ταξίδι που όλοι μας πρέπει να το κάνουμε.
8: Πώς είμαστε, ετοιμαζόμαστε για Νεπάλ?
9: Είμαστε πανέτοιμοι, πάμε να κάνουμε.

0: Σιάννα που είναι.
1: Ποιο?
2: Το διαβατήριο σου, αγόρι μου. Τελείωνε. Θέλω κρυβή να τον μπερλέκι στην τσάντα.
1: Μ' αρέσει να πάμε για live stairs στο Νεπάλ. Τον μπερλέκι. Βλέπουμε ένα γκρουπ Κινέζους, 200 άτομα που τρέχουν συνέχεια δεξιά-αριστερά. Απλά τρέχουν γύρω-γύρω. Να, εδώ κυρίως. Εδώ, για πες. Συναντήσαμε.

0: είμαστε.
1: Είμαστε έτοιμοι για ένα χώρο.

0: Είναι περίεργο το πόση θετική ενέργεια μπορούν να σου περάσουν. Δηλαδή κάθε μέρα ξυπνάω και έχω ένα χαμόγελο. Νιώθω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και απλά θέλω να πάω να δουλέψω και να τους δω και να γνωριστούμε και να πάρω όλα τα vibes τους, γιατί είναι πραγματικά τόσο δημιουργικοί. Προσπαθούν συνέχεια κάθε μέρα να κάνουν κάτι υπέροχο.
1: Είναι πολύ ειλικρινές το όλων αυτών, δηλαδή έχω μια ειλικρίνεια, έναν πάθος σε αυτό που κάνουν, αγάπη σε αυτό το project, δίνουν όλο τους το είναι.
2: Νομίζω είναι μια έμπνευση για όλους μας το να αφήνει κάποιος τη ζωή του πίσω στην πόλη για να έρθει για να προσφέρει σε κάποιον άλλον άνθρωπο και να ζει με τα τελείως απαραίτητα, νομίζω μόνο έμπνευση μπορεί να είναι.
3: Μια ξεχωριστή στιγμή για μένα σε αυτό το ταξίδι ήταν όταν ξεκινήσαμε την παραγωγή οικοδομικών υλικών με σκοπό την ανέγερση ενός ορφανοτροφείου, ταυτόχρονα ενός καταλύματος από ειδικά τούβλα. Και αυτό γιατί ταυτόχρονα βρισκόμασταν άνθρωποι πολύ διαφορετικών εθνικότητων εκεί, με ένα και μοναδικό σκοπό.

0: να κάνουμε πράξη του τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Μια πολύ όμορφη εμπειρία που έζησα εδώ πέρα ήταν το ότι επισκεφθήκαμε μια τοπική φυτεία καφέ.
2: Γνωρίσαμε τον αγρότη εκεί. Φόρησε το καλό του καπέλο, μας αποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν πολύ περήφανοι για όλο αυτό που είχαμε έρθει και θέλαμε τόσο πολύ να μάθουμε για τη δουλειά του.
3: Οι άνθρωποι της οικογένειας μας έφτιαξαν, μας κάλεσαν σπίτι τους, μας έφτιαξαν καφέ και εμείς τραγουδήσαμε το χαροπάτα δυο μου χέρι για τεχνικό.
4: Πάρα πολλές εικόνες από ανθρώπους, από τη φύση.
5: Αν είπα να διαλέξω μία από τις στιγμές, ήταν πολλές είναι αλήθεια. Ήταν γενικά η ώρα της χαλάρωσης, με το φαγητό που ήταν συνήθως στο Πίπι, στο χώρο που μαζευόμασταν σε αυτή την ινδιάνικη σκηνή. Μαζευόμασταν άτομα από διάφορες κουλτούρες και εθνικότητες και παίζανε μουσική.
6: Ήταν ελληνικά τραγούδια, αλλά μας έναν άλλους μαζί. Η μουσική, τα τύμπανα, τα όργανα. Ένιωσα πολύ ξεχωριστά και ένιωσα πολύ ενωμένη με όλη την ομάδα.
7: Εδώ σε αυτή την υπέροχη κατασκήνωση είχα την ευκαιρία να μιλήσω και για το δίκαιο εμπόριο μέσα από μια δραστηριότητα, ένα παιχνίδι ρόλων που έκανα για την ομάδα μου.

Και η πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν όταν πήραμε στο ορφανοτροφείο και είχαμε πιαστεί όλοι τα χεριά και τραγουδούσαμε αυτό το τραγούδι, το παιδικό που εγώ δεν το ήξερα και μου άρεσε πάρα πολύ και εκεί συγκινήθηκα. Που λέει, αν όλα τα παιδιά της γης πιαστούν χέρι-χέρι και αν, κάπως και αν αγκαλιαστούν, θα αγκαλιάζουν όλη τη γη. Φοβερή στιγμή, δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ μου.

Καλύτερη ήταν όταν πήγαμε στο ορφανοτροφείο και όλοι μαζί, έτσι, εθελοντές, παιδιά, γίναμε μια παρέα και παίζαμε και βλέπες στα ματάκια των παιδιών αυτών τη χαρά και πόσο πραγματικά είναι πολύ χαρούμενα με ελάχιστα πράγματα.

0: σχεδόν προσκαλέσαμε τα παιδιά να ζωγραφίσουμε σε ζευγάρια. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το ότι αυτό που ζωγράφισαν τα περισσότερα ήταν το σπίτι που δεν έχουν και που φτιάχνουν τα παιδιά εδώ για εκείνα. Το πόσο συγκινητικό ήταν αυτό και επίσης πόσο συγκινητικό ήταν όταν φεύγοντας το παιδάκι με το οποίο ζωγράφιζα γύρισε και μου λέει «Θα έρθει και το επόμενο Σάββατο». Και εκεί η απάντηση δεν ήταν φυσικά θετική, γιατί δεν φεύγουμε αύριο.
1: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει αλλιώς, με πολλά υλικά αγαθά, να παλεύουμε να βρούμε την ευτυχία. Και θα προσπαθήσω, μεγαλώνοντας σε λίγα χρόνια που θα μεγαλώσει η μικρή μας, η Αναστασία, να τη στείλω σε μια παρόμοια φάση εθελοντισμού που να βοηθάει με τη δουλειά της τόσο φτωχό κόσμο σε υλικά αγαθά και τόσο πλούσιο κόσμο σε συναισθήματα, όπως είπα και στην αρχή.
2: Είναι ένα 38 παράδειγμα για να αλλάξει η ποιότητα ζωής μας προς το καλύτερο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν απλά και χαμογελάνε. Είναι πολύ σημαντικό να χαμογελάς. Το λεπτό αυτό, να μην κοιτάς το αύριο, να χαμογελάμε συνέχεια στη ζωή μας.
3: Νομίζω είναι ίσως οι καλύτεροι άνθρωποι που έχω γνωρίσει, αν μπορώ να μιλήσω έτσι συλλογικά για κάποια φίλη άνθρωπο. Ναι, μέχρι στιγμής νομίζω είναι καλύτερα να γνωρίσει.

0: όταν θα αποχωρήσουμε από αυτό το πανέμορφο τοπίο, θα ήθελα να πάρω μαζί μου αυτό που ανέφερα πριν για το gratitude. Θέλω να λέω, ας πούμε, κάθε μέρα για το τι είμαι ευγνώμων.
1: I'm grateful for Dorian Elpis that the last 2 years they have changed my life. And I have done also a lot of things with them. And finally for Spiros, that he's always tolerating me, even when I'm a little bit bitchy.

0: συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους με όραμα, να βλέπεις τον Οράιαν που ήρθε 2 χρόνια πριν εδώ, όταν έγινε ο σεισμός, και να συνειδητοποιήσει ότι εδώ είναι ο τόπος στον οποίο χρειάζεται να δώσει βοήθεια, προσφορά.
1: Νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή μου ήταν όταν κουβαλούσα τούβλα, γιατί αισθάνθηκα πραγματικά ότι συνεισφέρω άμεσα σε αυτό, ότι είναι ένα κομμάτι του σπιτιού και αισθάνομαι μέρος του σπιτιού πλέον.
2: Θα πάρω πάρα πολύ όμορφες στιγμές, θα πάρω ευχάριστη κούραση, δηλαδή στο τέλος της ημέρας νιώθω στενωμένος και δεν σε νοιάζει καθόλου, λες δεν με νοιάζει, αύριο θα ξανακάνω το ίδιο.
3: Αυτό που θα πάρω μαζί μου είναι αυτά που έμαθα εδώ. Και αυτό που έμαθα είναι ότι δεν είναι σημαντικό μόνο να έχεις να βοηθήσεις την ώρα που είναι το πρόβλημα, αλλά να τους δώσεις τα εργαλεία και τη δύναμη να μπορέσουν να ξεκινήσουν μόνοι τους.
4: Σήμερα στα Earth Bugs ήταν η καλύτερη ημέρα, μπορώ να πω.
5: Με το να μείνουμε κι εμείς σε παρόμοιες συνθήκες, πραγματικά μας έκανε να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι.

0: Είναι πραγματικά μια ξεθαύμαστη κοινότητα και το έργο που κάνουν είναι πέρα και πέρα ανθρώπινο και χαίρομαι πραγματικά που εμείς αυτό το μεγάλο και θορυβόδες group βρεθήκαμε εδώ να βοηθήσουμε όσο το περισσότερο.
1: Μακάρι να μπορούσαν να νιώσουν και άλλοι δικοί μου άνθρωποι αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή τώρα και να ερχόντουσαν έστω για λίγο εδώ.

Κάθε μέρα σκέφτομαι τι υλικό θα μπορούσα να πάρω. Κάποιες στιγμές μου αρέσουν κάποια τούβλα, κάποιες στιγμές κάποιο ξύλο, λίγο χώμα. Αλλά νομίζω ότι τελικά αυτό που θα πάρω πίσω στην Ελλάδα είναι η ελπίδα ότι όταν οι άνθρωποι όλοι μαζί θέλουν να κάνουν κάτι, μπορούν να το καταφέρουν και ενωμένοι

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: το έναυσμα, το πρώτο βήμα για κάποιον να μπορέσει να ζήσει το ταξίδι με τον τρόπο διαφορετικό. Και σίγουρα μέσα από τον εθελοντισμό βγαίνουν πολλά συναισθήματα και γνωρίζουμε και τους ντόπιους αλλά και τον εαυτό μας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι νιώθω εγώ ότι έχω να το δίνω σε κάποιον άλλον.
2: Αποφάσισα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στο ταξίδι αλληλόδρασης που έκαναν τα παιδιά εδώ στο Νεπάλ, γιατί η περσινή μου εμπειρία ήταν φανταστική.
3: Τον Αλίτη και την Δώρα, τους γνωρίζω εδώ και

0: άλλο να το ζεις, κυρίως με αυτόν τον τρόπο που γίνεται εδώ, δηλαδή όλοι πρακτικά όχι να δώσω λεφτά ή να κάνουν πραγματικά σημερινή δουλειά με όλο το σώμα και το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτό να τελειώνει η μέρα σου και να είσαι κουρασμένος, να κουράει μέσα σου, να πάνε τα πόδια σου και να είσαι πάρα πολύ χαρούμενο με αυτό. Γιατί έχεις δει τι έχεις κάνει.
2: Νιώθω ευγνώμων που έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε αρκετούς Έλληνες από διάφορα background για έναν υπέροχο σκοπό. Απίστευτο γίνεται, ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και εύχομαι να το νιώσω λίγο περισσότερο κόσμο.

0: Οι άνθρωποι εδώ είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου με τον όρο άνθρωπος εγώ.
1: Πολύ καλή, πολύ απλή. Έχουν μια καλοσύνη στα μάτια και μια ηρεμία, δεν ξέρω.
2: Μας κάνει να ερχόμαστε κοντά χωρίς να το συνειδητοποιούμε καν, γιατί απλά με όποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας το κάνει.
3: Είμαι η πεποίθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά εδώ και θα συνεχίσουν να το κάνουν για πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι τη σκέψη πίσω από αυτό, τη μελέτη πίσω από τη σωστή διαχείριση του έργου της προσφοράς.
0: Αυτό που με εντυπωσιάζει και φέτος στην Conscious Impact είναι ότι ήρθαν από πολύ μακριά και προσπαθούν να ζήσουν σε αρμονία με την κοινότητα εδώ. Προσπαθούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για το πώς να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2015.
3: Προσπαθεί να σε πάει σε μια άλλη λογική του πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα.
4: So CSCB, it stands for Compressed Stabilized Earth Blocks. These bricks are made out of sand, earth and a little bit of cement. And they are an amazing alternative to building in this area. It provides jobs and the fact that we can provide up to 22 workers here, it's a big, big positive impact.
5: Για μένα νομίζω η καλύτερη στιγμή ήταν τα τούβλα. Δηλαδή αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα που μεταφέρει ο ένας τον άλλον τα τούβλα και αυτό το συνέστημα που όταν τελειώνει το φορτηγό, ότι το έχει ξεφορτώσει και ξέρει ότι αυτά τα τούβλα προορίζονται για το σπίτι ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή δεν έχει σπίτι, ήταν τόσο συγκινητικό και τόσο μου έδωσε τη δύναμη να ξαναπάω και να ξαναπάω ότι πήγα ουσιαστικά κάθε μέρα και φόρτωνα τούβλα.
0: Εντάξει, εμένα το πιο διασκεδαστικό από όλα μου φαίνεται το φορτηγάκι. Για μας είναι τόσο σουρεάλ να είσαι σε ένα χωματόδρομο πάνω σε ένα φορτηγό με τούβλα με άλλους 10 ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύ επίπονο και χρειάστηκε αρκετό χρόνο, κουραστήκαμε πάρα πολύ σωματικά, αλλά παρόλα αυτά λέγαμε απίστευτες ιστορίες και γελάγαμε πάρα πολύ. Πράγμα που με έκανε να βγω εκείνη τη στιγμή απ' έξω και να σκεφτώ ότι τελικά αυτό είναι η ζωή, είναι στιγμές με ανθρώπους που μοιράζεσαι πράγματα και αυτό είναι που θα σου μείνει στο τέλος και θα έχεις να θυμάσαι.
6: Being in service to the community and in

0: trying to make a conscious impact in the community. We've focused a lot of our energy and attention into planting trees so that if we leave this community, the trees will still be here, still giving fruits for this community, still being of service to the children, the people in this community who are planting them.
1: Κάνει πολλές δουλειές, εύκολες, δύσκολες, καλοπληρωμένες, κακοπληρωμένες. Δουλεύοντας αυτό το project έχω νιώσει περισσότερη χαρά από οτιδήποτε, ξέροντας ότι οικονομικά θα πάρω κάτι, αλλά θα πάρω τόσο πολλά άλλα. Και την αγάπη και την ευτυχία.

0: ήταν όταν πήγαμε για το plastering. Γιατί εκεί ήσουν πραγματικά μέσα στο σπίτι, με την οικογένεια και έχτιζες πραγματικά, έβλεπες τι γινότανε. Και ξέρεις ότι μετά από λίγο καιρό θα τελειώσει αυτό το σπίτι και θα πεις συνέβαλα σε αυτό το τοίχο.
1: Earthbags is intended to be a low-cost and extremely strong building solution that can also be completed very quickly. Here in Nepal, it's an ideal building solution. This house is for a deaf-mute family, the family of Chandra Bahadur Acharya. He and his wife are both deaf-mute, as well as his sister who lives with them. They have four children who are, however, all healthy.
2: Με συγκινήσει πολύ αυτό το project και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν φτάσαμε εκεί πέρα και είδαμε αυτό το σπίτι.
3: Η εμπειρία είναι απίστευτη, γιατί βλέπεις πως μια ομαδική δουλειά μπορεί να έχει ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα.
4: Είναι μια μοναδική εμπειρία να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου και να σοβαθίζεις σπίτια χτισμένα με airbags.
2: Αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν σε κάποια σπίτια και έχουμε συνεισφέρει και εμείς αυτό όλοι. Είναι υπέροχο, φανταστική εμπειρία. Νομίζω θα έπρεπε να τη ζήσουμε όλοι μας αυτή την εμπειρία, έστω μια φορά στη ζωή μας.
5: Η καλύτερη στιγμή τώρα ήταν ότι ήρθα σε επαφή με τα παιδιά. Και ξέρω ότι εδώ πέρα δεν ήρθαμε μόνο για τα παιδιά, αλλά ας πούμε και με το σπίτι όταν το φτιάχνουμε, αυτό που σκεφτόμουν θα μπουν μέσα και παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά υπάρχει ελπίδα και ότι όλο και κάτι θα πάει καλύτερα. Οπότε ναι, με τα παιδιά.
2: Το ζευγάρι εδώ είχε το κίνητρο να κάνει αυτό το ορφανοτροφείο, ότι στηρίζουν τόσα παιδιά που έχασαν τους γονείς τους και την οικογένεια τους στο σεισμό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άτομα από κοντινές κοινότητες, άρα δεν πάμε εκτός, είμαστε οι ξένοι που ερχόμαστε να βοηθήσουμε, αλλά είναι άτομα αυτής της περιοχής που αποφάσισαν ότι η οικογένειά μας θα μεγαλώσει. Γνωρίζουμε αυτό το υπέροχο ζευγάρι που μετά το σεισμό του 2015 αποφάσισε να μαζέψει παιδιά που είχαν μείνει ορφανά από το σεισμό και να τα στεγάσει σε ένα χώρο που βοήθησε η εικόνα της ΥΠΑΚΤ για να χτιστεί.
6: Η καλύτερη στιγμή που είχα μέσα αυτή τη εβδομάδα ήταν σήμερα. Ήταν ένα σχολείο, πήγαμε στο σχολείο εκεί και όπως ήμουν στην αυλή και φωτογράφησα κάτι πιτσιρίκια και από εδώ και από εκεί, μπαίνω σε μια τάξη και ήταν όλα 7 χρονών, 8 χρονών και ήταν όλα και κοιτάγανε όλα έτσι. Και ξαφνικά τους λέω να είμαστε και γυρνάνε και μου φωνάζουν όλα να είμαστε. Ήταν φανταστικό συνέστημα.
2: Πήγα μέσα στην τάξη και είδα παιδιά που διψάνε. Τα μάτια τους ήταν γυαλισμένα, θέλανε να πάρουν. Καθόντουσαν κάτω, ακούγανε, συμμετείχανε.
7: Νομίζω ότι αυτή η στιγμή που ήταν πολύ μικρή και απλή αλλά ξεχώρισε μέσα μου, ήταν η στιγμή στο σχολείο που ο Ράιον πήρε το χάρτη του κόσμου και πήγε στους μικρούς μαθητές από το Νεπάλ θέλοντας να τους δείξει που είναι η Ελλάδα. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τα παιδάκια να ψάχνουν σε όλο τον κόσμο και να συνειδητοποιούν πόσο μακριά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι για να τους επισκεφθούν και για να τους βοηθήσουν. Και ήταν μια πάρα πάρα πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα, με συγκίνησε ιδιαίτερα και για την πράξη του Ράιον, αλλά και γι' αυτό ότι μια μικρή χώρα με ανθρώπους με προβλήματα αποφασίζουν να έρθουν σε ένα τόσο μακρινό μέρος για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν πραγματικά.

0: Η ευγνωμοσύνη για τον εαυτό μας και η ευγνωμοσύνη το ότι προσφέρεις σε ανθρώπους κάτι το οποίο έχεις πάρα πολύ δεδομένο.
1: Εύχομαι να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να νιώσουν με συναισθήματα αυτά που νιώθω, γιατί με λόγια δεν ξέρω αν μπορώ να το εκφράσω ακριβώς. Θα ξέρω όσο μπορώ.

0: Τι έγινε?
1: Εδώ μπορείς να διαμάς.
2: Salad? Potato salad.
3: Potato salad.

0: Λοιπόν,
1: η οδοντόκρεμα είναι φυτική διασπόμενη, γιατί το νεράκι αυτό που χαλάμε ποτίζει τα αυτά.

0: χαίρομαι το κάθε δευτερόλεπτο εδώ πέρα. Και θα είναι στενάχωρο όταν θα έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε και το μέρος και όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε γνωρίσει μέχρι στιγμής.
1: Με μία φράση θα πω ότι μαζί μου θα πάρω την καινούργια Κατερίνα. Γιατί άλλαξα. Άλλαξα πολύ και προς πολλές κατευθύνσεις.

0: Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πολύ εδώ είναι η λέξη να είμαστε. Το να είμαστε, από ό,τι έμαθα, είναι μια λέξη η οποία αναφέρεται στο χαιρετισμό της ψυχής μεταξύ των δύο ανθρώπων. Είναι φανταστικό πώς μπορείς να μπεις μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει τόσα. Εσύ δεν έχεις ζήσει ούτε το 1/10 από αυτά.
1: Και εφόσον κάνω η οικογένεια, θα ήθελα να πω κάτι στα παιδιά μου, ότι η μαμά σας πήγε, ξεταξίδευσε κάπου και άλλαξε λίγο αυτόν τον κόσμο.

0: τίποτα σε αυτό το πλανήτη, πρέπει να αφήσεις κάτι, ένα έργο, μια προσφορά.
1: Νιώθω γεμάτη. Πολύ γεμάτη από όλο αυτό. Και με τα και με τις δυσκολίες του και με όλα αυτά. Δηλαδή, έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
2: Μου αρέσει κάθε στιγμή εδώ πέρα.
0: Το να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις αυτή τη θέα στα βουνά είναι κάτι μοναδικό.
3: Πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορεί να ξαναρχίσει από την αρχή. Όπως καταστράφηκαν τα σπίτια, έτσι θα ξαναχτιστούν. Και η ελπίδα ότι δεν είσαι μόνος σου και κάθε μέρα μπορείς να ξαναξεκινήσεις από την αρχή.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τέτοια πράγματα να γίνονται. Με όποιο τρόπο και να γίνονται, είτε καλά, είτε μέτρια, είτε άριστα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει που γίνονται.
5: Όσοι έχουν καταφέρει κάτι σε αυτή τη ζωή είναι επειδή έχουν δοκιμάσει κάτι που οι άλλοι δεν έχουν δοκιμάσει.
6: Το οποίο έμαθα εδώ είναι ότι τελικά μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα.
7: Ο αδερφός μου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ευρώπης είχε γράψει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα για μένα. Θεωρεί ότι είμαι ο ήρωάς του, ο σύγχρονος ήρωάς του.
8: In general, just really grateful for all of you trusting in us and following through all of the events and activities and work that we put you through. I know we say you Greek people and Greeks all the time, but I also feel really blessed to have been able to individually connect with a lot of you. And you will be missed, very much so missed. Yeah, I don't know what else to say besides that. Thank you from the bottom of my heart for coming here. Really, really grateful.
9: Beyond this place of wrath and tears looms but the shadow of the shade. Yet the menace of the years finds and shall find me, unafraid. It matters not how straight the gate, how punishment charged the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 13 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο ντοκουμέντο αλλά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών. Οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η οικογένεια του 49χρονου ζητάει δικαίωση.
1: Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα η οικογένειά του ζητά δικαίωση για τον άνθρωπό της. Σύμφωνα με τις αρχές, η δικογραφία φαίνεται να είναι καλά τεκμηριωμένη. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής συνθέτουν, όπως εκτιμάει η αστυνομία, το χρονικό των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών.
2: Σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψει ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
1: Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχει ένα βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο τούνελ» από κάμερα ασφαλείας. Σε αυτό καταγράφεται στις 10:49 το πρωί ένα κοπάδι να κινείται προς την περιοχή όπου λίγο αργότερα έγινε η επίθεση. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι περίπου 40 λεπτά μετά, γύρω στις 11:30, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης συνάντησε τους βοσκούς που συνόδευαν το κοπάδι. Είναι η ώρα που, σύμφωνα με την έρευνα, δέχθηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι. Οι αρχές συνδυάζουν το βιντεοληπτικό υλικό με καταθέσεις μαρτύρων και θεωρούν ότι τα στοιχεία τοποθετούν χρονικά τους κατηγορούμενους στο σημείο της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι το κατηγορητήριο δεν στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και αρνούνται ότι οι εντολείς τους συνδέονται με τον θάνατο του 49χρονου.
3: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
4: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί

0: βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας, όσο και συγγενικού προσώπου, και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
1: Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε την επίθεση τον Μάρτιο σε χωράφι στο Απεσοκάρι Ηρακλείου. Νοσηλεύτηκε για περίπου 21 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
0: Εξ αρχής ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη.
2: Πότε θα απολογηθούν?
0: Τη Δευτέρα το πρωί.
3: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συναξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται.
1: Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ο 32χρονος γιος, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την δημοσιότητα. Το όνομά του είχε συνδεθεί με την υπόθεση του εκφοβισμού του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πριν από 11 χρόνια. Τραγωδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το βράδυ της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος μόλις 13 μηνών. Το μωρό μεταφέρε στο νοσοκομείο ο παππούς του σε βαριά κατάσταση. Διασωληνώθηκε ενώ γιατροί και νοσηλευτές ξεκίνησαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στην ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, δυστυχώς το μωρό δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε λοιπόν να κρατηθεί στην ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παππούς του συνελήφθη ενώ το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία. Άλλη μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή στα Φαλάσσαρνα άφησε άνδρας που νωρίτερα έπεσε από βράχια στην περιοχή. Ο άνδρας γαλλικής υπηκότητας έφερε πολλαπλά τραύματα από την πτώση, ενώ δεν είχε τις αισθήσεις του. Η μητέρα του φέρεται να είχε καλέσει σε βοήθεια μέσω της γραμμής 112. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 οχήματα, άνδρες της ΕΜΟΔΕ, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του θα φωτίσει νεκροψία από ιατροδικαστή. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τέλος στα λαδώματα και στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Με κάμερες και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, στόχος είναι η διαφάνεια και οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες. Νέες ρυθμίσεις στις εξετάσεις οδήγησης φέρνει το Υπουργείο με στόχο περισσότερη διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πρακτικές εξετάσεις θα καταγράφονται με κάμερες, ενώ οι θεωρητικές εξετάσεις περνούν σε νέα ψηφιακή πλατφόρμα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
4: Το όλο σύστημα που εμείς λέμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, είναι αυτό που πρέπει να αντικαταστήσουμε, είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία για να βγάζουμε σωστούς οδηγούς. Τώρα, κάμερες, παρακάμερες και διάφορα άλλα είναι και αυτό στη γενικότερη πολιτική των κατασταλτικών μέτρων. Δηλαδή, δεν κατανοούμε γιατί ένα παιδί 18 χρονών ή 20 χρονών ή 25 χρονών χρειάζεται τόση αστυνόμευση τέλος πάντων και τόσες δικλείδες ασφαλιστικές, γιατί να έχει την ανάγκη καταρχάς να αντιγράψει, γιατί να έχει την ανάγκη να λαδώσει.
1: Παράλληλα, δημιουργείται ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες περιστατικών, χρηματισμού καθυστερήσεων και άλλων παρατυπιών.
4: Για να εξαλείψουν όλα αυτά και όχι με σπασμωδικές κινήσεις τύπου κάμερες και σία, ελάτε να δούμε ποιο σύστημα είναι εκείνο, ελάτε να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να μάθουμε τα παιδιά να οδηγούν με ασφάλεια και να πηγαίνουν με ασφάλεια στον δρόμο. Και όχι να έχουμε όλα αυτά. Στην εκπαίδευση λέμε ότι πρέπει να επενδύσουμε. Στην εκπαίδευση και όχι στην εξέταση. Η εξέταση θα είναι το επόμενο κομμάτι αφού κάνεις σωστά την εκπαίδευση.
1: Μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση, το δίπλωμα θα εκδίδεται αυτόματα και θα εμφανίζεται στο gov.gr wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Οι περισσότερες διαδικασίες, όπως η έκδοση, η ανανέωση διπλώματος και οι μεταβιβάσεις οχημάτων, θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς χαρτιά και ταλαιπωρία.
4: Πιθανόν να βοηθήσει αυτό ό,τι ηλεκτρονικό έρχεται βοηθάει πάντα, αλλά να το φτιάξουν σωστά. Να το φτιάξουν σωστά. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να τονίσουμε όμως εδώ ότι ό,τι και αν κάνουν, έτσι, έχουν μια τεράστια υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Άρα, επομένως, δεν είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Δηλαδή, δέστε το εξής. Για να δώσουν σήμερα εξετάσεις θεωρητικές, παράδειγμα, στο Ηράκλειο, έχουμε μια αίθουσα που βάλει 30 άτομα στο Ηράκλειο. Έχουμε τρεις υπηρεσίες στο Ηράκλειο, δηλαδή τη Διεύθυνση Μεταφορών στο Ηράκλειο, το Τμήμα Μεταφορών στα Αρκαλοχώρη και το Τμήμα Μεταφορών στις Μύρες, το οποίο Τμήμα Μεταφορών στις Μύρες υπολειτουργεί, εντελώς έχει ένα υπάλληλο όλο. Ναι. Στη Διεύθυνση Μεταφορών έχει 60 οργανικές θέσεις και έχει, δεν έχει 30 άτομα. Στο Αρκαλοχώρη έχει 12 οργανικές θέσεις και έχει 3 άτομα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί να βγει, όσο ηλεκτρονικά και να βάλουμε.
1: Αλλαγές έρχονται και στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά από την αίτηση μέχρι την παραλαβή τους.
2: Την έναρξη της πιλωτικής εφαρμογής του νέου συστήματος σήμανσης και ιχνηλάτησης εγωπροβάτων μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η νέα διαδικασία αφορά ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 90.000 εγωπρόβατα και αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και πιο διαφανή διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
5: Σε νέα ψηφιακή φάση περνάει η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα ιχνηλάτησης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων. Πρόκειται για παρέμβαση που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις γκρίζες ζώνες του ζωικού κεφαλαίου και να συνδέσει τις ενισχύσεις με πραγματικά διασταυρώσιμα δεδομένα.
6: Με τις βόλους συζητάζονται τώρα να μας βάλουν βόλους στα ζώα και πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Να αναλάβει η κυβέρνηση να πληρώσει τις βόλους, τις εκτινιάτρους και οτιδήποτε πάθει του καθενός το κοπάδι, δηλαδή αν ψοφίσουν τα ζώα, τα αποζημιώνουν.
5: Η σύνδεση των ενισχύσεων με πλήρως ιχνηλατήσιμα δεδομένα αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης, με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια, να περιοριστούν φαινόμενα καταχρήσεων και να διαμορφωθεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.
6: Γύρω στα 5 ευρώ είναι το κόστος. Ο ένας, ναι. 2 χιλιάρικα, 1,5 αναλόγως. Πρέπει να πληρώσουμε και το κτηνίατρο εμείς.
5: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σχοινά Μαργαρίτη και του Διοικητή της ΑΕΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027. Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά, τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά συνεχίζονται, με τους κτηνοτρόφους να είναι σε επαγρύπνηση.
6: Έχουμε παράταση.
7: Τι σημαίνει πάλι παράταση?
6: Από την αρχή πάλι, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για το να μην κολλήσουν τα ζώα.
2: Τέλος, στην αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ντρόουν και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια, θα εντοπίζεται αμέσως, εκμυδονίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια.
1: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ντρόουν και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
8: Είναι ντρόουν τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται

0: τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι χτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
0: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία, όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
0: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά και άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
2: Ραντεβού στους δρόμους δίνουν εργαζόμενοι στον τουρισμό στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των αιτημάτων του κλάδου βρίσκονται η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς υπαλλήλους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία καθώς και η αυστηρή τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
3: Μέσω τη ρουσική σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
1: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
3: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνουν διαιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα αντιγυνά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
1: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
3: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου. Καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϊπαγγείλους, σε εργαζόμενους του επισητισμού και του τουρισμού 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου. Εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
3: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
2: Υποπίεση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να εγκλωβίζονται σε συμπληγάδες.
1: Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
4: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις, και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση, κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
1: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
4: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία, δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο, και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
1: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
4: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου, θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο, οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500, και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
2: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών.

0: κατά τους θερινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
1: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
2: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, πνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
2: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
1: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
2: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
0: Η Κρήτη προετοιμάζεται για την μάχη κατά του δάκου, καθώς στις 15 Ιουνίου ξεκινά επίσημα το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας και στους 4 νομούς του νησιού. Η διαδικασία παίζει καταλυτικό ρόλο στην προστασία της ελαιοπαραγωγής, που στο παρελθόν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ο χρόνος, ο τόπος και η γεωγραφική κάλυψη των ψεκασμών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα με στόχο τη θωράκιση της παραγωγής ελαιολάδου.
3: Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία. Από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, μετά και τις σχετικές αναθέσεις, ξεκινούν στους 4 νομούς οι δακοψεκασμοί. Ενώ τον Ιούλιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν.
4: Θα είμαστε σε κάτι νομούς και το επόμενο διάστημα θα είμαστε στους χρόνους που χρειάζεται για να έχουμε τους τομέας οι οποίοι επιβλέπουν το έργο της δακοκτονίας. Όσον αφορά το διαγωνισμό για τους εργολάβους, είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξει διαδικασία, ξεκινούμε τους εργολάβους να μπουν στη διαδικασία των τσεκασμών. Είναι κάποια πράγματα που είναι και άγωνα, όπως είχαμε την προηγούμενη τριετία. Το διαγωνισμό, όπως ξέρουμε, τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, δηλαδή οι πιστώσεις που αφορούσαν τα φάρμακα κάνει ολοκληρωτικά φέτος το διαγωνισμό του Υπουργείου. Θυμάστε πέρυσι ότι για πρώτη φορά δεν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός της περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα φάρμακα από το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά στα χρονικά, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα την περσινή σεζόν. Φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό των φαρμάκων και δεν κάνει περιφέρεια.

0: Φέτος, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή. Ενώ σε περιοχές όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ, ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης.
1: Έχουμε παρέλει στο Υπουργείο για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα. 2 ψεκασμούς έχουμε ήδη στην αποθήκη για να ξεκινήσουμε για τους 2 ψεκασμούς. Και μας έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη που είχαμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάει και από το Υπουργείο, προκειμένου να μας χορηγήσουν τα φάρμακα στην ώρα μας για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει το πρόγραμμα λογοκτονίας. Στα άγωνα τμήματα ψεκάζουν η παραγωγή εφόσον τους ενημερώνουμε και ξερούνται από το πρόγραμμα, από την εισφορά λογοκτονίας.
0: Οι ψεκασμοί αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μετά την μεγάλη ανταπόκριση στο Παγκρίτιο στάδιο, ο προσομοιωτής F-35 βρέθηκε και στην Πλατεία Ελευθερίας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων που αισθάνθηκαν για λίγο πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.

0: Ίσως να μην έχουν πετάξει ποτέ με μαχητικό αεροσκάφος, όμως για λίγα λεπτά ένιωσαν σαν πιλότοι του F-35. Μικροί και μεγάλοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους στον προσομοιωτή πτήσης που στήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, ανταποκρινόμενοι με ενθουσιασμό στην μοναδική αυτή εμπειρία.
1: Έχουμε φέρει τον εξομοιωτή μας του F-35 μετά από αίτημα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, το οποίο το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, γιατί πάντα είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε μπορεί να προωθήσει την αεροπορική παιδεία. Και να είμαστε σήμερα με τον εξομοιωτή να πετάει ο κόσμος.
0: Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχαν οι προσομοιωτές F-16 και F-35 στο Παγκρίτιο Στάδιο, η εμπειρία μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες κάθε ηλικίας να γνωρίσουν, έστω και σε συνθήκες προσομοίωσης, τις απαιτήσεις μιας πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς.
1: Κανονικά, ο εξομοιωτής χρησιμοποιεί mixed reality τεχνολογία, που σημαίνει ότι μέσα από το cockpit βλέπει το cockpit κανονικά, τα χέρια του αντιδράει κανονικά, και έξω από το ρία του cockpit έχει πλήρη ορατότητα 360 μοιρών τον κόσμο. Ο εξομοιωτής παρουσιάζει το έδαφος φωτορεαλιστικά. Είναι φτιαγμένο το έδαφος από δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με τα υψομετρικά των δορυφόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό που βλέπει ο εκπαιδευόμενος που είναι μέσα αντιστοιχεί σε αυτό που θα έβλεπε αν πετούσε στο ίδιο σημείο.
0: Μικροί και μεγάλοι οικογένειες συμμετείχαν στην δράση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που τους απογείωσε πετώντας εικονικά πάνω από την Κρήτη.
1: Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο και φαίνονται. Κάποια φοβούνται και μεγάλοι, γιατί η αίσθηση που έχεις είναι κανονική. Αλλά είναι πολύ χαρούμενα. Κάνουν μια ελεύθερη πτήση πάνω από το Ηράκλειο. Άγιο Νικόλαο, σε όλη την Κρήτη, Χανιά,

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, ο Elon Musk έγινε και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, καθώς σε ιστορικά επίπεδα κινήθηκε το ντεμπούτο της SpaceX στο χρηματιστήριο. Η SpaceX του Elon Musk αρχίζει να διαπραγματεύεται το σύμβολό της μετά την άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και διαστήματος σε περίπου 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η στιγμή που η Wall Street περίμενε όλο τον χρόνο έφτασε την Παρασκευή, όταν η SpaceX, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και αεροδιαστημικής που ελέγχεται από τον Elon Musk, αρχίζει να διαπραγματεύεται δημόσια στην μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε ομιλία του πριν ανοίξει συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, ο Musk δήλωσε ότι στόχος της SpaceX είναι να κάνει επιστημονική φαντασία πραγματικότητα. Η μετοχή SpaceX άνοιξε στα 150 δολάρια, περισσότερο από 10% πάνω από την τιμή IPO των 135 δολαρίων, και μέσα στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης είχε ήδη ξεπεράσει τα 160 δολάρια. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τιμολόγησε 555,6 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α στα 135 δολάρια η μία, αποτιμώντας την SpaceX περίπου στα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια και στοχεύοντας σε άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ξεπέρασε αμέσως την εισαγωγή των 29,4 δισεκατομμυρίων.
1: Let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company is going to fail. I mean, I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all.
0: Μόνο περίπου 3% έως 4% των μετοχών της SpaceX είναι προς το παρόν διαθέσιμες για δημόσια διαπραγμάτευση. Η εταιρεία είχε προβλέψει έως και το 30% της προσφοράς για ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου 10% για ευρωπαίους αγοραστές, αλλά το τελικό ποσοστό ορίστηκε στο 20%. Όσον αφορά τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης της μετοχής SpaceX, η διαπραγμάτευσή τους αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η δημόσια εγγραφή της SpaceX έφερε επίσης τον Elon Musk πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Μαζί με τον Musk, χιλιάδες εργαζόμενοι της SpaceX επωφελούνται από την δημόσια εγγραφή και γίνονται εκατομμυριούχοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην πλήρη αναβάθμιση του Παγκριτίου Σταδίου οδήγησε η συμφωνία του Δήμου Ηρακλείου με την ΠΑΕ ΟΦΗ. Όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα και την εκπομπή Κερκίδα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Ο κύριος Τσαπάκης εξέφρασε την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή μετέτρεψε την εγκατάσταση από ένα απλό προπονητήριο σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει ξανά μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα.
3: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον ΟΦΗ, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο Στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του ΟΦΗ για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κ. Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο Στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών.

0: ποδοσφαιρικών γεγονότων.
1: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν να λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
0: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
0: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
1: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
0: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ. Ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
1: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογών που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
0: Υπάρχει ετοιμότητα.
1: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Κατά την προεκλογική σας πορεία παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια,

0: Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του Πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
1: η διαφάνεια
0: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
1: και
0: πεδίων.
1: Και η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω, και η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
0: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, τόσο για τη φοιτητική μέρημνα, όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη, και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.
1: Θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένετε να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια. Δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών, στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.
0: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας
1: ενώ
0: και της ψηφιακής
1: μεταρρύθμισης. Ενώ βλέπουμε, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίας. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
1: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως φυσική στρατηγική εταίροι με ένα σεβασμό αμοιβαίο?
0: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολωνών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής δραστηριότητας.
1: Θα πάμε και εκεί. Αναλυτικά θα

0: Θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού?
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών, ερευνητών αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δι' του κριτικού, από ότι παραδείγματος χάρη με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
0: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Και το ΜΑΙΧ.
0: Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφεί και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, η Γεωπόνη, που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Σκεφτόμαστε λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, με συνεργασία με αυτές τις ερευνητικές δομές που έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε στο νησί μας.
0: Θέλετε να καταστεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ένας διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος. Και έχω ξεχωρίσει λίγο το τρίπτυχο: εμβέλεια, δίκτυα και στρατηγική.
1: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα πανεπιστήμιο άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανης, ο κύριος Πετρίδης, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης. Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνής σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, στις οποίες θα θέλουμε να προσεγγίσουμε φοιτητές, αλλοδαπούς, τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά τρέχουν και είναι επιτυχημένα, όπως το Eminent, αλλά και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία μας.
0: Την παρουσία σας και την εξωστρέφειά σας.
1: Και την εξωστρέφειά μας.
0: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. Πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
1: Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
0: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
1: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
0: Πολύ βασικό.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών, αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι η μισθή των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει το εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω, όχι γιατί πλέον δεν έχουμε. Έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
0: Κύριε Μπρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός, συγκεκριμένα μιλάμε για το ΕΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΕΛΜΕΠΑ, διέποντα από γραφειοκρατία. Είναι ο στόχος σας να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες? Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι διοικητικοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
0: Να δώσουμε λίγο κάποια παραδείγματα.
1: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα στο πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτησης φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα, που χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματων, να υπάρχει απόφαση υπογραφές καθηγητών κτλ., τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν στα ακαδημαϊκά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τα πρακτικά, τις αποφάσεις, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα να
0: προχωρήσει. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν μία απόσταση. Ακόμα και οι συνάδελφοί σας, ο νέος πρίτανης στο ΕΛΜΕΠΑ, πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συνθήκη? Με καχυποψία, με προβληματισμό? Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. Ο άνθρωπος περπατούσε παλιά με τα πόδια, μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
0: Δημιούργημα του ανθρώπου.
1: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό.

0: αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς, τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα και είναι ο μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
1: Από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε, κύριε Πρίτα, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
0: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες, αρκετές, κορυφαίες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας. Υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με, θα έλεγα, σε όλα τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου μας, η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο. Μετά από αυτό, προφανώς, μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι, λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες, έχει αναγνώριση από το European Innovation Council, από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών. Αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή, μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μιας πατέντας ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
1: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές.
0: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας βασικός στόχος μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές, ναι, να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολλή δουλειά. Η πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη?
0: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούργια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκοα ότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρεί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπό όλο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και προεξάχουν πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτό τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
0: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
1: Θα υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμουμε στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο

0: το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
1: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέρημνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης?
0: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέρημνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στον χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, ένα τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτεν, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, τον Πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολάβουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
0: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό τη ενοικίαση χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές που οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
1: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωρία?
0: Κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουνα αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική. Στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές του. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετοί φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, μάλιστα, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος τετραετίας.

0: Μιλάτε για το κεσυψί, γιατί είναι διαφορετικά.
1: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το κεσυψί ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιό μας. Το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. Όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
1: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
1: Ζηλεύετε κάτι ζηλεύουμε, από πανεπιστήμια
0: τα ζηλεύουμε, στο εξωτερικό. Ναι, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ ίδιος, στα πλαίσια του διδακτορικού, ήμουν στη Λιόν, στο Claude Bernard Λιόν. Εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσους εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιο μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο μας, όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή. Γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα, ως απόφοιτοι, θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκμουνήσετε με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστερα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο, το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση

0: και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει, ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο, μεταξύ άλλων, Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά, αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περί ενός μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας, το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών, υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθυμνο, ξέρετε, συνεργάστηκαν, γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το έργο, θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα. Θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω, κλείνοντας, μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την επίσημη, αν και επίσημη πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Μετά και την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα, λοιπόν, του νέου Πρίτανη, ποιο είναι?
0: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες, ο κύριος Τέλειος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Ταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ, με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι, μετά στο τέλος της τετραετίας, να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης και τα

0: ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη, καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλο, για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 13 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο ντοκουμέντο αλλά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών. Οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η οικογένεια του 49χρονου ζητάει δικαίωση. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα η οικογένειά του ζητά δικαίωση για τον άνθρωπό της. Σύμφωνα με τις αρχές, η δικογραφία φαίνεται να είναι καλά τεκμηριωμένη. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής συνθέτουν, όπως εκτιμάει η αστυνομία, το χρονικό των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών.
1: Σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψω ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
0: Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχει ένα βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο τούνελ» από κάμερα ασφαλείας. Σε αυτό καταγράφεται στις 10:49 το πρωί ένα κοπάδι να κινείται προς την περιοχή όπου λίγο αργότερα έγινε η επίθεση. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι περίπου 40 λεπτά μετά, γύρω στις 11:30, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης συνάντησε τους βοσκούς που συνόδευαν το κοπάδι. Είναι η ώρα που σύμφωνα με την έρευνα δέχθηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι. Οι αρχές συνδυάζουν το βιντεοληπτικό υλικό με καταθέσεις μαρτύρων και θεωρούν ότι τα στοιχεία τοποθετούν χρονικά τους κατηγορούμενους στο σημείο της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι το κατηγορητήριο δεν στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και αρνούνται ότι οι εντολείς τους συνδέονται με τον θάνατο του 49χρονου.
2: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
3: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δημένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
0: Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε την επίθεση τον Μάρτιο σε χωράφι στο απεσοκάρι Ηρακλείου. Νοσηλεύτηκε για περίπου 21 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλη νοσοκομείου, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
3: Εξ αρχής, ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη.
4: Πότε θα απολογηθούν?
3: Τη Δευτέρα το πρωί.
2: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συναξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται.
0: Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ο 32χρονος γιος, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την δημοσιότητα. Το όνομά του είχε συνδεθεί με την υπόθεση του εκφοβισμού του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πριν από 11 χρόνια. Τραγωδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το βράδυ της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος μόλις 13 μηνών. Το μωρό μεταφέρε στο νοσοκομείο ο παππούς του σε βαριά κατάσταση. Διασωληνώθηκε ενώ γιατροί και νοσηλευτές ξεκίνησαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στην ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, δυστυχώς το μωρό δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε λοιπόν να κρατηθεί στην ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παππούς του συνελήφθη ενώ το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία. Άλλη μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή στα Φαλάσσαρνα άφησε άνδρας που νωρίτερα έπεσε από βράχια στην περιοχή. Ο άνδρας γαλλικής υπηκότητας έφερε πολλαπλά τραύματα από την πτώση, ενώ δεν είχε τις αισθήσεις του. Η μητέρα του φέρεται να είχε καλέσει σε βοήθεια μέσω της γραμμής 112. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 οχήματα, άνδρες της ΕΜΟΔΕ, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του θα φωτίσει νεκροψία από ιατροδικαστή. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τέλος στα λαδώματα και στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Με κάμερες και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, στόχος είναι η διαφάνεια και οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες. Νέες ρυθμίσεις στις εξετάσεις.
4: Και διάφορα άλλα, είναι και αυτό στην γενικότερη πολιτική των κατασταλτικών μέτρων. Δηλαδή, δεν κατανοούμε γιατί ένα παιδί 18 χρονών ή 20 χρονών ή 25 χρονών χρειάζεται τόση αστυνομία. Να αντιγράψει γιατί να έχει την ανάγκη να λαδώσει.
0: Παράλληλα, δημιουργείται ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες περιστατικών, χρηματισμού καθυστερήσεων και άλλων παρατυπιών.
4: Για να εξαλείψουν όλα αυτά και όχι με σπασμωδικές κινήσεις τύπου κάμερες και σία, ελάτε να δούμε ποιο σύστημα είναι εκείνο, ελάτε να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να μάθουμε τα παιδιά να οδηγούν με ασφάλεια και να πηγαίνουν με ασφάλεια στον δρόμο. Και όχι να έχουμε όλα αυτά. Στην εκπαίδευση λέμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και όχι στην εξέταση. Η εξέταση θα είναι το επόμενο κομμάτι αφού κάνεις σωστά την εκπαίδευση.
0: Μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση,

0: εξέταση το δίπλωμα θα εκδίδεται αυτόματα και θα εμφανίζεται στο gov.gr wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Οι περισσότερες διαδικασίες όπως η έκδοση, η ανανέωση διπλώματος και οι μεταβιβάσεις οχημάτων θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά χωρίς χαρτιά και ταλαιπωρία.
1: Εντάξει, πιθανόν να βοηθήσει αυτό το. Ό,τι ηλεκτρονικό έρχεται βοηθάει πάντα, αλλά να το φτιάξουν σωστά. Να το φτιάξουν σωστά. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να τονίσουμε όμως εδώ ότι ό,τι και αν κάνουν, έτσι, έχουν μια τεράστια υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Άρα, επομένως, δεν είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Δηλαδή, δέστε το εξής. Για να δώσουν σήμερα εξετάσεις θεωρητικές, παράδειγμα, στο Ηράκλειο, έχουμε μια αίθουσα που βάλει 30 άτομα στο Ηράκλειο. Έχουμε τρεις υπηρεσίες στο Ηράκλειο, δηλαδή τη Διεύθυνση Μεταφορών στο Ηράκλειο, το Τμήμα Μεταφορών στα Αρκαλοχώρη και το Τμήμα Μεταφορών στις Μύρες, το οποίο Τμήμα Μεταφορών στις Μύρες υπολειτουργεί εντελώς, έχει ένα υπάλληλο όλο. Ναι. Στη Διεύθυνση Μεταφορών έχει 60 οργανικές θέσεις και έχει, δεν έχει 30 άτομα. Στο Αρκαλοχώρη έχει 12 οργανικές θέσεις και έχει 3 άτομα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί να βγει, όσο ηλεκτρονικά και να βάλουμε.
0: Αλλαγές έρχονται και στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά από την αίτηση μέχρι την παραλαβή τους. Την έναρξη της πιλωτικής εφαρμογής του νέου συστήματος σήμανσης και ιχνηλάτησης εγωπροβάτων μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η νέα διαδικασία αφορά ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 90.000 εγωπρόβατα και αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και πιο διαφανή διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Σε νέα ψηφιακή φάση περνάει η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα ιχνηλάτησης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων. Πρόκειται για παρέμβαση που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις γκρίζες ζώνες του ζωικού κεφαλαίου και να συνδέσει τις ενισχύσεις με πραγματικά διασταυρώσιμα δεδομένα.
2: Με τις βόλους που φτάζονται τώρα να μας βάλουν βόλους στα ζώα και πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Να αναλάβει η κυβέρνηση να πληρώσει τις βόλους, τις ιχνηλάτρους και οτιδήποτε πάθει του καθενός το κοπάδι, δηλαδή αν ψοφήσουν τα ζώα, τα αποζημιώνουν.
0: Η σύνδεση των ενισχύσεων με πλήρως ιχνηλατήσιμα δεδομένα αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης, με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια, να περιοριστούν φαινόμενα καταχρήσεων και να διαμορφωθεί ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.
2: Γύρω στα 5 ευρώ είναι το κόστος. Ο ένας, ναι. 2 χιλιάρικα, 1,5 αναλόγως. Πρέπει να πληρώσουμε και το κτηνιοτρομής.
0: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σχοινά Μαργαρίτη και του Διοικητή της ΑΕΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027. Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά, τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά συνεχίζονται, με τους κτηνοτρόφους να είναι σε επαγρύπνηση.
2: Έχουμε παράταση.
3: Τι σημαίνει πάλι η παράταση?
2: Από την αρχή πάλι, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για το να μην κολλήσουν τα ζώα.
0: Τέλος, στην αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ντρόουν και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια, θα εντοπίζεται αμέσως, εκμυδονίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια. Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ντρόουνς και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
4: Δύο ντρόουν τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποιήσει θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίσουμε.

0: χαρακτηρίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίσει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
0: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
0: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομικά δικαιώματα και άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
2: Ραντεβού στους δρόμους δίνουν εργαζόμενοι στον τουρισμό στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων του κλάδου βρίσκονται η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς υπαλλήλους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία καθώς και η αυστηρή τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
3: Μέσω τουριστικής σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάει για αιτήματα του κλάδου όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
1: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
3: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα αντιγυνά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί, λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
1: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία

0: Καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισητισμού και του τουρισμού, 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου. Εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
0: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
2: Υποπίεση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να εγκλωβίζονται σε συμπληγάδες. Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
3: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις. Και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση, κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
1: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
3: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία, δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο, και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
1: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
3: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο, οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500 και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτρο

0: τόπο προς τη θάλασσα, γιατί μέσα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
1: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους θερινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
2: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
3: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, πνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
2: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
3: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
2: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
3: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
1: Η Κρήτη προετοιμάζεται για την μάχη κατά του δάκου, καθώς στις 15 Ιουνίου ξεκινά επίσημα το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας και στους 4 νομούς του νησιού. Η διαδικασία παίζει καταλυτικό ρόλο στην προστασία της ελαιοπαραγωγής, που στο παρελθόν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ο χρόνος, ο τόπος και η γεωγραφική κάλυψη των ψεκασμών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα, με στόχο τη θωράκιση της παραγωγής ελαιολάδου.
4: Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία. Από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, μετά και τις σχετικές αναθέσεις, ξεκινούν στους 4 νομούς οι δακοψεκασμοί. Ενώ τον Ιουλίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν.
5: Θα είμαστε σε κάποιους νομούς και το επόμενο διάστημα θα είμαστε στους χρόνους που χρειάζεται για να έχουμε τους τομεάρχες οι οποίοι επιβλέπουν το έργο της δακοκτονίας. Όσον αφορά το διαγωνισμό για τους εργολάβους, είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξει διαδικασία, ξεκινούμε τους εργολάβους να μπουν στη διαδικασία των τσεκασμών. Είναι κάποια πράγματα που είναι και άγωνα, όπως είχαμε την προηγούμενη τριετία. Το διαγωνισμό, όπως ξέρουμε, τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, δηλαδή οι πιστώσεις που αφορούσαν τα φάρμακα κάνει ολοκληρωτικά φέτος το διαγωνισμό του Υπουργείου. Θυμάστε πέρυσι ότι για πρώτη φορά δεν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός της περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα φάρμακα από το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά στα χρονικά, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα την περσινή σεζόν. Φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό των φαρμάκων και δεν κάνει περιφέρεια.
4: Φέτος, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή. Ενώ σε περιοχές όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ, ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης.
5: Έχουμε παρέλει στο Υπουργείο για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα. 2 ψεκασμούς έχουμε ήδη στην αποθήκη για να ξεκινήσουμε για τους 2 ψεκασμούς και. Μας έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη που είχαμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάει και από το Υπουργείο, προκειμένου να μας χορηγήσουν τα φάρμακα στην ώρα μας για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει το πρόγραμμα λογοκτονίας. Στα άγωνα τμήματα ψεκάζουν η παραγωγή εφόσον τους ενημερώνουμε και ξερούνται από το πρόγραμμα, από την εισφορά λογοκτονίας.
4: Οι ψεκασμοί αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μετά την μεγάλη ανταπόκριση στο Παγκρίτιο στάδιο, ο προσομοιωτής F-35 βρέθηκε και στην πλατεία Ελευθερίας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων που αισθάνθηκαν για λίγο πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.

0: Ίσως να μην έχουν πετάξει ποτέ με μαχητικό αεροσκάφος, όμως για λίγα λεπτά ένιωσαν σαν πιλότοι του F-35. Μικροί και μεγάλοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους στον προσομοιωτή πτήσης που στήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, ανταποκρινόμενοι με ενθουσιασμό στην μοναδική αυτή εμπειρία.
1: Έχουμε φέρει τον εξομοιωτή μας του F-35 μετά από αίτημα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, το οποίο το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, γιατί πάντα είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε μπορεί να προωθήσει την αεροπορική παιδεία. Και να είμαστε σήμερα με τον εξομοιωτή να πετάει ο κόσμος.
0: Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχαν οι προσομοιωτές F-16 και F-35 στο Παγκρίτιο Στάδιο, η εμπειρία μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες κάθε ηλικίας να γνωρίσουν, έστω και σε συνθήκες προσομοίωσης, τις απαιτήσεις μιας πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς.
1: Κανονικά, ο εξομοιωτής χρησιμοποιεί mixed reality τεχνολογία, που σημαίνει ότι μέσα από το cockpit βλέπει το cockpit κανονικά, τα χέρια του αντιδράει κανονικά, και έξω από το ρία του cockpit έχει πλήρη ορατότητα 360 μοιρών στον κόσμο. Ο εξομοιωτής παρουσιάζει το έδαφος φωτορεαλιστικά. Είναι φτιαγμένο το έδαφος από δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με τα υψομετρικά των δορυφόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό που βλέπει ο εκπαιδευόμενος που είναι μέσα αντιστοιχεί σε αυτό που θα έβλεπε αν πετούσε στο ίδιο σημείο.
0: Μικροί και μεγάλοι οικογένειες συμμετείχαν στην δράση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που τους απογείωσε πετώντας εικονικά πάνω από την Κρήτη.
1: Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο και φαίνονται. Κάποια φοβούνται και μεγάλοι, γιατί η αίσθηση που έχεις είναι κανονική. Αλλά είναι πολύ χαρούμενα. Κάνουν μια ελεύθερη πτήση πάνω από το Ηράκλειο. Άγιο Νικόλαο, σε όλη την Κρήτη Χανιά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, ο Elon Musk έγινε και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, καθώς σε ιστορικά επίπεδα κινήθηκε το ντεμπούτο της SpaceX στο χρηματιστήριο. Η SpaceX του Elon Musk αρχίζει να διαπραγματεύεται το σύμβολό της μετά την άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και διαστήματος σε περίπου 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η στιγμή που η Wall Street περίμενε όλο τον χρόνο έφτασε την Παρασκευή, όταν η SpaceX, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και αεροδιαστημικής που ελέγχεται από τον Elon Musk, αρχίζει να διαπραγματεύεται δημόσια στην μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε ομιλία του πριν ανοίξει συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, ο Musk δήλωσε ότι στόχος της SpaceX είναι να κάνει επιστημονική φαντασία πραγματικότητα. Η μετοχή SpaceX άνοιξε στα 150 δολάρια, περισσότερο από 10% πάνω από την τιμή IPO των 135 δολαρίων, και μέσα στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης είχε ήδη ξεπεράσει τα 160 δολάρια. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τιμολόγησε 555,6 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α στα 135 δολάρια η μία, αποτιμώντας την SpaceX περίπου στα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια και στοχεύοντας σε άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ξεπέρασε αμέσως την εισαγωγή των 29,4 δισεκατομμυρίων.
1: Let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company is going to fail. I mean, I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all.
0: Μόνο περίπου 3% έως 4% των μετοχών της SpaceX είναι προς το παρόν διαθέσιμες για δημόσια διαπραγμάτευση. Η εταιρεία είχε προβλέψει έως και το 30% της προσφοράς για ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου 10% για ευρωπαίους αγοραστές, αλλά το τελικό ποσοστό ορίστηκε στο 20%. Όσον αφορά τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης της μετοχής SpaceX, η διαπραγμάτευσή τους αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η δημόσια εγγραφή της SpaceX έφερε επίσης τον Elon Musk πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Μαζί με τον Musk, χιλιάδες εργαζόμενοι της SpaceX επωφελούνται από την δημόσια εγγραφή και γίνονται εκατομμυριούχοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην πλήρη αναβάθμιση του Παγκριτίου Σταδίου οδήγησε η συμφωνία του Δήμου Ηρακλείου με την ΠΑΕ ΟΦΗ. Όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα και την εκπομπή Κερκίδα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Ο κύριος Τσαπάκης εξέφρασε την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή μετέτρεψε την εγκατάσταση από ένα απλό προπονητήριο σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει ξανά μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα.
3: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κ. Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών.

0: γεγονότων.
1: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν να λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
0: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
0: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
1: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
0: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
1: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνοι που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
0: Υπάρχει ετοιμότητα.
1: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη, από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό Ευίδριο, μεταξύ μικρού Ευιδρίου
1: και Ανοχώρη.
0: Και Ανοχωρίου. Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε σε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλληφθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλων που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργόλ. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελογό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά, να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
1: κάπως έτσι.
0: Βραστήρα, κατά το
1: πάω. Τα περισσότερα χωράφια έχουν, όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν, να είναι φρέσκα. Φετινή εσοδία, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά,

0: γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει...
1: Νόστιμα, βραστερά, γευστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων είναι να το πω...
0: Ένα brand.
1: Είναι brand.
0: Ναι.
1: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand super market και γράφουν από κάτω...
0: Φαρσάλων.
1: Φαρσάλων.
0: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη...
1: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
0: Επαρχία Φαρσάλων, ναι,
1: ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
0: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
1: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
0: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
1: Φίλος, κοντινός συγγενής, αγαπητός, Νίκος
0: Γούσκιος.
1: Γούσκιος. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την Γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις, κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
1: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρέμματικά.
1: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
1: ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς αγιοπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
1: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περί τους ψεκασμούς, γίνονται μόνο οι απαραίτητοι ψεκασμοί, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
1: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
1: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
1: Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες, οι οποίες ως επί το πλείστον κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Εννοείται.
2: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
1: Πώς το έπεσα?
2: Ασκοχήτωση.
1: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
2: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
1: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια? Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
2: Εννοείται.
1: Όπως πρέπει.
2: Εννοείται.
1: Αυτό ψάχνουμε.
2: Και ελληνικά.
1: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Φαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία Αμοργός, τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Φαρσάλων ΕΝΙΠΕΑΣ και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες, δεν πίνασες, θα πεινάσεις για φαγάκι μέσα στα Φάρσαλα, 11 με 3, σε περιμένει για καθαρό, σπιτικό, μαμαδίστικο φαγητό. Πάω εγώ, δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, ε, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: Έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, να. Δεκαετία 70.
0: Ο παπάς.
1: Ναι, ναι,
0: ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Τη φυλή λιμουζίν. Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Κατόπιν υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της
0: Ελλάδας. Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Το πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς ναι. Πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά. Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγεται?
2: Σπροπόταμο.
0: Από Σπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι, ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το μεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι, ασχολείται.
0: Είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να. Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος. Των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Έχουμε και... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης.
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόημη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Η πρώτη. Ε?
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα.
1: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό, γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα που δεν βότανα. Υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στην Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι τρώμε.
0: Ό,τι τρώει το ζώο.
1: Εδώ πώς μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
0: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός.
1: Ναι.
0: Το 2018.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός, αγελαδοτρόφων, ελευθέρας βοσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη, είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
0: Πάει καλά, είναι
1: και αυτά. Και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
0: έτσι,
1: πριν.
0: Δεν πέ, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δηλαδή γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
0: Η ισχύ εν τη ενώση.
1: Έτσι ακριβώς. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό εμείς πεντιγρή μάνες απ' έξω, απ' την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
0: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις?
1: Ναι, κάθε χρόνο. Και κάθε μηνός. Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνεται η διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι
0: τρόπος
1: όπως
0: ζωής.
1: Είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος.

0: πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα για πώληση κρέατος όσο και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές. Αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας. Όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορώ να ψωνίσω,
1: ναι, και να στηρίξω σωστά το κρέας.
0: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως. Γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λιμόζ της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
2: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και έπειτα, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη, όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
1: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
3: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
1: Α, γεια σου. Είναι θέλουμε το στεγνά.
3: Α, το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
1: 70-30.
3: Μπράβο, εκεί είμαστε.
1: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
3: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ,
1: φλαπ,
3: λάπα, κάτω, φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
1: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική από το κρέας.
3: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
1: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
3: Μπράβο, εννοείται.
1: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
3: Μπράβο.
1: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
3: Και τα βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
1: ναι.
3: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
1: Μπαχάρι,
3: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
1: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα, βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Το φυσικό έντερο.
4: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
4: Φυσικό έντερο, χοιρινό.
1: Χοιρινό. Έτσι.
4: Και το εκεί... κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Στο Ακρόκτημα Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια και με έκανε να

0: να ανακαλύψω τι σημαίνει αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε και να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα.
1: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα. Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η αρθροφορία, βέβαια αυτό είναι εκτακωτό, θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύψος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Που Φαγόπυρος ήταν η βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς...
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσεις ένα...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσεις ένα βούισμα μόνο.
0: Ανήκει καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει και θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει, έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μαζεύουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι ίσως λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί
0: πήγε λίγο πίσω λόγω των καιρών, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, ενάμιση που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος.
0: Έχω πάθει σόκα, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία λαφούρη.
0: Φάβα.
1: Και η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια υγιεινή ελληνική ποικιλία, η οποία επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με υγιεινή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού. Φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του.
1: Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ καλά.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα αυτό εδώ το χωράφι το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα. Για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές. Και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Χλωρή λίπανση. Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, να σχηματίζουν αζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες τις καλλιέργειες.
0: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
1: Και το βασικό ποιο είναι. Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση. Και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικά λιπάσματα και υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
1: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
0: Με τη φύση.
1: Με τη φύση.
0: Άρα σεβασμός στη φύση.
1: Απόλυτη.

0: σεβασμός στη φύση. Εδώ βασίζει μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε, εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Δύο ποικιλίες σημαίνει τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια με ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέραμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κοβίωμα του οργανισμού που είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ βασίζει μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά, ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια, πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
1: Και τι έχουμε στο Αγρό Κωνσταντινούπολη, έχουμε καλαμποκάλευρο.
0: Καλαμποκάλευρο.
1: Και ποπκόν.
0: Και σπόρο. Και ποπκόν που είναι με άλλη ποικιλία που θα φετιστεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι, μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
1: Μπορούμε, αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
0: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
1: Σε σαλάτες, παντού μπορεί να το
0: βρει. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
1: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσεις σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
0: Γιατί είναι κοινή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε βροχές με τα χέρια.
1: Θα πήγε λίγο πίσω.
0: Θα πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέρθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως συστήνουμε για τα ζυμαρικά και όλες.
1: Ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει όταν αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάδες βρώμες, αλεύρι βρώμες, πίτρο βρώμες. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία. Μοναδική που καταφέραμε και να σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
1: Πίτουρο.
0: Πίτουρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Έχει γίνει και μόδα.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα, βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί, ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο, θα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω, τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια. Να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος. Βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό. Πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε. Βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη καλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική η καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγούμενων μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Λιναρόσπορο. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το λουλουδάκι θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας, που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό, με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγει να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτό ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι
0: ναι.
1: Μοιάζει.
0: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά ρίχνεις γυναίκα, κανονικά. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοφορία είναι πανέμορφα.
1: Ναι, είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την Κοινώα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το Φαγόπυρο, ούτε για το Λιναρόσπορο, ούτε για το Σοσάμι, ούτε για το Κιχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την Κοινώα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό και είμαστε εμείς εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο Αγρόκτημα Αντωνόπουλου η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου και λίγο πιο δίπλα η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολ Τεχνείου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάψυξη και είσαι έτοιμος. Ακριβώς. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι...
1: φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα ότι είναι ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους που
0: συμβαίνει. Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Νέο, σήμερα βράζει το αίμα, Βασίλη. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω ναι. Και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά, υπάρχουν πίσω μας χυμή, γάλατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό. Θέλω να όπως τους κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά. Delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε. Όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από έναν χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο. Εννοεί. Και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλη,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίμματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα Μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα Μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάνε πολύ τα Μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό. Και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία, γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα Μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα Μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο, βελανιδιά.

0: κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα. Να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
1: Πού είναι?
0: Άντε να.
2: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα.
1: Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι.
2: Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως με Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
3: και γέμισε αυτά χαλβάδες.
2: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε, χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνομα και πώς γίνεται το γάνομα περιληπτικά?
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί η κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρεύουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους.

Φάρσαλα. Χωρίς βασιλικό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα, θα κάνω στάση. Υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό. Μπριζόλο πανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό.

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μακέρια ο Πινέλ, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσες σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο πατέρας μου έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στέσσα που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουλτούρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλική και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Πήγαιναν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκε κι εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς.
1: Στα
0: Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα αφήσει να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Θα φάμε,
0: βέβαια. Ωραία, δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα σαγορίν.

οικογένεια Τσιπνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Θα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιο.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο, μοσχαρίσιο. Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπον φιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Ναι. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη, Μόσχου, λιμουζίν, ναι, και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις το φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και μεδούλι. Με τι το τρώσω, μεδούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Θέλει γουδί. Θέλει γουδί τα αλάτι. Ευλόγιστον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει με ένσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Φυσικό, μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος, προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

Αλλά τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλη. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
1: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον νομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο. Τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε, στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να είναι σε ένα γήπεδο.
1: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
0: Υπάρχουν δύο περιοχές που κατά την άποψη τη δική μου έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
1: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
2: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνομαι και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
3: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της φερεγγιότητας και της αξιοπιστίας και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
4: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έρχεται στη χώρα.
5: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσει τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα κύριος Πλεύρης.
1: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού, που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
6: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων, που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
7: Λέω το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος, έχουμε πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις Μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο ΧΤΕΟ κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις, κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να γίνει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
4: Τι πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
8: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε

0: απαντήσει. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη. Εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάτι, κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
1: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
2: Επίσης, drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι χτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 εβδόμου του 2011 είναι καταναφιστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
2: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζεται με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζεται με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
2: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά δική άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
1: Μέσω τουριστικής σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάει για αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
1: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα ανθυγιεινά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
0: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου. Εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
1: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
2: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
0: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
0: Παράλληλα συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
2: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξωδικαστικός μηχανισμός.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ, η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω, φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 13 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινα. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές έχουν στην κατοχή τους βίντεο ντοκουμέντο αλλά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των κινήσεων του θύματος και των φερόμενων ως δραστών. Οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η οικογένεια του 49χρονου ζητάει δικαίωση.
1: Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν την Δευτέρα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα η οικογένειά του ζητά δικαίωση για τον άνθρωπό της. Σύμφωνα με τις αρχές, η δικογραφία φαίνεται να είναι καλά τεκμηριωμένη. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής συνθέτουν, όπως εκτιμά η αστυνομία, το χρονικό των κινήσεων του θύματος και των φέρων.

0: φερόμενων ως δραστών.
1: Σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Η οικογένεια του Αλέξανδρου νιώθει ανακούφιση που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ομολογούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφάλεια Ηρακλείου και στους ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την υπόθεση. Εργάστηκαν νυχθημερών και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Για να λάμψει ότι αυτό τελικά του Αλέξανδρου δεν ήταν ατύχημα και ήταν μια ανθρωποκτονία.
0: Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχει ένα βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο τούνελ» από κάμερα ασφαλείας. Σε αυτό καταγράφεται στις 10:49 το πρωί ένα κοπάδι να κινείται προς την περιοχή όπου λίγο αργότερα έγινε η επίθεση. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι περίπου 40 λεπτά μετά, γύρω στις 11:30, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης συνάντησε τους βοσκούς που συνόδευαν το κοπάδι. Είναι η ώρα που, σύμφωνα με την έρευνα, δέχθηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι. Οι αρχαία συνδυάζουν το βιντεοληπτικό υλικό με καταθέσεις μαρτύρων και θεωρούν ότι τα στοιχεία τοποθετούν χρονικά τους κατηγορούμενους στο σημείο της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι το κατηγορητήριο δεν στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και αρνούνται ότι οι εντολείς τους συνδέονται με τον θάνατο του 49χρονου.
2: Με βάση το υλικό που γνωρίζω, δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής. Όσο πολύτιμη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, άλλο τόσο πολύτιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Και η δική μας επιδίωξη είναι η πλήρης διαφώτιση των συνθήκων αυτού του περιστατικού. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
3: Να πούμε δύο πράγματα σε αυτή εδώ την υπόθεση, τα οποία έχουν αξία. Καταρχήν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς από το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό είναι η έλλειψη του αποδεικτικού υλικού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει ουδέν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να μπορεί να στοιχειοθετήσει και να δέσει αυτή εδώ την κατηγορία. Κατά την άποψή μου, δεν είναι μία δεμένη δικογραφία. Είναι μία δικογραφία η οποία θα καταπέσει πολύ απλά, διότι το σύνολό της ή αν θέλετε και ο όγκος της και ο όχλος που έχει δημιουργηθεί βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις μαρτυρίες της ίδιας της χείρας όσο και συγγενικού προσώπου και κανένα άλλο στοιχείο δεν έχει προέκυψει από την προανάξη μέχρι και σήμερα.
0: Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε την επίθεση τον Μάρτιο σε χωράφι στο Απεσοκάρι Ηρακλείου. Νοσηλεύτηκε για περίπου 21 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
3: Εξ αρχής, ότι αρνούμεθα λοιπόν τις πράξεις, δεν έχουμε καμία εμπλοκή στο περιστατικό που επέφερε, αν θέλετε, το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη.
4: Πότε θα απολογηθούν?
3: Τη Δευτέρα το πρωί.
2: Προφανώς και αρνούνται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αμφισβητώ σε κάθε περίπτωση την αξιολόγηση των στοιχείων ως αποδείξεις. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα στοιχεία, ακόμη και αν υπήρχαν στοιχεία, συναξιολογούνται όταν συνδέονται αποδεικτικά με συγκεκριμένα αντικειμενικά μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν υφίσταται.
0: Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, ο 32χρονος γιος, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την δημοσιότητα. Το όνομά του είχε συνδεθεί με την υπόθεση του εκφοβισμού του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πριν από 11 χρόνια. Τραγωδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το βράδυ της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή ένα βρέφος μόλις 13 μηνών. Το μωρό μεταφέρεται στο νοσοκομείο παππούς του σε βαριά κατάσταση. Διασωληνώθηκε ενώ γιατροί και νοσηλευτές ξεκίνησαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στην ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, δυστυχώς το μωρό δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε λοιπόν να κρατηθεί στην ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παππούς του συνελήφθη ενώ το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία. Άλλη μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή στα Φαλάσσαρνα άφησε άνδρας που νωρίτερα έπεσε από βράχια στην περιοχή.
4: Ο άνδρας γαλλικής υπηκότητας έφερε πολλαπλά τραύματα από την πτώση, ενώ δεν είχε τις αισθήσεις του. Η μητέρα του φέρεται να είχε καλέσει σε βοήθεια μέσω της γραμμής 112. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 οχήματα, άνδρες της ΕΜΟΔΕ, της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

0: τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του θα φωτίσει νεκροψία από ιατροδικαστή. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τέλος στα λαδώματα και στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης με κάμερες και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Στόχος είναι η διαφάνεια και οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες.
1: Νέες ρυθμίσεις στις εξετάσεις οδήγησης φέρνει το Υπουργείο με στόχο περισσότερη διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πρακτικές εξετάσεις θα καταγράφονται με κάμερες, ενώ οι θεωρητικές εξετάσεις περνούν σε νέα ψηφιακή πλατφόρμα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
2: Το όλο σύστημα που εμείς λέμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, είναι αυτό που πρέπει να αντικαταστήσουμε, είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία για να βγάζουμε σωστούς οδηγούς. Τώρα, κάμερες, παρακάμερες και διάφορα άλλα είναι και αυτό στην γενικότερη πολιτική των κατασταλτικών μέτρων. Δηλαδή, δεν κατανοούμε γιατί ένα παιδί 18 χρονών ή 20 χρονών ή 25 χρονών χρειάζεται τόση αστυνόμευση τέλος πάντων και τόσες δικλείδες ασφαλιστικές, γιατί να έχει την ανάγκη καταρχάς να αντιγράψει, γιατί να έχει την ανάγκη να λαδώσει.
1: Παράλληλα, δημιουργείται ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες περιστατικών, χρηματισμού καθυστερήσεων και άλλων παρατυπιών.
2: Για να εξαλείψουν όλα αυτά και όχι με σπασμωδικές κινήσεις τύπου κάμερες και σία, ελάτε να δούμε ποιο σύστημα είναι εκείνο, ελάτε να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να μάθουμε τα παιδιά να οδηγούν με ασφάλεια και να πηγαίνουν με ασφάλεια στον δρόμο. Και όχι να έχουμε όλα αυτά. Στην εκπαίδευση λέμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και όχι στην εξέταση. Η εξέταση θα είναι το επόμενο κομμάτι αφού κάνεις σωστά την εκπαίδευση.
1: Μετά την επιτυχή πρακτική εξέταση, το δίπλωμα θα εκδίδεται αυτόματα και θα εμφανίζεται στο gov.gr wallet μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Οι περισσότερες διαδικασίες, όπως η έκδοση, η ανανέωση διπλώματος και οι μεταβιβάσεις οχημάτων, θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς χαρτιά και ταλαιπωρία.
2: Πιθανόν να βοηθήσει αυτό το ότι ηλεκτρονικό έρχεται, βοηθάει πάντα, αλλά να το φτιάξουν σωστά. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να τονίσουμε όμως εδώ ότι ό,τι και αν κάνουν, έτσι, έχουν μια τεράστια υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Άρα, επομένως, δεν είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Δηλαδή, δέστε το εξής. Για να δώσουν σήμερα εξετάσεις θεωρητικές, παράδειγμα, στο Ηράκλειο, έχουμε μια αίθουσα που βάλει 30 άτομα στο Ηράκλειο. Έχουμε τρεις υπηρεσίες στο Ηράκλειο, δηλαδή τη Διεύθυνση Μεταφορών στο Ηράκλειο, το Τμήμα Μεταφορών στα Αρκαλοχώρη και το Τμήμα Μεταφορών στις Μοίρες, το οποίο το Τμήμα Μεταφορών στις Μοίρες υπολειτουργεί, εντελώς έχει ένα υπάλληλο όλο. Ναι. Στη Διεύθυνση Μεταφορών έχει 60 οργανικές θέσεις και δεν έχει 30 άτομα. Στο Αρκαλοχώρη έχει 12 οργανικές θέσεις και έχει 3 άτομα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί να βγει, όσο ηλεκτρονικά και να βάλουμε.
1: Αλλαγές έρχονται και στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά από την αίτηση μέχρι την παραλαβή τους.
0: Την έναρξη της πιλωτικής εφαρμογής του νέου συστήματος σήμανσης και ιχνηλάτησης εγωπροβάτων μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η νέα διαδικασία αφορά ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 90.000 εγωπρόβατα και αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και πιο διαφανή διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
3: Σε νέα ψηφιακή φάση περνάει η ελληνική κτηνοτροφία, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα ιχνηλάτησης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων. Πρόκειται για παρέμβαση που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις γκρίζες ζώνες του ζωικού κεφαλαίου και να συνδέσει τις ενισχύσεις με πραγματικά διασταυρώσιμα δεδομένα.
4: Με τις βόλους συστάζονται τώρα να μας βάλουν βόλους στα ζώα και πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Να αναλάβει η κυβέρνηση να πληρώσει τις βόλους, τις εκτινιάτρους και οτιδήποτε πάθει του καθενός το κοπάδι, δηλαδή αν ψοφίσουν τα ζώα, τα αποζημιώνουν.
3: Η σύνδεση των ενισχύσεων με πλήρως ιχνηλατήσιμα δεδομένα αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης, με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια, να περιοριστούν φαινόμενα καταχρήσεων και να διαμορφωθεί ένα

0: πιο αξιόπιστο πλαίσιο για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.
1: Γύρω στα 5 ευρώ είναι το κόστος. Ο ένας, ναι. 2 χιλιάρικα, 1,5 αναλόγως. Πρέπει να πληρώσουμε και το κτηνίο τρομής.

0: σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027. Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά, τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά συνεχίζονται, με τους κτηνοτρόφους να είναι σε επαγρύπνηση.
1: Έχουμε παράταση.
2: Τι σημαίνει πάλι παράταση?
1: Από την αρχή πάλι, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για το να μην κολλήσουν τα ζώα.
3: Τέλος, στην αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ντρόουν και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια, θα εντοπίζεται αμέσως, εκμηδονίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια. Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ντρόουνς και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
4: Είναι ντρόουν τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίηση. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
3: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
4: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
3: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
4: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομικά και άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
3: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ραντεβού στους δρόμους δίνουν εργαζόμενοι στον τουρισμό στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των αιτημάτων του κλάδου βρίσκονται η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς υπαλλήλους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία καθώς και η αυστηρή τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και

0: Ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
1: Είμαστε εν μέσω τη ρουσική σεζόν. Ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϊπάλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
1: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα αντιγυνά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
0: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϊπαγγείλους, τους εργαζόμενους του επισητισμού και του τουρισμού, 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου, εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
1: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
2: Υποπίεση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να εγκλωβίζονται σε συμπληγάδες. Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
3: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές τις ζητήσεις και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
0: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
3: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολύ γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει

0: αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία. Δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
1: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
0: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου, θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο, οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500 και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
2: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους θερινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
3: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
4: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, επνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
3: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
4: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
3: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
4: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
2: Η Κρήτη προετοιμάζεται για την μάχη κατά του δάκου, καθώς στις 15 Ιουνίου ξεκινά επίσημα το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας και στους 4 νομούς

0: του νησιού. Η διαδικασία παίζει καταλυτικό ρόλο στην προστασία της ελαιοπαραγωγής, που στο παρελθόν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ο χρόνος, ο τόπος και η γεωγραφική κάλυψη των ψεκασμών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα με στόχο τη θωράκιση της παραγωγής ελαιολάδου.
1: Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, μετά και τις σχετικές αναθέσεις. Ξεκινούν στους 4 νομούς οι δακοψεκασμοί, ενώ τον Ιουλίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν.
2: Θα είμαστε κάτι νομούς και το επόμενο διάστημα θα είμαστε στους χρόνους που χρειάζεται για να έχουμε τους τομέας οι οποίοι επιβλέπουν το έργο της δακοκτονίας. Όσο αφορά το διαγωνισμό για τους εργολάβους, είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξει διαδικασία, ξεκινούμε τους εργολάβους να μπουν στη διαδικασία των τσεκασμών. Είναι κάποια πράγματα που είναι και άγωνα, όπως είχαμε την προηγούμενη τριετία. Το διαγωνισμό, όπως ξέρουμε, τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, δηλαδή οι πιστώσεις που αφορούσαν τα φάρμακα κάνει ολοκληρωτικά φέτος το διαγωνισμό του Υπουργείου. Θυμάστε πέρυσι ότι για πρώτη φορά δεν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός της περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα φάρμακα από το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά στα χρονικά, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα την περσινή σεζόν. Φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό των φαρμάκων και δεν κάνει περιφέρεια.
1: Φέτος, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή. Ενώ σε περιοχές όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ, ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης.
2: Έχουμε παρέμβει στο Υπουργείο για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα. 2 ψεκασμούς έχουμε ήδη στην αποθήκη για να ξεκινήσουμε, για τους 2 ψεκασμούς. Μας έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη που είχαμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάει και από το Υπουργείο, προκειμένου να μας χορηγήσουν τα φάρμακα στην ώρα μας για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει το πρόγραμμα δακοκτονίας. Στα άγωνα τμήματα ψεκάζουν η παραγωγή εφόσον τους ενημερώνουμε και ξερούνται από το πρόγραμμα, από την εισφορά δακοκτονίας.
1: Οι ψεκασμοί αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μετά την μεγάλη ανταπόκριση στο Παγκρίτιο στάδιο, ο προσομοιωτής F-35 βρέθηκε και στην Πλατεία Ελευθερίας, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων που αισθάνθηκαν για λίγο πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.

0: Ίσως να μην έχουν πετάξει ποτέ με μαχητικό αεροσκάφος, όμως για λίγα λεπτά ένιωσαν σαν πιλότοι του F-35. Μικροί και μεγάλοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους στον προσομοιωτή πτήσης που στήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, ανταποκρινόμενοι με ενθουσιασμό στην μοναδική αυτή εμπειρία.
1: Έχουμε φέρει τον εξομοιωτή μας του F-35 μετά από αίτημα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, το οποίο το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, γιατί πάντα είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε μπορεί να προωθήσει την αεροπορική παιδεία. Και να είμαστε σήμερα με τον εξομοιωτή να πετάει ο κόσμος.
0: Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχαν οι προσομοιωτές F-16 και F-35 στο Παγκρίτιο Στάδιο, η εμπειρία μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες κάθε ηλικίας να γνωρίσουν, έστω και σε συνθήκες προσομοίωσης, τις απαιτήσεις μιας πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς.
1: Κανονικά, ο εξομοιωτής χρησιμοποιεί mixed reality τεχνολογία, που σημαίνει ότι μέσα από το cockpit βλέπει το cockpit κανονικά, τα χέρια του αντιδράει κανονικά, και έξω από το ρία του cockpit έχει πλήρη ορατότητα 360 μοιρών τον κόσμο. Ο εξομοιωτής παρουσιάζει το έδαφος φωτορεαλιστικά. Είναι φτιαγμένο το έδαφος από δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με τα υψομετρικά των δορυφόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτό που βλέπει ο εκπαιδευόμενος που είναι μέσα αντιστοιχεί σε αυτό που θα έβλεπε αν πετούσε στο ίδιο σημείο.
0: Μικροί και μεγάλοι οικογένειες συμμετείχαν στην δράση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που τους απογείωσε πετώντας εικονικά πάνω από την Κρήτη.
1: Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο και φαίνονται. Κάποια φοβούνται και μεγάλοι, γιατί η αίσθηση που έχεις είναι κανονική. Αλλά είναι πολύ χαρούμενα. Κάνουν μια ελεύθερη πτήση πάνω από το Ηράκλειο. Άγιο Νικόλαο, σε όλη την Κρήτη, Χανιά.
2: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Το εξωτερικό δελτίο τώρα. Ο Elon Musk έγινε και επίσημα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, καθώς σε ιστορικά επίπεδα κινήθηκε το ντεμπούτο της SpaceX στο χρηματιστήριο. Η SpaceX του Elon Musk αρχίζει να διαπραγματεύεται το σύμβολό της μετά την άντληση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και διαστήματος σε περίπου 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η στιγμή που η Wall Street περίμενε όλο τον χρόνο έφτασε την Παρασκευή όταν η SpaceX, η εταιρεία τεχνητής

0: τεχνητής νοημοσύνης και αεροδιαστημικής που ελέγχεται από τον Elon Musk αρχίζει να διαπραγματεύεται δημόσια στην μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε ομιλία του πριν ανοίξει συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη, ο Musk δήλωσε ότι στόχος της SpaceX είναι να κάνει επιστημονική φαντασία πραγματικότητα. Η μετοχή SpaceX άνοιξε στα $150 περισσότερο από 10% πάνω από την τιμή IPO των $135 και μέσα στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης είχε ήδη ξεπεράσει τα $160. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τιμολόγησε 555,6 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α στα $135 η μία, αποτιμώντας την SpaceX περίπου στα $1,78 τρισεκατομμύρια και στοχεύοντας σε άντληση $75 δισεκατομμυρίων, ποσό που ξεπέρασε αμέσως την εισαγωγή των 29,4 δισεκατομμυρίων.
1: Let me tell you, if people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because... I think this company's gonna fail. I mean, I gave SpaceX less than a 10% chance of succeeding at all.
0: Μόνο περίπου 3% έως 4% των μετοχών της SpaceX είναι προς το παρόν διαθέσιμες για δημόσια διαπραγμάτευση. Η εταιρεία είχε προβλέψει έως και το 30% της προσφοράς για ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου 10% για Ευρωπαίους αγοραστές, αλλά το τελικό ποσοστό ορίστηκε στο 20%. Όσον αφορά τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης της μετοχής SpaceX, η διαπραγμάτευσή τους αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η δημόσια εγγραφή της SpaceX έφερε επίσης τον Elon Musk πιο κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Μαζί με τον Musk, χιλιάδες εργαζόμενοι της SpaceX επωφελούνται από την δημόσια εγγραφή και γίνονται εκατομμυριούχοι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην πλήρη αναβάθμιση του Παγκριτίου Σταδίου οδήγησε η συμφωνία του Δήμου Ηρακλείου με την ΠΑΕ ΟΦΗ. Όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα και την εκπομπή Κερκίδα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Ο κύριος Τσαπάκης εξέφρασε την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή μετέτρεψε την εγκατάσταση από ένα απλό προπονητήριο σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει ξανά μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα.
4: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κ. Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
5: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει το, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
4: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
5: Θέλει μια συμπράξη.

0: Περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι, ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Στίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
0: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
1: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ. Ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
0: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνου που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
1: Υπάρχει ετοιμότητα.
0: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκης. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρόμους βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χήμαρος κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνωσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μηνοϊκών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων Δίας και να μαγευτείς από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Λία, θα βρεθείς μέσα στο αρχανιώτικο φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μηνοϊκό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκρημνο, ενώ η κορυφή του είναι άγονη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων καθιστούν το Φουρνή ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαϊκό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείου. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της πεδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες πεδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά.

0: Εδώ έχει ανασκαφεί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεις κι εσύ στους γύρω σου.
1: Ξαναβλέπεις το φως, σαν να ζουν χρόνια τυφλός.
2: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς, που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
3: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμεί.
2: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως και το σωζύγιο.
3: Είμαι από τη Γαρύπα. Είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
2: Ναι.
3: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
2: Γιαννιδάκη. Αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
3: Γιαννιδάκη.
2: Έτσι μου συστηθήκατε.
3: Ναι, Γιαννιδάκη. Όχι.
2: Ωραία. Ναι, εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
3: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
2: Τέλεια.
3: Τα αγκόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
2: Πόσα παιδιά έχετε?
3: Τρία παιδιά έχω. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
2: Και εγγόνια?
3: Και έχω και 8 εγγόνια και τρία δισέγγωνα.
2: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
3: Ναι, και προγιαγιά.
2: Να είστε καλά, πραγματικά δεν
3: είστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Είστε μια πανέμορφη
3: καλά,
2: γιαγιά, ευχαριστώ. Προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έμαθα αυτή και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
3: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα, φρικασέ.
2: Φρικασέ
3: με. Αυγολέμονο. Με αυγό, χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
2: Αρνί. Το οποίο
3: το έχουμε βάλει. Ναι, το έχουμε βάλει και έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
2: Ναι.
3: Έχω βάλει κρεμμυδάκι. Έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
2: Έχει βράσει.
3: Ναι, έχει έτσι γαριαστεί. Ναι, είναι τσιγαριασμένο. Είναι σχεδόν ψημένο.
2: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
3: Περίπου μισή ώρα θέλει.
2: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ώρα.
3: Ναι,
2: ωρίτσα.
3: Το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
2: Ωραία.
3: Τον άνηθο, με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
2: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο.
3: Άνηθο και κρεμμυδάκι, δροσερό αυτά.
2: Αυτά?
3: Τα οποία, ναι, αυτά τα βάζω εδώ, είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
2: θα το οποίο... Θα το τσικάλι μας.
3: Ναι, θα γίνει, θα μου σκομυρίσει, δεν λες.
2: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει και λεμονάκι.
3: Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέμονο, μωρέ.
2: Α, βλέπω το, εδώ, το χρώμα,
3: τώρα είναι, κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την αγινάρα. Αφήσω λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγκινάρα.
2: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
3: Είναι το παραδοσιακό, τους αρέσει ολονών. Είναι λίγο ταλαιπωρία βέβαια. Καθαρίσει αγκινάρες, να τσει λεμονιάσει, να τσει. Ταλαιπωρία μετά.
2: Έχει αγκινάρες περιοχή?
3: Όχι πολλές.
2: Όχι,
3: Όχι πολλές, αλλά εμένα ο γιος μου κάνει, έχει φτιάξει που μας παίρνει. Το κρέας που λες γι' αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την αγκινάρα.
2: Το δεν αρνάκι.
3: Κάνει ναι, το αρνάκι δεν κάνει. Το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει και οπότε κάναμε μόνο με το.
2: Ωραία,
3: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
2: Ωραία, εγώ τι θέλω.
3: Έβαλα
2: να
3: Έβαλα τώρα αυτό.
2: Ναι.
3: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις αγκινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
2: Ωραία. Αλάτι. Στο όταν σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
3: Μία ώρα περίπου θέλει.
2: Είναι φαγητό, δηλαδή ναι, που θέλει είναι, μια διαδικασία.
3: Θέλει μία ώρα.
2: Και τις αγκινάρες
3: έχετε... Κοίταξε, τώρα οι καινούργιες έχουν σύτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
2: Το τσικάλι είναι αλλιώς,
3: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
2: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
3: Και το πετρογκάζι εδώ
2: στιγμή, πάρα
3: πολύ, φάνταγε μου. Είναι σαν να είναι στην παρασιά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, αλλά να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνια. Μετά από 12 χρόνια πήγα.

0: Πήγα στην οικοκεντρική σχολή στη Νεάπολη. Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη την Ιεφική Κλινική. Ναι.
1: Καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική και τα οικοκυρικά.
0: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις. Το μερακλειδίκι είναι μερακλειδίκι. Δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
1: Αυτό είναι στον άνθρωπο.
0: Τα παιδιά μου του αρέσει πάρα πολύ το μαγειρό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες. Για όλες τις οικογένειες κάνω.
1: Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το εκμεταλλεύονται.
0: Και φεύγω από εκεί. Λες, μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν Ψαρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν η παντρευτήκα μου.
1: Έγινε το
0: τυχερό. Και τελείωσε τη στρατιωτική του μετά. Ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε. Τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα. Όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
1: Έτσι, είναι ώρα να μιλάτε για τα παιδιά σας τέτοια λόγια.
0: Η Μαρία στη μαμά έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο του των Αρκανών.
1: Φαίνεται άλλωστε.
0: Ακούστε, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
0: Στο φαγητό μας τώρα.
1: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη διαδικασία.
0: Έχουμε
1: τσιγάρι
0: το ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
1: Τέλεια.
0: Μόνο στα τσικάλια στο. Και στο πετρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
1: Ωραία.
0: Βάλεμε τον κρεμμυδάκι, τον άνιστο, το κρέας. Είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το.
1: Όπως μυρίζει.
0: Την ακινάρα, είδες μυρωδιά.
1: Καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά.
1: Και δεν τρώω και αρνί.
0: Θα βάλω μα θα φας ακινάρα. Θα φας ακινάρα, δεν θα φας αρνί.
1: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο τέλος.
0: Το λεμονάκι το έφερα. Λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα από το χωριό.
1: Οργανωμένη. Ωραία.
0: Λοιπόν, να βάλω τις ακινάρες τώρα χρειάζεται. Για κάτσε να δω.
1: Είναι και ένα λαχανικό ή αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
0: Ναι, ναι, ψήνεται καλά.
1: Εύκολα.
0: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλω, 5 λεπτά.
1: Εντάξει, αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο ναι, μήνα
0: ναι,
1: τη
0: ναι,
1: φάση.
0: Πάρα οπότε... πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλετε να σας βοηθήσω.
0: Όχι, εσύ, εγώ δεν ξέρω.
1: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
0: Έχω, ναι.
1: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
0: έχω
1: τώρα
0: ένα, ένα μίνι μάρκετ, το έχω δώσει χαρά και το κάνει χαρά μου. Αλλά του βοηθάω.
1: Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.
0: Ναι, και βοηθάμε τη Μαρία σε όλα αυτά και το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε το αυτό.
1: Και ένα εγγόνιο έχει το όνομά σας.
0: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνιο μου, είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία και Άννα.
1: Μπράβο. Ωραία. Να είστε καλά, ωραία. Να τα χαίρεστε τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Εσάς δηλαδή τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ τι αγκινάρες δεν καλοθέλω γιατί είναι...
1: Αλλά μας κάνατε φρικασέ με αγκινάρες.
0: Ναι, κοίταξε, επειδή είναι αρέσει το συζύγου μου το κάνω. Η αγκινάρη είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που ναι. Δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Αντιοξειδωτικό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
1: Το
0: όλα.
1: Δικό σας αγαπημένο.
0: Εμένα μου αρέσει το... τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, κοτσομούρα μου αρέσει πολύ. Yeah.
1: Και εσύ τι γίνει όμω.
0: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά. Μ' αρέσουν, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι μου. Ναι,
1: όχι
0: στο φαγητό, γιατί χρειάζεται τώρα.
1: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
0: και
1: να ψηθούμε.
0: Ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η αγκινάρα.
1: Και μετά μένει να το κόψουμε.
0: Σειρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
1: Ωραία.
0: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό, βάζουμε ωραία. Το λεμονάκι. Και είναι έτοιμα.
1: Τέλεια.
0: Και είναι για φαγητό να
1: φάμε. Τέλεια, αμέσως. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
0: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
1: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό. Ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό. Αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά. Και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μόστο στην κατάψυξη.
0: Ναι. Τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
1: Ωραία.
0: Τι σου αρέσει κιόλας. Και έχω το μόστο εκεί και να βράσει λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εδώ μου στο μέσα.
1: Στο αλεύρι.
0: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το λεπτό που με τρίχνει και θα το ρίξω εδώ μέσα.
1: Και αυτό εδώ.
0: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Mm-hmm. Και αυτό είναι το καρύδι.
1: Στο τέλο. Ναι,
0: το πάνω στο καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι
1: ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
0: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πείσουν τη σαρακοσί το τρώνε.
1: Το αγαπάει και πολύ ο κόσμο.
0: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμεί το κάνουμε όποτε μα βολεύει.
1: Έχετε στα φύλλα.
0: Πολλά, πάρα.
1: Α δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
0: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίες.
1: Τέλεια.
0: Πολλές ποικιλίες.

0: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
1: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα βγει, τίποτε άλλο.
0: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς?
1: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους τα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη υγεία τους. Και εμείς δεν τις καμαρώνουμε.
0: Να είστε καλά, να τα καμαρώνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και ευχαριστούμε πολύ.
1: Και ό,τι ποθή σου εύχομαι, και εσένα και τη Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχαμε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
0: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
1: Λοιπόν,

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό

Δεν με τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε

είναι από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
1: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνο σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι να είναι σε... αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολούμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, έχεις όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό. Πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα. Ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κ. Δημήτρη του Πασφαράκη, του δασκάλου μου. Και μετά στην πορεία σιγά-σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε. Μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επικέρδισε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου, βρες το χορό σου, βρες την κίνησή σου, βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα, να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχή σου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Το όρος Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω από τίποτα. Τελεία, δεν θα βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Τέλειο!
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαν φίδια, αλλά είναι και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για το, την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα θα τη βρω.
0: Άντε θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πουλα.
0: Το χέρι μου πιωστεί.
1: Για το πουλα εσύ.
0: Γραφή. Όπα, μου φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα μου φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πιο σοβαρά. Γιατί μπορεί το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορεί το βάλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς.
0: Πάμε ξανά. Ότι...
1: Πάμε ξανά, έλα. Έλα με, την εκατοστή φορά θα το...
2: μικρό μου πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει.
1: Τι είδες.
2: Γλάρος, εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
0: Πάτωνε!
1: Πού τον. Πού τον.
0: Δεν έχει γλάρο. Πίσω σου είναι.
1: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ένα μυρμήγκι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Έχει γλάρο.
1: Μην το σκοτώσεις.
0: Δεν το σκοτώνω, το χαζεύω.
1: Πώς το κάνεις αυτό.
0: Έλα, δει. Μην πάρει αυτό, έτσι, με ήλιο. Γι' αυτό σας είπα, μάνα, ξεματιάστε.
3: Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να το ξεματιάσω.
1: Κάζει ένα μισό λεπτό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά. Παιδιά, κάνει σημό.
0: Παιδιά, συνεχίζει.
1: Παιδιά, συνεχίζει. Παιδιά, συνεχίζει. Ναι, παιδιά, κουράει ακόμα.
0: Δεν το πιστεύω.
4: Δεν έχουν πάρει χαμπάρι απάνω.
0: Κάτω ρε θέλω. Πώς το κάναμε, εγώ, έτσι.
1: Ρε εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να το κάνουμε, δεν όχι τώρα.
0: Εγώ είπα να μην το κάνουμε.
1: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
0: Ωραία,
1: έλα. Όχι.
0: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ.
1: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι. Το πάρεις.
0: Θέλω ένα έτσι, εξαφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
1: Αλήθεια.
3: Αλήθεια.
0: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μια καταπληκτική παρέα. Τελεία.
1: Πάτα κάτω.
0: Κατ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Τράπεζα Χανίων, αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
0: Ο νέος πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
1: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
0: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας, το ίδιο το πανεπιστήμιο όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα, η έρευνα και η καινοτομία.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας.
0: Όπως τόνισε ο νέος πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
3: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο νομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο, τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να έχει σε ένα γήπεδο.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
2: Υπάρχουν δύο περιοχές που, κατά την άποψη τη δική μου, έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
3: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
4: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνομαι και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
5: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της φερεγγιότητας και της αξιοπιστίας, και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
2: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έρχεται στη χώρα.
6: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα ο κύριος Πλεύρης.
3: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα, Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού, που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
7: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος, μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων, που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
8: Λέω το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος, έχουμε πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο χταίο κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να γίνει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
2: Ή πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
9: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
0: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.

0: χρήση drone, τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη, σταδιακά, και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουμε διαφοροποίησης. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνουν οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
0: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
0: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομικά και άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
1: Μέσω τουριστικής σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
1: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα ανθυγιεινά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
0: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου. Εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
1: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.

0: αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
1: Μόσα εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
0: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
1: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
3: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
2: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στίχημα.
3: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
2: Στίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
3: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο.

0: ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
1: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνου που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
0: Υπάρχει ετοιμότητα.
1: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά.

0: επιχειρήσεις eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι, να πάμε χώρο.

0: πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε, κάτι με αγάπη. Ήδρωσα, έχει γρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: συζητήσουμε και νομίζω ότι έχει πολλές και άγνωστες πτυχές και πολλές γκρίζες ζώνες τις οποίες πρέπει να ξεδιανύουμε με τον τακτικό πια συνεργάτη μας σε τέτοια θέματα, τον δικηγόρο για την Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Η μάχη της Κρήτης.
0: Μεγάλο θέμα και από πού θα το πιάσουμε και πού θα το αφήσουμε.
1: Δεν τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή ούτε σε πολλά περισσότερα.
0: Εννοείται. Το πρώτο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπερβάλλουμε καμιά φορά και εμείς ως κριτικοί ή υπερδιαστασιολογούμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού ως μάχη. Δηλαδή έγινε σε εμάς, ήμασταν οι προγονείς μας αντιστάθηκαν, πραγματικά γράφτηκαν χρυσές σελίδες εκείνες τις μέρες. Είναι όμως τόσο

0: σημαντικό όσο το νομίζουμε, το θεωρούμε.
1: Ως μάχη ήταν μια κομβική μάχη. Αυτό το οποίο διαστασιολογούμε στις ορθολογικές του, στα ορθολογικά του όρια, είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου, προεργασμένου και ενδιάθετου, σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη αν η κυβέρνηση ελληνική ή η βρετανική συμμαχική αποστολή, η οποία αποβιβάστηκε στην Κρήτη από τον Νοέμβριο του 1940 με την αποχώρηση της Πέμπτης Μεραρχίας Κρητών για το αλβανικό μέτωπο,
0: που εγκλωβίστηκε στην...
1: αν είχαν τολμήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941 να εξοπλίσουν, να οργανώσουν, να ντύσουν με διακριτικά χαρακτηριστικά σώματα διατηθεμένων κριτικών, το πράγμα θα είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις άμυνας. Ήταν τόσο δεδομένη η αντιγερμανική, η αντιναζιστική βούληση του κριτικού λαού, που η αυθόρμητη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων πολιτών της Κρήτης θα μπορούσε με πιο οργανωμένη και πιο εξοπλισμένη μορφή να είχε λάβει όντως έκταση παλαϊκού συναγερμού.
0: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μόνο το αντιναζιστικό, αντιγερμανικό, που προφανώς για τουρίσει, γιατί μάθαιναν τα νέα από τον πόλεμο, αλλά το είχαμε και λίγο στο DNA μας, διότι κουβαλάμε επαναστάσεις και αντιστάσεις ετών, έτσι, δεκαετιών και αιώνων.
1: Αυτή η γενιά που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, γιατί μιλάμε κυρίως για κόσμο ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, το κύριο σώμα, η Πέμπτη Μεραρχία Κρητών είχε φύγει για το αλβανικό μέτωπο και είχε εγκλωβιστεί με την κατάρρευση. Ήταν δηλαδή κόσμος είτε με μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με όπλα παροχημένα, είτε μη συμμετέχουν σε εκείνο το εκστρατευτικό
0: κάποιοι
1: σώμα.
0: Κάποιοι από αυτούς θυμόταν και την Οθωμανική κυριαρχία.
1: Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η γενιά δηλαδή είναι ίσως η πιο βασανισμένη γενιά του νεότερου ελληνισμού, αυτοί που γεννήθηκαν γύρω στο 1890, έφτασαν Βαλκανικούς, Μικρασίες, Παγκοσμίους Πολέμους, Δικτατορίες Μεταξά, Μάχη Κρήτης, Κατοχή, μέχρι και τη Χούντα έφτασαν, Κυπριακό. Ήταν δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν ζυμωμένος μέσα στα αίματα, Μακεδονικό Αγώνα. Ήταν δηλαδή κόσμος φιλοπόλεμος, ετοιμοπόλεμος, μπαρουτοκαπνισμένος, για τον οποίο η άμυνα για τον τόπο ήταν κάτι επιβαλλόμενο, αυτονόητο.
0: Αυτό το αυτονόητο νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Σαν να το είχαμε μέσα τους.
1: Θα σας πω πολύ κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ κατά την άποψή μου η μικρή ιστορία που θα σας πω αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του τι ένιωθε ο κόσμος που πολεμούσε τότε. Ένας αδερφός του παππού μου, ιερέας, ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ο παπά Γιάννης ο Σκουλάς, κατέβηκε από τα Νόγια και πολεμούσε στο Γάζι, στη μάχη της Κρήτης, τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κοντά του πολεμούσε ένας ηλικιωμένος γέροντας κριτικός με την κριτική φορεσιά, ο οποίος πολεμούσε όρθιος.
0: Εννοείται πιο ηλικιωμένος.
1: Πιο ηλικιωμένος, ναι. Βέβαια. Μα δεν ήταν ηλικιωμένος ο ιερέας, απλά ήταν στρατεύσιμος.
0: Ναι, ναι.
1: Σαραντάρης ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν ένας
1: 65. Ναι, ναι. Τότε ήταν και η κάμψη του σώματος
0: πιο... Οι 60 ήταν γέροι, ναι.
1: Πολεμούσε λοιπόν όρθιος ο γέροντας με την κριτική στολή και τον επέπλητε ο παπά Γιάννης, του έλεγε «Τις Μιχαλούς χρωστάς ή ψάχνεις το θάνατό σου». Και του απαντούσε ο γέροντας «Παπά, αν ήξερες τι θα πεις σκλαβιά, θα πολεμούσες όρθιος για να μην τη φτάσεις».
0: Τρομερή κουβέντα.
1: Βέβαια. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα πολύ συμπυκνωμένη απάντηση στο γιατί ο κόσμος πολεμούσε. Η Οθωμανική κυριαρχία, η Τουρκοκρατία, τα δεινά των πολέμων, της σκλαβιάς, ήταν ζωντανές μνήμες για τον κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να μην επανέλθει στην ίδια κατάσταση.
0: Ναι. Άρα για να γυρίσουμε στο αρχικό μου ερώτημα, το ένα που χαρακτήριζε αυτή τη μάχη και θεωρούμε ακόμη και σήμερα, θεωρούμε ιστορική σημαντική, είναι καταρχήν η αυθόρμητη αντίδραση των Κρητών που είχαν μείνει ουσιαστικά και οι οποίοι, είπαμε, δεν ήταν στρατεύσιμοι και κλάσεις να πεις ότι ήταν στην πραγματικότητα στρατιώτες, γιατί οι στρατιώτες γλύπανε. Ή είχαν σκοτωθεί γιατί είχαμε
1: ούτε καν οργανωμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν, ούτε καν εξοπλισμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν.
0: Ταυτόχρονα δεν είχαμε την οργάνωση με ευθύνες πολλών και της κυβέρνησης και των συμμάχων, και της εγγλέζικης πλευράς, έτσι,

0: Και ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό, ότι γίνεται ένα πείραμα στην Κρήτη, όπου χρησιμοποιούνται σε τόσο μαζικό, είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί οι αλεξιφωτιστές από τους Γερμανούς, αλλά σε τόσο μαζικό και χωρίς άλλη αποβατική δύναμη δεν είχαν. Δεν είχε ξανά.
1: Ναι, ήταν μια μοναδικότητα.
0: Ήταν ένα πείραμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε αυτά όλα τα στοιχεία έπαιξε ρόλο φυσικά και η γεωπολιτική θέση της Κρήτης, έτσι, όπως είναι το κάνει.
1: Σε κάθε σύρρεξη βλέπετε ότι παίζει ρόλο. Είτε ως αναφοδιαστικό σημείο, είτε ως σημείο κομβικής επιλογής για την μείωση των επιδράσεων αυτού που επιδιώκει να την ελέγχει. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τους Γερμανούς ήταν πρωτεύων στόχος η Κρήτη, διότι ήταν ένα σημείο, όπως και η Μάλτα, από το οποίο θα μπορούσε να βληθεί όλη η επιχείρηση του Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική, από το οποίο θα μπορούσε να πληγούν οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας που ήταν ζωτικές για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ακολούθησε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από την, να ξεκινήσουν το ανατολικό μέτωπο χωρίς να εκαθαρίσουν το φρούριο Κρήτη, χωρίς να ελέγξουν το φρούριο Κρήτη. Και αν είχαν και άλλες επιλογές μετά την κατάκτηση της Κρήτης, αν δεν είχαν τη βία του ανατολικού μετώπου, θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί προς Κύπρο, προς Μέση Ανατολή, μέχρι Περσία, σε μια άλλη διαδρομή της, που εξετάστηκε αλλά απορρίφθηκε από αυτούς.
0: Θεωρώ, πείτε μου αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι είναι λίγο μύθος ότι καθυστερήσαμε το Χίτλερ στην Κρήτη. Ήταν λίγες σχετικά ημέρες, όμως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Και σε δύναμη ανδρών, σε απόλυτους αριθμούς που χάσανε άνδρες και ενώ επιλεκτούς, και σε επίπεδο ψυχολογικό πρέπει να ήταν για το Τρίτο Ράιχ. Τουλάχιστον την εποχή αυτό που τα κέρδιζε όλα σε μία μέρα, έτσι.
1: Αυτό το οποίο πολύ ψύχραμα μπορώ να σας πω είναι ότι είχαν αποσπαστεί εδώ πέρα αρκετές μεραρχίες για την επιχείρηση Μαρίτα, για την Ελλάδα δηλαδή. Είχαν αποσπαστεί αρκετές μεραρχίες μηχανοκίνητες που ήταν εντελώς απαραίτητες για το ανατολικό μέτωπο. Είχαν αποσπαστεί αρκετά αεροπλάνα, τα οποία επίσης ήταν εντελώς απαραίτητα για το ανατολικό μέτωπο. Και φυσικά η επικέντρωση για κάποιες εβδομάδες εδώ πέρα καθυστερούσε την εκεί μείζωνα επιλογή. Προφανώς υπήρχαν οι βροχές και οι λάσπες στα ουκρανικά πεδία και στα πολωνικά πεδία και στις ρωσικές στέπες, οι οποίες ούτως ή άλλως παρεμπόδιζαν την πρόορη εισβολή, αλλά ήταν η αδυναμία των Ιταλών να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς, διότι είχαν τον εφιάλτη του μακεδονικού μετόπου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να έχουν τη λόγχη στα πλευρά τους ενώ πολεμούσαν την Ρωσία από τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο.
0: Άρα συμφωνούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν ήταν αυτή που, ας την πούμε, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, αλλά στο γόητρο
1: υπήρξε
0: πρέπει...
1: Υπήρξε παρεμπόδιση, υπήρξε καθυστέρηση σε αυτό, υπήρξε τρώση του ανθρού του γερμανικού στρατού, πολύ εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης σε μαζική θυσία, η οποία και κατέστησε ανενεργό το ρόλο του ως αυτόνομου, ως αυτόνομου αποβατικού μέσου για το γερμανικό στρατό, και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους συμμάχους και την Ελλάδα φυσικά εάν είχε οργανωθεί η άμυνα της Κρήτης. Γιατί, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί δεν ήταν απογοητευτικοί. Εδώ πέρα ήταν περίπου 43.000 Έλληνες και συμμαχικοί, ελληνικός και συμμαχικός στρατός στην Κρήτη υπό τον Φράιμπεργκ. Οι επιτιθέμενοι ήταν περίπου 23.000 και εάν υπήρχε μια εντονότερη προεργασία με τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος πολέμησε όντας αφοπλισμένος από τη δικτατορία μεταξύ το 38-39, βέβαια.
0: Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, επειδή συζητάμε και επειδή...
1: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα αποτελέσματα,
0: και
1: κύριε Μπογδανίδη.
0: Και σύγχρονη συζήτηση και για τα όπλα, αλλά ο κόσμος στην Κρήτη είχε όπλα.
1: Είχε όπλα.
0: Είχε όπλα.
1: Εκδηλώθηκε...
0: Ίσως δεύτερης κατηγορίας και επεμπαλαιωμένα, αλλά είχε.
1: Είχε εκτεταμένο οπλισμό. Η Κρήτη βενιζελογενής και φανατικά βενιζελική και αντιμοναρχική δεν είδε ποτέ με συμπάθεια

0: την δικτατορία Μεταξά. Μετά το κίνημα του 35 είχε γίνει και οι εκτελέσεις του Παππούλου, του Κιμίση και του Βολάνη, οι οποίες είχαν κάποια αντίδραση στην Κρήτη ιδιαίτερη. Είχαμε την αποπομπή των βενιζελικών αξιωματικών από το στρατό. Υπήρχε αντίδραση πολιτική στην Κρήτη γι' αυτό. Εκδηλώθηκε ένα αντιδικτατορικό κίνημα του 38 στην περιοχή των Χανίων και αυτό έδωσε την αφορμή στην δικτατορία Μεταξά και στον Μανιαδάκη ως Υπουργό Δημόσιας Τάξης να προχωρήσει στο μαζικό αφοπλισμό της Κρήτης. Το 38, λοιπόν 39, έγινε ο μαζικός αφοπλισμός της Κρήτης και αυτό είχε άμεση επίδραση στο τι μέσα είχε ο κρητικός λαός 2 χρόνια μετά για να μηνθεί στην Γερμανική Εισβολή αυθόρμητα.
1: Ναι, το οποίο πραγματικά ίσως θα άλλαζε κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πείτε με το εάν.
0: Τι θα άλλαζε. Τι θα άλλαζε.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό να υπήρχε.
0: Το μεγάλο. Όπου υπήρχε οπλισμός και λαϊκή αντίδραση, το αποτέλεσμα φάνηκε. Και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο τα είδαν πολύ σκούρα οι Γερμανοί. Από το Ηράκλειο αποθήθηκαν. Στο Ρέθυμνο οι Αυστραλοί με τα ελληνικά σώματα έδωσαν μεγάλες μάχες. Το μεγάλο σφάλμα το στρατιωτικό ήταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, οι Νεοζηλανδοί που φύλασαν το ύψωμα 107 κρίσιμο για τον έλεγχο του αεροδρομίου, νιώθοντας περικυκλωμένοι, υποχώρησαν και όταν κατάλαβαν το σφάλμα τους, δεν επιχείρησαν αμέσως ανακατάληψη του τάγματος αυτού, του ψώματος αυτού, παρά μόνο μετά από 2-3 μέρες που ήταν ανέφικτο.
1: Ναι, είχαν χάσει λίγο.
0: Τι έγινε λοιπόν, μετά την κατάληψη του ύψώματος 107, ήλεγχαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε οι Γερμανοί και μπορούσαν συνεχώς με μεταγωγικά να κατεβάζουν εφόδια, οπλισμό, αλεξιπτωτιστές,
1: περισσότερο κόσμο
0: κτλ. Οπότε ήταν από ένα σημείο και μετά μπορούσαν τόσο να βαραίνουν την πλάστικα που η άμυνα στο υπόλοιπο νησί κατέστη ματαιή και πήραν την απόφαση 27-28 Μαΐου να αποχωρήσουν τα εκστρατευτικά σώματα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ήταν σφάλμα του Φράιμπερ και κάποιον άλλον ή στην πραγματικότητα είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα εμείς κρίνουμε φυσικά.
0: Οι βομβαρδισμοί είχαν καταστήσει ανέφικτες τις επικοινωνίες. Υποχώρησαν, οι Γερμανοί στην πράξη το κατέλαβαν ανέμακτα, το ύψωμα 107, και αυτό που θα έπρεπε να γίνει στρατιωτικά μιλώντας, στρατιωτική ιστορία που είμαστε, ούτε ιστορική ούτε στρατιωτική, θα μπορούσε να έχει επιχειρηθεί ανακατάληψη το αμέσως επόμενο πρωί, και αυτό διενεργήθηκε στις 23 του Μάη.
1: Ναι. Και αυτό
0: ανεπιτυχώς.
1: Πρέπει να πω και τους ακροατές μας, πιστοποιείται πια ιστορικά ότι ήταν σφάλμα, δηλαδή το ξέρουμε, δεν είναι ότι
0: άνοιξε το Μάλεμε, δηλαδή η απώλεια του υψώματος 107 ήταν η κερκόπορτα από την οποία μπορούσε μετά ανεμπόδιστα η γερμανική αεροπορία μέσω του αεροδρομίου του Μάλεμε να ενισχύει και να ανεφοδιάζει
1: και
0: πολεμική της μηχανής.
1: Εδώ θα συμφωνήσω ότι αδίκησε και θα εξηγήσω γιατί το λέω και τις μάχες που είπατε στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σφοδρές μάχες και μεγάλη αντίσταση από τον κόσμο.
0: Και αποτελεσματική, κύριε Μπογδανίδη. Και αποτελεσματική. Εδώ στο Ηράκλειο, σκεφτείτε ότι είχαμε ρήψεις. Γούβες, γούρνες, κοκκίνης, καλάνι, μασταμπάς, μεσαμπέλιες, γάζι, τσαλικάκι, 62 μαρτύρων. Όλος αυτός ο κόσμος, οι αλεξιπτωτιστές, αποθήθηκαν μέσα από την πόλη με μάχες όταν μπήκαν στην πόλη, αποθήθηκαν από ένοπλα σώματα του ελληνικού στρατού, από συμμαχικές δυνάμεις, από ανθρώπους που πολεμούσαν εθελοντικά στα τείχη πάνω. Υπήρχε μία μαζική λαϊκή αντίσταση, θα σας πω πολύ συγκινητικά για το μέγεθος της λαϊκής σύνδρομης. Οι εκδιδόμενες γυναίκες του Λάκκου κουβαλούσαν νερό στους μαχητές πάνω στα τείχη. Γάζες, πανιά για την περίθαλψη στο Πανάνιο. Ήταν πολύ συγκινητικοί. Πραγματευτάδες από τα γύρω χωριά έπιαναν τα όπλα όποιοι βρέθηκαν στη Χανιόπορτα. Χασάπιδες με τα χασαπομάχαιρα δικές μας αφηγήσεις.
1: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, έτσι, πραγματικά.
0: Αρκετοί. Ναι. Από τα Ιτάνια. Κόσμος να κατεβεί, να παλέψει στο κοκκίνι το χάνει, η μάχη στο λόφο του

0: κοψά. Ήταν μια πολύ αποτελεσματική δράση, κύριε Μπογδανίδη. Και όλα αυτά, μετά την διαταγή για υποχώρηση, ατόνισα.
1: Να πω τώρα μια ιστορική κακία. Γιατί ενώ είχαμε τέτοια αντίσταση, εννοείται ότι βλέπουμε την Κρητένια μακριά από εμάς οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώ υπήρχε τέτοια αντίσταση και στο Ρέθινο και στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο, κυρίως με μάχες πραγματικά εντυπωσιακές, που δόθηκαν σώμα με σώμα με ανθρώπους, γιατί όταν λέμε μάχη της Κρήτης πολλές φορές το επικεντρώνουμε προς την περιοχή των Χανίων?
0: Ήταν το κρίσιμο πολεμικό μέτωπο. Η ζυγαριά της μάχης της Κρήτης πέφτει στα Χανιά και στο Μάλεμε. Φυσικά, αν δείτε τη λαϊκή αντίδραση στα χωριά γύρω από το Μάλεμε, Γαλατάς, Ταυρονίτης, Γέφυρα Ταυρονίτη, Αγιά, Κοντομαρί, όλα εκείνα τα χωριά, Αλικιανός, το τι έκανε ο κόσμος εκεί και πώς πολέμησε, ήταν κάτι μοναδικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στα Μισήρια, στο Χορμοναστήρι. Είχε μία στρατιωτική βαρύτητα τα Χανιά λόγω Σούδας.
1: Από πλευράς Γερμανού το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια.
1: Και από πλευράς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα προγεφυρώματα που κάνανε οι σύμμαχοι και οι δικοί μας ήταν σημαντικά, είπαμε, αλλά είναι το λάθος. Εγώ όμως λέω ιστοριογραφικά, επειδή ακριβώς λέμε ότι έπεσε το Μάλεμο και χάθηκε η Κρήτη, στην πραγματικότητα, όπως εντάξει, δεν λέμε και για το ανατολικότερο μέτωπο που το πήγαν οι Ιταλοί στο Λασίδι, έτσι, είναι μια άλλη ιστορία, και τραγελαφική ιστορία σε σχέση με τους Ιταλούς το πώς πήγανε, αλλά εκεί λέει, το αποδίδεται το ότι...
0: Είχε μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία και εκεί κρίθηκε και το θέμα, κύριε Μπογδανίδη. Στα Χανιά κρίθηκε το θέμα.
1: Ναι.
0: Τρομερές μάχες στην Οδό 42 στη Σούδα, για να μην προχωρήσουν οι Γερμανοί. Εκεί έδωσαν μεγάλες μάχες οι Μαωροί, οι Νεοζηλανδοί, για να καλύπτοντας τα βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από τα Σφακιά. Δηλαδή, κρίσιμα σημεία της μάχης της Κρήτης όντως διαδραματίστηκαν στην περιοχή των Χανίων. Ναι. Και εδώ και εκεί η λαϊκή αντίσταση, αλλά το κρίσιμο μέτωπο και της υποχώρησης και της άμυνας και το που κρίθηκε η άμυνα παίχθηκε στα Χανιά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εδώ είχαμε όντως εκτεταμένες μάχες, είχαμε το σώμα της χωροφυλακής, της βασιλικής χωροφυλακής, είχαμε πρωτοετής της Σχολής Ευελπίδων στο Καστέλι της Άμμου, είχαμε πολύ μεγάλες σελίδες πατριωτικής δράσης, είχαμε τους 300 στρατιώτες εδώ στο Ηράκλειο που πολέμησαν στην περιοχή του Ηρακλείου, είχαμε τους Αυστραλούς φυσικά στο Ρέθυμνο, είχαμε μία μεγάλη δραματουργία δράσεων.
1: Ένας φίλος ο Κρατής ρωτάει εάν μπορούσε με όλα αυτά που λέμε, αν είχαν γίνει, αν είχαν όπλα κριτική, αν είχε υπάρξει άμυνα και τα σωστά, οι σωστές κινήσεις από το Φράιμπουργκ και τους Νεοζηλανδούς εκεί, εάν μπορούσε να κρατηθεί η Κρήτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κρατηθεί, απλώς θα έχει καθυστερήσει κι άλλο. Θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους οι Γερμανοί. Να κρατηθεί πώς.
0: Πώς να μπούμε σε ένα υποθετικό σενάριο.
1: Όχι, ξέρετε, γιατί σωστό υποθετικά είναι αυτά, αλλά το 40, θυμίζω, και το 41, δεν υπάρχει τίποτα να αντιστέκεται στους Γερμανούς.
0: Η Βρετανία μόνο, η Ελλάδα και η Σοβιετική Ένωση σιωπούσα. Η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν κατεκτημένη.
1: Η Σοβιετική Ένωση δεν είχε δεχτεί
0: σιωπούσα.
1: Ακόμα. Ναι, δεν είχε δεχτεί, σωστά.
0: Σιωπούσα.
1: Δεν είχε δεχτεί ακόμα την επίθεση. Οι Βρετανοί πραγματικά κρατούσαν την αξιοπρέπεια του δυτικού κόσμου. Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Βρετανία.
1: Η Γαλλία έπεσε, θυμίζω, σε όσες ώρες, μέρες. Και οποιασδήποτε άλλες.
0: Σε 40 μέρες, βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορούσε να κρατεί. Απλώς θα χρησιμοποιούσαν και άλλες δυνάμεις. Οι Γερμανοί, ίσως και αποβατικές, ίσως και.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Εάν δεν είχε πέσει το ύψομα 107, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια αιμορραγία.
1: Το πόσο δεν το ξέρω.
0: Ο ανθός του γερμανικού στρατού.
1: Ναι.
0: Να πούμε επίσης ότι κυριαρχούσε η Luftwaffe στους εθέρες. Η Βρετανική αεροπορία είχε υποχωρήσει από τις 19 του Μάη από την Κρήτη. Δεν ξέρω δηλαδή και πόσο η βούληση ήταν τόσο τεταμένη για να κρατηθεί το φρούριο Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και έδιναν μία μάχη τιμής.
1: Επίσης μια άλλη ερώτηση αφορά γιατί έφυγε η ελληνική κυβέρνηση από την Κρήτη. Στην ουσία ήταν ενδιάμεσος σταθμός, έτσι.
0: Πάμε να πούμε λίγο πολιτικά.
1: Ναι.
0: Μετά το θάνατο του Μεταξά και την αυτοκτονία του Κοριζή πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η κυβέρνηση με τον βασιλιά διορίζει πρωθυπουργό κριτικό για να μπορεί να έρθει στην Κρήτη, δεδομένη της αντιμοναρχικής και φιλοβενιζελικής εκδοχής. Διορίζει τον Τσουδερό πρωθυπουργό, έρχονται στην Κρήτη για λίγες μέρες, πως προέκυψε από την εξέλιξη των μαχών, μαζί με τον θησαυρό τον ελληνικό, και διορίζεται φυσικά υποστράτηγος του Φράιμπεργκ, κριτικός ο Αχιλλέας ο Σκουλάς, ως υποδιοικητής των ελληνικών δυνάμεων εδώ πέρα, και φυσικά δεν τολμάει να κατέβει στην Κρήτη ο Μανιαδάκης. Και είναι και τόση οργή, λίγοι το ξέρουν αυτό, για την απουσία της πέμπτης μεραρχίας, που εκτελείται εν ψυχρό στο δρόμο ο οδηγητής, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Ο οποίος έχει έρθει χωρίς τη μεραρχία.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό αυτό.
1: Φοβερό. Ναι, περιγράφετε το πολιτικό κλίμα.
0: Περιγράφω ακριβώς τη μεταβατική ανάγκη να έχουμε μία συμφιλιωτική κυβέρνηση με τον κρητικό λαό.
1: Ναι. Είναι μια... Έτσι κι αλλιώς, κανένας δεν μπορεί να το δει αποκομμένο αυτό που είχε συμβεί πριν και μετά, και κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, όπως δεν μπορεί να δει αποκομμένο, θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, το τι έγινε με την αντίσταση, έτσι, και τα αντίπεινα των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών μπορούν να πούμε ότι είναι τα πιο σκληρά που γίνονται στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κάνανε θηριωδίες, αλλά σε χωριάς, έτσι.
0: Να πάρουμε το θρύλο της αντίστασης με μια ορθολογική αφήγηση όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, φυσικά. Η αντίσταση του λαού ξεκίνησε με την έγερση των πατριωτικών αισθημάτων από τη βύθιση της Έλλης. Ήταν ένα ρίγος ταραχής για τον ελληνικό λαό και βούλησης να αντισταθεί. Θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης, ανώνυμοι πολίτες άφηναν λουλούδια εκεί που είχαν σκοτωθεί Βρετανοί στρατιώτες. Γεγονός που από τον φιλογερμανικό πιατύπο της Κρήτης κατακρίθηκε ως πράξη ανησυχίας για τις γερμανικές αρχές. Θα πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε με την προσπάθεια φυγάδευσης στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, εκατοντάδων, που τελικά αρκετές εκατοντάδες εναπομείναντες Βρετανοί στρατιώτες εδώ πέρα και Νέοι Ζηλανδοί και Αυστραλοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια των αντάρτικων ομάδων, των πυρήνων αντιναζιστικής δράσης. Ο κρητικός λαός με το υστέρημα, με την πείνα του, έτρεφε εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες μέχρι να τους πάρουν τα αντιτροπιλικά, με τη βοήθεια του Λαγουβάρδου, του ηγουμένου Μονής Πρεβέλης, η πρώτη, και στη συνέχεια με όλο το δίκτυο που μπόρεσε να διεκπαιρεώσει στη Μέση Ανατολή αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένους συμμάχους εδώ πέρα. Δηλαδή η πρώτη φάση αντίστασης ήταν πραγματικά στο να βοηθηθεί από τα ντόπια δίκτυα, από την αυθόρμητη λαϊκή αντίσταση, η περίθαλψη και η φυγάδευση των συμμάχων.
1: Και αυτό, μισό λεπτό, και αυτό πρώτη αντίσταση ενώ μάχης Κρήτης, αυτές οι 10 μέρες συγκλονιστικές, και η αντίσταση μετά στο να βοηθήσουν τους συμμάχους να φεύγουν σιγά σιγά και εκείνο το διάστημα, ήταν που πραγματικά πρέπει να έκαναν θηρία τους Γερμανούς.
0: Προφανώς, είχαμε.
1: Γιατί αυτά τα εγκλήματα που κάνανε στην Κρήτη.
0: Είχαμε αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, είχαμε τις ομαδικές εκτελέσεις, περίπου 100 άνθρωποι στα περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στο Κοντομαρί, στην Κάνδανο 180, και εκθεμελίωση του χωριού λόγω της αντίστασης στο φαράγγι της Κανδάνου για την κατάκτηση του Σελήνου. Κρατούσαν γραμμή άμυνας για να φύγουν από τα Σφακιά, από το Λουτρό, από τα νότια της Κρήτης οι υποχωρούντες Βρετανοί. Έχουμε στο Τσαλικάκι εκτελέσεις ανθρώπων. Έχουμε αντίπεινα αμέσως μετά. Έχουμε επί ποινή θανάτου όποιος περιθάλπτει συμμαχικό στρατιώτη εδώ πέρα και δεν τον παραδίδει στις γερμανικές αρχές, και παρόλα αυτά χιλιάδες ή εκατοντάδες φιλοξενούνται για πολλούς μήνες στην κρητική ενδοχώρα με κίνδυνο ζωής των ανθρώπων από τα φιλοβρετανικά δίκτυα. Και έχουμε μετά την επόμενη φάση της αντίστασης, που είναι στην σκληρή περίοδο 42-43.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Γκριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με την γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής, στον Ταχυδρόμο, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, έτσι, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει γονείς, θείοι και παππούδες κλπ. Για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνισα κρασιά.
0: Okay.
1: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησαν όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα να έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα κλαμπ, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Κλάους Φόγερμπαχ. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του κλαμπ τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν το 1993 και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 1996. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω και εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα, γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησε το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε

0: καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινα διευθυντής στο ΕΦ που το αλλάξαμε και όλα αυτά το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι κι αλλιώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. Την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του Δουνουτού, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το ΕΦ αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το ΕΦ. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 2010 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 2011. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι τη γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίπτωση, σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενος σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
1: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
0: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτικές εστιατορίων.
1: Ναι.
0: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώς. Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια. Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παρεδόσιο με εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των.
1: Που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
0: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη κάποια ξενοδοχεία, τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόριο, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
1: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί ξέρεις, πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση, κριτικός εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις ή θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο, είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
0: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα μας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσει σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα. Μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας για αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και σε εστιατόρια που μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε.

0: πούμε, για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι ένα εστιατόριο είναι ο καταναλωτής. Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για κάθε ένα, για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζαδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε. Συζητάμε άλλες φορές όχι με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη. Ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα με μια μεγαλύτερη, ας πούμε, ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο, γιατί είναι στα πρώτα του βήματα. Και σε μια δεύτερη, τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική, η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις πτυχές του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για μας το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί, και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, είναι ότι ένας, ας πούμε, κριτικός θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
0: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει τηλεόραση.
1: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
1: Γι' αυτό που τρώει.
0: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ πατησίων και κυφσιάς.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
1: Στον σεφ.
0: Στο σεφ και κυρίως μπαίνει στη λογική πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το master chef, αλλά δεν αφορά κανένα πελάτη. Δηλαδή, πώς θα έκανες εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανέναν παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα, ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνης δεν είναι ζωγράφοι, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ.
1: Okay.
0: Ίσα-ίσα.
1: Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν, ας πούμε, κριτής?
0: Φυσικά. Απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
1: Mm-hmm.
0: Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο Masterchef για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή, θα να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα, ας πούμε, της Κυριακής που λέμε ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια, ας πούμε, λογική αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν, ας πούμε, κριτική εστιατορίων.
0: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε διαχειριστούμε όλο το... και όλο το ενδιάμεσο. Mm-hmm. Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα, προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη, η Θερυπίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό κ.ο.κ., έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί και τείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν
1: να
0: έχω
1: κατανοήσεις.
0: Την ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί και πέρα ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει μια στεράκια...
1: Διαφωνώντας μαζί τους.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία... είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο, πριν από κάποιες μέρες εδώ, και λέγαμε ότι έρχεται... ένας, ας πούμε, φιλοξενούμενος είτε ξέρω, τουρίστας από την υπόλοιπη, ας πούμε, Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο 5 μαγαζιά για σούσι, 5 μαγαζιά για μεξικάνικο, 5 μαγαζιά για ιταλικό και όλα αυτά κακής ποιότητας. Και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις, η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για τις κριτικές κουζίνες, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί. Ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο, ας πούμε...

0: Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα Μεξικάνικα και τα Σούσι κλπ. Είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα, ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρης ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε, το οποίο ήταν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές και τώρα είμαστε σε μία φάση πια όπου αυτό το περίφημη αυτή σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν, πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μία χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση, και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή γαστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό η μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Κοίταξε,
1: Έτσι.
0: καταρχάς δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που να είναι καλό και απλό.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνεται. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10, τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις, πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι. Η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
1: Μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο
0: Είναι
1: στην αξιολόγηση.
0: ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονο. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου και η οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε, εκεί μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Ή δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίων. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω, γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός εστιατόριο θα το έθαβα. Ως καταναλωτής, μ' αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι.
1: Ναι, να μην παρεμβαίνει το τέλος πάντων.
0: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα το προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, α πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το φάγω.

0: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας σε έναν φίλο σου εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
1: Καλά, αν πάω εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
1: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα, θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως. Και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο εδώ και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
0: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε...
1: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
1: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Αν τώρα είναι σε δώρο το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιος άλλος που δεν θα είναι φίλος του από το FNL.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει

0: γίνει πάρα πολύ δώρο και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από κάποιο, για κάποιο χώρο εστίαση, όπου να σε έχει οθήσει να πα να το δει και τελικά να καταλάβει ότι δεν άξιζε τον κόπο.
1: Εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο. Αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
0: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη?
1: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει. Άποψη με σημασία.
0: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
1: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι, τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι. Το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης και θεωρώ ότι, το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο, ένα άλλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει,
0: για να τον πάρει,
1: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας. Οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι. Οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσίας πίσω από το γιατί αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη α, ένας καταναλωτής, και ένας κριτικός που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει μία άποψη β και ο καταναλωτής λέει αυτό μου αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο. Δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει. Δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
0: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα
1: που μπορεί να κρίνει. Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ναι. Μηδέν, ένα. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται έχουν ακριβώς αυτή την αξία. Μηδέν. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.500 ότι αυτό είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία, εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε ξέρεις, Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξέχασέ με.
0: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάση.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι ξέρεις, βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργείται και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο, το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία, είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
0: Κλάους Φόγενμπαχ.
1: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής, έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους, πήγε κάπου αλλού. Αλλά τον Μπαγιάτσο το 1987 που άνοιξε στην Ήδρα, ή το 86, και μετά το 87 νομίζω στο Κολονάκι, ήταν ένα εστιατόριο το οποίο, πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους τα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό τα 30 χρόνια, είναι η Σπονδή. Η οποία ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο δεν έκανε, δεν δημιούργησε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πολύ από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
0: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
1: Έχουν περάσει από τη Σπονδή. Σπονδή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
0: Φυτώριο.
1: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις, τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρήσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από το Χρήσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα ή 99, ήταν οι 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλά πάντα για τα καλύτερα, έτσι. Ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011 είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως, όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας από το εξωτερικό κλπ. Ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή, η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε και λοιπά στις ταβέρνες, ενώ

0: τη δουλειά μου πουθενά. Τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες. Που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που, που έκαναν τα άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά. Και τώρα ξεχνάω και ένα τώρα καλά, το Βαρούλκο.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκου, ο Λιάκος Σπύρο.
0: Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Η αδερφή Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και τους. Και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη. Κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προμερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει τα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω.
1: Καλά, πάρα σίγουρα.
0: Δεν κάνουμε μια καταγραφή, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η σεφ από την περιφέρεια δεν είναι λίγο, ας το πούμε. Στα φώτα λιγότερο από τους έφτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει.
0: Να
1: δοθεί έτσι περισσότερη σημασία.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η σεφ της επαρχίας δεν είναι η σεφ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας θα το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία, αν γράψουμε για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου θα το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Mm-hmm. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότερο επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε, μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια, τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει. Και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε τρεις μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL. Για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια και να γίνουν μπίλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδερ και να δουν τον Ποτρίνης, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο παιδιά βάζει ο σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιο κάτι, η σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι από 7-8 χρόνια 10. Δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Έτσι, δηλαδή έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο που ήταν της μόδας στην μικρή κοινότητα πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγες ποιος είναι ο σέφερε παιδιά και έλεγες α, είναι ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης, α, ο Γιάννης. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα για ένα γνωστό τότε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, πώς το λένε το σέφ, μου λέει Γιάννη. Λέω Γιάννη τι. Μου λέει δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννης πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο της μόδας. Χωρίς τύπο. Όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να γράψει τα ονόματά σας.
1: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι
0: και ένα κίνητρο για μας. Δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και δεν πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.
1: Όχι.
0: Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
1: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή, η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, η, ας το πούμε, ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού τους.
0: Κοίταξε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Που... Γενικά, καλό είναι να ακούμε και μια άλλη άποψη. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το, ας πούμε, σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι, είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό. Κοίταξε. Δεν μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο. Να...
0: Και από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
1: Μπορείς να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι για μένα
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν έχεις υποχρέωση να την πεις.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Δηλαδή εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
1: Ναι, όχι.
0: Την άποψή σου.
1: Εάν πια, θέλει έτσι, να την πει την άποψή του. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
0: τώρα
1: για
0: πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω, δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή, έρχομαι στο εστιατόριο, τρώω και με ρωτάς πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σου πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις. Mm-hmm. Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωση μου είναι απέναντι στον καταναλωτή, δεν απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
1: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
0: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή, ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλος και το μόνο που του δίνει με 4 αστέρια στο Stephen Elbe's Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή και 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάνδρη, στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτό στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνα σεφ.
1: Χαίρομαι πολύ που δεν είπε σε μένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με κάμερα.
1: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν.
0: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή, το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι, όπως η Θάλια, η Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και... Τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε, έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και 20άριδες που να, ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
1: Μα γίνει και το FNL φυτώριο για τους...
0: Ναι, τουλάχιστον για να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να... Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες, θα κάνω άλλα πράγματα αν είμαι εν ζωή.

0: Ναι. Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα ξέρεις, πρέπει να είμαστε σε αναζήτηση. Αν μα ακούει κανένα 20χρονο με ταλέντο, εδώ είναι το πεδίο δόξου λαμπρό.
1: Πάνω Θελιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλάρη.
1: Νομίζω ότι, κοίτα, είναι καλό να, να δίνουμε κάποιες, ας πούμε, επεξηγήσεις σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικός.
0: Εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσίας από αυτές που λατρεύουμε στην Ελλάδα, δεν κάνει κακό.
1: Να πούμε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide που είναι κλινητά 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
1: Okay.
0: Και 30 χρόνια εγώ.
1: Και 30 χρόνια εσύ.
0: Outnumbered.
1: Δεν σου φαίνεται.
0: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είμαι μικρός.
1: Έτσι λοιπόν, με τον πάνω τον Θελιγιάννη στο Ethereal Wild Resort και το Food Project Stories, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση. Όπως λέω συνήθως, θα κλείσω και τώρα. Το λέω 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026. Αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη, από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να.
1: Νομίζω...
0: Έστω κι αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα τους είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετριούνται για να το ποιο θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ, είσαι ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό? Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το Talk of the Town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό?
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό, γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει, γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα, αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο.

0: και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
1: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
0: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουνα πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
1: Νομίζω αυτό είναι.
0: Ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
1: Που ήταν από εκεί. Ναι, ναι.
0: Η Τζαπουλάνη, πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι, έχω αυτές τις αναμνήσεις.
1: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φοβολή. Το αγοράζεις αυτό?
0: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν θα. Δεν έχει ξεκάθαρο φαβορή. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες μέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
0: Νομίζω.
1: Ακόμη και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
0: Νομίζω ότι. Είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να έχουμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
1: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα με την Κωνσταντίνα, έχει παίξει ρόλο ένας συνάδελφος.
0: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
1: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Ιωβάνοβιτς. Προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό?
0: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί. Μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
1: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν, ή. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχεις παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους αμυντικούς μπροστές σου?
0: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά τους αμυντικούς ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια και εγώ και συγκέντρωση από όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς, δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα. Όμιλο του θανάτου ή όχι? Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό. Είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.

0: νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ, θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράς με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on emission που λένε και εκεί στο καινούργιο σχόλιο και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει. Και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή. Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Άρα παίζει ρόλο. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές, όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν
0: να παίζουν.
1: Οπότε
0: δεν ξέρω, είναι δίκοπο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά, βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Α, μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζει σεντερφόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πει σεντερφόρ, θα παίζει εσύ τερματοφύλακα. Αλλά ποιο σε γύρισε, ποιο σου άλλαξε τη ζωή?
0: Ο προπονητής που είχα σαν το Κορυδαλό.
1: Στον Αετό.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με τους μεγαλύτερους και τότε πιο μεγάλη δεν θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνος ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα, γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσεις κανένα να το δούμε. Και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχες τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα? Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν ή θα ήθελα να βαδίσω στα χνάρια, γιατί είχες κάποιον εκεί.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, πιο μικρός δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά, σιγά σιγά.
1: Ποιο παίχτη είχες?
0: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό. Γιατί... Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή, έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσες που κάνει. Μου άρεσαν τέτοιοι παίχτες. Και μετά, σιγά σιγά, μόνο τερματοφύλακες.
1: Ποιο είναι κορυφή?
0: Στρατοφυλακές.
1: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
0: Τώρα μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς.

0: γυρίσει από όταν ήταν 30, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίγιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνοι ήταν οι τερματοφύλακες που εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
1: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
0: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και η εξώδη. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
1: Τότε στον Αετό έκανε φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμο, έκανε σούσουρο, υπήρχε κόσμο που να λέει εσύ, ο Αετό έχει έναν τερματοφύλακα που είναι καλό, μπορεί να παίξει. Ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
0: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον Κορυδαλλού λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη Μικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη Μικτή. Οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγανε να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
1: Είδα μια συνέντευξή σου. Είπες κάτι το οποίο ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάντε το λίγο αυτό κορυδαλλιώτικα.
0: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει,
1: Εσύ
0: αλλά...
1: πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα Κυπέλλου. Ήταν 16 χρονών όμως.
0: Ναι, αλλά
1: Με
0: εγώ
1: Κυψηρίκη.
0: μιλάω...
1: Και
0: Εγώ...
1: μετά παίξαμε την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά ένα μάτσο που θα
0: Την ίδια
1: ρίχνουμε.
0: χρονιά,
1: Την
0: την ίδια
1: ίδια χρονιά
0: χρονιά,
1: ουσιαστικά.
0: ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία
1: Για
0: πιο
1: την
0: μετά,
1: πορεία,
0: γιατί
1: ναι.
0: εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά, μου έδειξε την
1: Την
0: ευκαιρία και την
1: ευκαιρία.
0: εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις, γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Άμα δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουνα κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Το περιβάλλον.
0: Εκείνη τη στιγμή, ναι, εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή, δεν...
1: Σε σκλήρινε όμως ή σε ατσάλωση, η αμφισβήτηση.
0: Ναι,
1: Δηλαδή το λες,
0: σίγουρα.
1: αν είναι έτσι, και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοδοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκαναν. Και τους
0: Ναι,
1: καταδιώκεις όλη τους τη ζωή.
0: σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα: Όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Πρέπει να
1: Ναι, πρέπει να ζήσω με αυτό.
0: ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμανε μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι ένα μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: Αυτό που σε
0: αυτό
1: έκανε.
0: το
1: Ή και
0: λάθος.
1: τι είναι.
0: Λάθος πάσα
1: Λάθος πάσα.
0: και
1: Και
0: γκολ.
1: βάζει γκολ. Το βάλε
0: Ολιβέρα.
1: ο Ολιβέιρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: Έχουμε
0: δεν.
1: τη φάση, ναι, ο Ολιβέιρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη.

0: είναι. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φτάνουμε γαλατά, να πάρουμε το φέρι, να πάμε χώρο.

0: Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Τι έγραφε? Κάτι με αγάπη. Ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές.

αγορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης.

θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που μετά από μια ήττα ή μετά από ένα λάθος, πάντοτε θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην αιστεία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετσος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει και ακόμα και μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί, απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το... Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν τον γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021?
1: Στον Όφη.
0: Στο Ηράκλειο, στον Όφη. Πολύ... Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω, έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου, τι θέλω, θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούση και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε,
0: ναι,
1: για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ. Ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
0: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεσαι, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όφη που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε. Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το

0: σημείο που ο κόσμος σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικός μας. Εκεί.
1: Είναι πρόεδρος και τον Νιόπλη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι ένα μισή χρόνο.
0: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
1: Παραπονιαστήκατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αθηνά.
0: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη νομίζω. Όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
1: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα που προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν έντονο μήνυμα.
0: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
1: Άρα εκείνο ήταν εφιαλτικό διήμερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
1: κοιμόσουν ένα βράδυ παίκτη του Όφη, ξυπνούσε παίκτη τη Λάτσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ, δεν είναι μόνο η ομάδα.
1: Είχες διέστηση, περίμενες ότι. Όχι. Προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα. Ότι δύο χρόνια, τρία, αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε τρεις τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν κυπελούχος, θα έβγαινε πέμπτο, θα έπαιζε στο. Στον γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό σούπερ κάπου και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
0: Να πω την αλήθεια, δεν το. Όχι υποτιμητικά,
1: όχι,
0: αλλά δεν
1: το. Επειδή, πού να το φαντάζεσαι.
0: Δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο. Συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ. Και πιο πριν τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες. Γιατί μπορείς στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε συνήθως επειδή Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί. Αλλά πάλι καλά.
1: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
1: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
0: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
1: Είναι 30 Αυγούστου 2023. Και εντάξει. Έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό. Νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
0: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
1: Τι σου είπε ο πατέρας σου όταν του πες πάμε στη Λάτσιο.
0: Εγώ του είχα πει τρελός, όταν μου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Εγώ του λέω τρελός, τι αλάτσιο μου λες. Εγώ το απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα. Πάντα όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
1: Έχοντας πάει να παίξεις. Στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως.

0: Για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πόσα επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
1: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους.
0: Στην κουλτούρα τους.
1: Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν...
0: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
1: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι, η σχολή τους δηλαδή είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα δηλαδή οι προπονητές.
0: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
1: Ήταν μια δύσκολη
0: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε, ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral πάρα πολλέ ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι, ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι...
1: Ναι, εμένα με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Bournemouth επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλί της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
0: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο?
1: Καμία σχέση.
0: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
1: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
0: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ανακεφαλαίωση στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις μπροστά σου? Που λες, αν ξεκινάμε κατά πηγή, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
1: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το...
0: Ναι,
1: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου, ήταν ο Λουκάκου. Ήταν πολύ... Δηλαδή ένιωθες ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον, όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς. Ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύς χώρος για τους υπόλοιπους.
0: Θα μείνεις στην Bournemouth?
1: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
0: Δεν
1: μπορώ να την απαντήσω. Είναι...
0: Υπήρξαν προτάσεις, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσεις αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του Όφη δηλαδή.
1: Συζητήσεις υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
0: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες?
1: Όσον αφορά τι όμως?
0: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο σου ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχες στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλλούσε γύρισε από σέντερ φορ το μονοφυλάκα.
1: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω, θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
0: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο τερματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δεν βλέπεις ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι 40 χρόνια.
1: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μες στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέχεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου. Αυτό θα σε βοηθήσει γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
0: Είναι άδικη η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Αντρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Πόρμουθ, στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο και με τον Τζολάκη, ότι δηλαδή

0: ή αν ήσουν εσύ βασικός στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, δυστυχώς είναι.
0: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για, για να τον αλλάξεις.
1: Δυστυχώς είναι. Είναι λίγο, αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
0: Έχει τρελά ο θερματοφύλακας.
1: Έχει.
0: Όλοι τρελαίνουν. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς θερματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θερματοφύλακα.
1: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχεις παίξει σε 6 εθνικές ομάδες που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή ήσουν πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σου έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
0: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε, όταν κυνηγάς κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε, όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Ήταν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτούς τους στόχους είχα. Όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να παίξεις, είτε γιατί έπαιξες καταπληκτικά, είτε για να διορθώσεις μια γκάφα.
1: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω, ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει, όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι ήταν αυτό, γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
0: Αν έρχονταν κάποιο που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει, ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις, τι θα του πήγαινες, ποιο είναι το μάτσο έτσι που λες ότι...
1: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα, ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφι, θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά θα το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφι τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφι. Ο Όφι τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι. Θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα είχα και έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις.
0: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφι.
1: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω, που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
0: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου ο Χρήστος Μανδάς, αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά, τι θα είχε κάνει στη ζωή του?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποτέ σε αυτό το...
1: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
0: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, που δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει... Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
1: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
0: Κοσμάς.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
1: Ποδοσφαιρικά στον Κοσμά, να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
0: Ναι, ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει.

0: Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
1: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί πάει τηλεόραση.
1: Κατάλαβα τι, κατάλαβα όμως. Κατάλαβα τι.
0: Δεν πήγε στην Αγγλία, φαντάζομαι. Σου στην Ιταλία και στην Αγγλία.
1: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάω, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
0: Όχι, για να κυτρινήσουμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ο προπονητής βασικό και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
0: Είσαι γίγας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρεκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Εμείς είμαστε και κοριδαλιώτες και τα λέμε και κοριδαλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριδαλιώνε. Οπότε, δέσαμε.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστώ, Πιστάρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδάνα. Ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Το νιώθω και το λέω. Την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Όφι Summer Camp.
7: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
6: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
7: Γνωρίστε τα αθλήματα.
6: Βόλεϊ,
7: μπάσκετ,
6: ποδόσφαιρο,
7: στίβος,
6: κολύμβηση,
7: πόλο,
6: σκάκι,
7: πυγμαχία,
6: άρση βαρών,
7: τροχοσανίδα,
6: χάντμπολ.
7: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
6: Όφι Summer Camp.
7: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
8: Φτάνουμε γαλανά, να πάρουμε το φέρι, να πάμε χώρο.

0: Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Τι έγραφε, κάτι με αγάπη. Ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο εδώ στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, βράδυ Παρασκευής. Θα κάνουμε και σήμερα παρέα και φυσικά θα συζητήσουμε για την πολιτική, γιατί άλλο. Λέω λίγο μονότονα το τελευταίο διάστημα ότι δεν βαριόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι από την πολιτική επικαιρότητα, από τις ειδήσεις που έχουμε, από τις αλλαγές, τις ανατροπές, τις διαφωνίες, γιατί και αυτές έχουν το ενδιαφέρον τους. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ τους δύο εκπροσώπους τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Αντίστοιχα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμότατα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόθεση.
0: Κύριε Τσουκαλά, μου επιτρέπετε να πω και καλή επιτυχία και καλή δύναμη στην κυρία Σδούκου, καθώς μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι θα αναμετρηθεί σε αυτό το δύσκολο στίβο της πρώτης Αθηνών, κυρία Σδούκου. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή επιτυχία εύχομαι και εγώ στην κυρία Σδούκου.
1: Ευχαριστώ πολύ, εκπρόσωπε.
0: Είστε άνθρωποι που σας βλέπουμε συχνά παρέα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θα ξεκινήσω κατευθείαν για να μην σας κρατώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εκλογική ετοιμότητα στο φουλ αντιλαμβάνομαι και από τα δύο κόμματα, και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως οι αρχηγοί Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης έχουν δώσει σύνθημα για έναρξη προεκλογικής εκστρατείας. Ατύπως βέβαια. Κυρία Σδούκου, δεν ξέρω τώρα, ναι. Ο Πρωθυπουργός επιμένει στο 27, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, λίγο είμαστε κι εμείς σε μια αναταραχή δημοσιογράφη.
1: Να σας απαντήσω, κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, σίγουρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είμαστε περίπου ένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη. Τι σημαίνει αυτό? Να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε, να οργανώσει τα ψηφοδέλτια, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να είναι απολύτως έτοιμη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα, ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόορες εκλογές. Και η θέση μας εδώ είναι ξεκάθαρη, δεν αλλάζει. Θα την επαναλάβω και εγώ λοιπόν σήμερα εδώ, ότι οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Το λέμε και όλοι μας σε κάθε ευκαιρία. Όμως για μένα, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι τόσο η εκλογική ετοιμότητα, όσο το πραγματικό ερώτημα που θα είναι το δίλημα της κάλπης.
0: Ναι, θα πάμε και σε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Κυρία Σδούκου, συγχωρέστε με. Ξέρετε, και, σκέφτομαι, το λέω γιατί γνωρίζουμε όλοι πώς είναι αυτή η περίοδος πριν τις εκλογές, ακόμα και αν είναι ένας μαραθώνιος, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, κ. Τσουκαλά. Αλλά σκέφτομαι τώρα. Ξέρετε, νομίζω στο μυαλό των πολιτών αμέσως γράφεται το ότι λίγο σταματάει η δουλειά και μπαίνουμε σε διαδικασία, το λέω για την κυβέρνηση τώρα, σας τσιγκλάω λίγο, ότι σταματάει η δουλειά, μπαίνουμε σε mood περιοδιών, επισκέψεων, το κυνήγι του Σταυρού, που είναι βέβαια θεμητό, αλλά δεν είναι λίγο νωρίς? Τι λέτε?
1: Το απευθύνετε σε εμένα. Ναι, στον κύριο Τσουκαλά. Ναι.
0: Θέλω το σχόλιο σας, κυρία Σδούκου, και να πάω στον κύριο Τσουκαλά.
1: Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό ακούτε διαρκώς να λέμε, το λέει ο Πρωθυπουργός. Επειδή θα πάμε λοιπόν στις εκλογές την ώρα τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κατέβουν τα μολύβια και δεν γίνεται αυτό. Το αντίθετο γίνεται. Πατάνε γκάζι όλα τα υπουργεία να ολοκληρώσουν το έργο τους, να τελειώσουμε όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Πιστέψτε μου ότι υπάρχει ακόμη πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο μέχρι την τελευταία μέρα. Επενδύσεις που ολοκληρώνονται, μεταρρυθμίσεις, έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινήσεις σχολείων, νοσοκομείων,

0: πολλά πράγματα θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι έχει μεγάλη αξία για μας να βγούμε από αυτή την κουβέντα λοιπόν του αν θα γίνουν εκλογές ή όχι. Έχουμε και μια τάση στην Ελλάδα έτσι να μας αρέσει να συζητάμε διαρκώς γι' αυτό και να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί αυτό για μας είναι διαβατήριο αξιοπιστίας, ξέρετε. Το να πούμε ότι ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε το 2023 το υλοποιήσαμε στο ακέραιο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, έρχομαι σε εσάς. Ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγες μέρες ήταν και εδώ στο Ηράκλειο. Στα κάτω καλέσα κιόλας. Έκανε μια συγκέντρωση και μίλησε σε φίλους και στελέχη του κόμματος. Εχθές το βράδυ είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα, αν μου επιτρέπετε το προσωπικό σχόλιο, συνάντηση, συζήτηση με νέους στη Δραπετσόνα. Έτυχε να την παρακολουθήσω, έχω ήδη άποψη δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι φουλ τις μηχανές σε σχέση και με το οργανωτικό του πράγματος, εν όψη εκλογών όποτε και αν γίνουν, και σε σχέση βέβαια με το προγραμματικό, προκειμένου να επικοινωνηθεί και το πρόγραμμα εν όψη εθνικής κάλπης.
2: Εμείς πηγαίνουμε στον δρόμο για τις εκλογές. Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα γίνουν το φθινόπωρο ή αν θα γίνουν την άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να επιλέγει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Χθες είδατε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προτείνει την δωρεάν καθολική πρόσβαση για τους νέους της χώρας στα αστικά κέντρα, ένα μέτρο απόλυτα κοστολογημένο με πολύ μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση που όμως μπορεί να δώσει μια ανάσα. Ανοίξαμε τις ατζέντες και για το θέμα της στέγασης. Είχαμε πριν λίγες μέρες την πρόταση η αδιάθετη πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν είναι και λίγη. Διότι αν δείτε το αρχικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης με τα 195 μέτρα, μόνο τα 65 περίπου είναι τα ίδια. Στα υπόλοιπα ή άλλαξαν είτε κάποιοι έχουν απενταχθεί. Να πάνε οι αδίθετοι πόροι σε κατασκευή κοινωνικών κατοικιών για να στηρίξουμε με δεξαμενές ακινήτων το στεγαστικό ζήτημα και να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Φέραμε την πρόταση για τη μείωση του ωραρίου απασχόλησης. Mm-hmm. Ακριβώς για να ανοίξουμε το διάλογο, γιατί η νέα γενιά θέλει και καλύτερες αποδοχές αλλά και πιο πολύ ποιοτικό χρόνο για να δημιουργήσει. Βάζουμε λοιπόν την ατζέντα της επόμενης ημέρας. Mm-hmm. Έτσι θα συνεχίσουμε. Θα το συνεχίσουμε και στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Είχαμε προσφάτως την απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου. Ναι. Επειδή η κυρία Ζούγκο είναι και εκλεκτή συνάδελφος, θέτω ένα ερώτημα, όχι τώρα, όταν θα έχει τον λόγο μετά να μου απαντήσει. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών να διαπραγματεύεται και να λέει ότι θα μεσολαβήσει για να έχουμε μία εν μέρη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Ναι. Οι δικαστικές αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων δεν είναι γνωμοδοτήσεις προαιρετικού χαρακτήρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο εκτοκισμός των δόσεων για τον νόμο 3869, νόμο Πασόκ, νόμο Κατσέλη, όπως είναι γνωστός, πρέπει να γίνεται πάνω στη δόση και όχι πάνω στο κεφάλαιο. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης της νομιμότητας, λίγο νόμιμο. Η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει και οι σέρβισες τις δικαστικές αποφάσεις. Ανοίξαμε το θέμα των συντάξεων κυρίας, όπου με ευθύνη της κυβέρνησης παρέμεινε ο νόμος Κατρούγκαλου, με αποτέλεσμα να απειλούνται χιλιάδες συνταξιούχοι, επιζώντες σύζυγοι, με τον επιστρέψουν αναδρομικά. Προτείναμε να μην γίνει περικοπή και να παραμείνει στο 70%. Άρα εμείς ανοίγουμε όλη την ατζέντα της κοινωνίας, έχουμε ανοίξει την ατζέντα της οικονομίας και λέμε, γιατί από την κυρία Ζούγκου να λέει ότι είπαμε το κάναμε. Όποιος δει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα δει ότι η βιομηχανία θα έκανε στο 12% του ΑΕΠ, είναι ακόμα στο 9%. Είχε πει στο πρόγραμμά της η Νέα Δημοκρατία ότι θα φορολογήσει με τεχμαρτό τους επαγγελματίες? Όχι. Είχε πει η Νέα Δημοκρατία ότι θα παραμείνει τόσο υψηλό το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών? Δεν το είχε πει, έλεγε το ανάποδο. Άρα όλο αυτό το αφήγημα ότι η κυβέρνηση αυτή εφαρμόζει το πρόγραμμα δεν ισχύει, διότι οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος έχουν αποτύχει. Και εμείς τι βάζουμε και κλείνω, έναν στόχο εθνικό. Τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίοι στην Ευρώπη, και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς

0: μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις. Όταν η μία στις δύο επενδύσεις είναι απλά αγορά ακινήτων, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι επενδύσεις που αυξάνουν και ενδυναμώνουν τον παραγωγικό ιστό. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας να αλλάξει πίστα στην παραγωγικότητα η οικονομία, μια απάντηση στην μεγάλη δημογραφική πρόκληση η οποία υπονομεύει την κοινωνική συνοχή μέσα στο μακροπρόθεσμα, για να μπορέσει η χώρα το επόμενο διάστημα να είναι πολύ πιο αισιόδοξη.
1: Βάλατε πολλά θέματα, το αντιλαμβάνομαι όμως και το σέβομαι, γιατί δίνεται. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά προφανώς, αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση εν συνόλο. Δίνεται πολύ σημασία στα θέματα που αφορούν στην τσέπη των καταναλωτών, των ανθρώπων, στην καθημερινότητα. Κυρία Σδούκο, αυτό το πεδίο της καθημερινότητας, το πεδίο της οικονομίας, είναι ένα πεδίο, πώς θα το πω, προνομιακό υπό την έννοια. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι κάποια πράγματα τα οποία υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία δεν έγιναν. Και επίσης, το ξέρετε κι εσείς, το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας, τα πράγματα για την καθημερινότητα του πολίτη λόγω της ακρίβειας είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Άκουσα τον Πρωθυπουργό και χθες στη συνέντευξη του τηλεοπτική να επανελαμβάνει ότι το μέτρο της μείωσης, παραδείγματος χάρη, του ΦΠΑ δεν είναι στο τραπέζι. Επιμένει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αύξηση των μισθών. Το θέμα είναι ότι αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη, ξέρετε, των πολιτών. Γιατί εντωμεταξύ καλπάζει η ακρίβεια. Είναι ένα πεδίο αυτό της ακρίβειας και της οικονομίας που θα κρίνει τελικά και τις εκλογές, ή θα τις καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρία Σδούκου?
2: Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Και προφανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης. Συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα, το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας, πώς δηλαδή έχουμε καταφέρει σήμερα να είμαστε ένα πρότυπο, θα έλεγα, σε επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πώς έχουμε καταφέρει να μειώνουμε το δημόσιο χρέος, να έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολλούς δείκτες, αλλά συμφωνώ ότι με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Εγώ χαίρομαι να κάνω αυτή τη συζήτηση, την ουσιαστική, με τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Τσουκαλά, σε τέτοια θέματα, γιατί αυτά νομίζω ότι αφορούν και τον κόσμο. Ανέφερε τον νόμο Κατσέλη. Περιμένω, κύριε Τσουκαλά, να σας αφήσουμε λίγο το οικονομικό επιτελείο να δει τον τρόπο εφαρμογής και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
1: Σήμερα ο κύριος Τσάπαλος, συγγνώμη σας διακόπτω, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, έκανε δηλώσεις επ' αυτού, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, και είπε ότι πολύ σύντομα το Υπουργείο θα ανακοινώσει.
2: Θα έχουμε το χρόνο να το ξεδιπλώσουμε όλο αυτό. Σε σχέση με αυτό που άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες, τις δωρεάν μετακινήσεις. Και πάλι λέω ότι είναι ωραίο να συζητάμε επί τέτοιων θεμάτων από αυτό τον προηγούμενο καταγγελτικό λόγο που άκουγα κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, που είναι έτσι ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα και περιμένεις να κάνεις μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Απλά η ένστασή μου στα μέτρα που ανακοινώνει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι έχουν μια νοοτροπία του «δώστε λεφτά». Δώστε 13ο μισθό, δώστε 13η σύνταξη, δώστε δωρεάν μετακινήσεις ή θα δώσουμε δηλαδή εμείς, λέει. Έχουν δηλαδή διαρκώς ιδέες για το πώς θα ξοδεύουμε λεφτά. Σπάνια ακούω, έως και καθόλου, για το πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα. Δηλαδή πώς θα έρθουν και περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, πώς θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί. Γιατί αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο για τους νέους. Ας πούμε, το κόστος που αναφέρουν στις αστικές συγκοινωνίες σήμερα είναι, εγώ θα έλεγα, σχετικά μικρό. Δηλαδή, μια κάρτα σήμερα περιόριστων διαδρομών στην Αθήνα κοστίζει 27 ευρώ. Για ένα φοιτητή είναι το μισό, είναι 13,5 ευρώ. Πιστεύω ότι είναι ένα λογικό κόστος που επιτρέπει και στις δημόσιες συγκοινωνίες να λειτουργούν καλύτερα, αλλά τι είναι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία? Είναι η κυβέρνηση, κάτι πιο ουσιαστικό. Είναι η κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε, να θυμίσω σε όσους μας παρακολουθούν, την πλήρη φοροαπαλλαγή

0: τους νέους μέχρι 25 ετών και τη μειωμένη φορολόγηση μέχρι 29 ετών. Είναι αυτή η κυβέρνηση που δίνει κάθε χρόνο αυτό το youth pass των 150 ευρώ στους 18χρονους να το αξιοποιήσουν όπως θέλουν. Άρα έχουμε μέτρα ουσίας που δεν ξέρω αν αυτό το μέτρο που άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη μου θύμισε λίγο και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης που αντίστοιχα όλη την προεκλογική καμπάνια είχε βασιστεί πάνω σε αυτό και θυμάμαι και τον πρόεδρο Τραμπ που τον είχε χαρακτηρίσει λαϊκιστή.
1: Βέβαια, τώρα, αν μου επιτρέπετε και έναν αντίλογο, αν και θα έρθω και στον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος θα σας απαντήσει αρμοδίως αρενός σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, το ένα μέτρο όπως το Youth Pass ή η φοροαπαλλαγή για τους νέους που είπατε, κυρία Σδούκου, εντάξει, νομίζω ότι δεν αποκλείει το να πέσουν στο τραπέζι και να συζητηθούν και άλλα μέτρα που θα μπορούν να ελαφρύνουν περαιτέρω τους νέους ανθρώπους.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Όταν επιλέγεις ένα μέτρο πολιτικής που είναι τσάμπα για μία κατηγορία συμπολιτών μας, mm-hmm. αυτό το κόστος μετακυλείται σε όλους μας μετά. Mm-hmm. Είναι προτιμότερο, δεν λέω, όλα αυτά έχουν μία λογική, ακούγεται στα αυτιά μας, σίγουρα ωραίο. Είναι έβγο, είναι φιλολαϊκό. Επαναλαμβάνω όμως ότι η ουσία της πολιτικής δεν είναι στο μοιράστε τζάμπα χρήμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά υλοποιήστε μέτρα πολιτικών τα οποία δημιουργούν πλούτο ή τα φορολογικά μέτρα που σας ανέφερα. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα στα ζητήματα της ακρίβειας που σίγουρα είναι αυτό που απασχολεί πρωτίστως σήμερα την ελληνική κοινωνία, θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση κάνει διαρκώς πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά βεβαίως όταν έχεις τέτοια παγκόσμια γεγονότα που επηρεάζουν την κάθε χώρα, ακούσατε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες, τα οποία οι επιπτώσεις αυτών των παγκόσμιων γεγονότων, όπως είναι ο πόλεμος στο Ιράν, αναπόφευκτα επηρεάζει και την ελληνική οικονομία. Δεν είμαστε μια απομονωμένη χώρα. Όλο τον κόσμο επηρεάζει. Επηρεάζει την Ευρώπη και σίγουρα επηρεάζει και εμάς. Από εκεί και πέρα, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι, όπως έχετε ακούσει, πολλά και διάφορα. Να βοηθήσουμε τις οικογένειες τώρα μέσα στον Ιούνιο, για παράδειγμα, θα πάρουν οι οικογένειες 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα μέτρα που επιβάλαμε στα καύσιμα και το πλαφόν και η...
1: Το πλαφόν που πάει για παράταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θέλω να βάλετε μία νοτελή έτσι για να είναι και λίγο πιο...
0: Αλλά φυσικά δεν αρκούνε αυτό, θέλω να πω, ότι αυτή είναι μία μάχη διαρκής.
1: Ναι. Κύριε Τσουκαλά, τι λέτε τώρα? Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μόνο πράγματα που ακούγονται ωραία, γιατί εγώ... Πάλι αν μου επιτρέπετε και οι δύο, γιατί σας έχω λίγο και το θάρρος αν μου επιτρέπετε, οφείλω να πω ότι η κυρία Σδούκου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που καταθέτει προτάσεις στο δημόσιο διάλογο και στην Βουλή και ως κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Εγώ το λέω ως παρατηρητής της πολιτικής επικαιρότητας και της κοινοβουλευτικής, του κοινοβουλευτικού έργου, οφείλω να το πω. Κύριε Τσουκαλά.
2: Η κυρία Σδούκου νομίζω ότι μόνη της είχε μια αντίφαση. Είπε το ΠΑΣΟΚ λέει για παροχές που είναι καλές τα αυτιά και μετά μας απαρίθμησε μια σειρά πάροχων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση από Youth Pass, τις φοροελαφρύνσεις στους νέους, τα ενίκια, η επιδότηση που υπάρχει, όλα αυτά ξέρετε, άλλοι φορολογούμενοι τα πληρώνουν. Αλλά αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Προφανώς, όταν θες να κάνεις κοινωνική πολιτική, από τα έσοδα που έχεις μαζεύεις και είτε ελαφραίνεις φόρους, που όταν ελαφραίνω έναν φόρο, πάλι από κάπου αλλού περιμένω να το πάρω. Mm-hmm. Είτε έχουμε και δεν έχουμε χρήματα. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Youth Pass που είναι να βγάλω λεφτά από το δημόσιο ταμείο και να τα δώσω κάπου δεν είναι παροχολογία, ενώ είναι παροχολογία το να ελαφρύνω τα μέσα μεταφοράς. Και τα δύο καλά είναι. Προσέξτε, χρειάζεται στήριξη στους νέους. Αν η κυρία Ζούκου θεωρεί ότι μέχρι τώρα στήριξη επαρκεί και τίποτε άλλο δεν χρειάζεται να γίνει, να το πει η κυβέρνηση. Να το ακούσουν και οι νέοι. Νομίζω λοιπόν ότι κυρίως βλέπουμε μια μηχανία. Όταν το ίδιο το επιχείρημα που η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί αναιρείται μόνο του με την παράθεση μια σειρά παροχών που έχουν γίνει.
0: Καλά, μην συγκρίνουμε όμως, κύριε Τσουκάλα.

0: καλά τη φορολογική μεταρρύθμιση μηδενισμού του φόρου στους νέους
1: με
0: το, με το να δώσουμε δωρεάν μετακίνηση.
1: Μα η δωρεάν μετακίνηση στην ουσία σαν ελάφρυνση είναι εξόδων. Ό,τι είναι και η φοροελάφρυνση. Να μην ακριβένει η ζωή τόσο πολύ, γιατί είχε αποτύχει η κυβέρνηση στην ακρίβεια, για να μην χρειάζεται να παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα. Προφανώς, αν όλοι ζούσαμε μια χαρά, θα λέγαμε δεν χρειάζεται επιπλέον ελάφρυνση. Δεν ζουν όλοι καλά και το βλέπουμε. Γιατί δεν ζουν όλοι καλά, γιατί παραμένει η ακρίβεια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί οι τιμές από τους μεσάζοντες.
2: Ναι. Βέβαια, το έχω ξαναπεί, κύριε Τσουκαλά, συγχωρέστε με αυτό τον έλεγχο σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον ακούω πολλά χρόνια τώρα και, είμαι και κάμποσων χρόνων. Εννοώ ότι δεν το έχει καταφέρει καμία κυβέρνηση, για να τα λέμε όλα τώρα.
1: Παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ την έκανε ο Σάντζες στην Ισπανία και ο πληθωρισμός μειώθηκε, ενώ σε εμάς αυξήθηκε 56%. Ακριβώς. 56%.
0: Από πότε, κύριε Τσουκαλά, γιατί νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ακούσουμε...
1: Το πρώτο με ο Σάντζες, 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο η Ισπανία είχε 0,4 μείωση πληθωρισμού. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τι έκανε η Κύπρος. Κύπρος έκανε. Και πέτυχε. Είπε, θα κάνουμε έλεγχο των τιμών πριν μειώσουμε το ΦΠΑ, θα καταγράψουμε τις τιμές για να μπορούμε όταν μειώσουμε το ΦΠΑ να καταλάβουμε ότι είναι εκείνοι οι οποίοι το εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τις τιμές και να βάλουμε πρόστιμα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
2: Ο Πρωθυπουργός βέβαια επικαλείται, χώρες που έλαβαν το συγκεκριμένο μέτρο και τελικά δεν λειτουργήσε ή το πήραν πίσω. Φαντάζομαι αυτό θέλετε να πείτε, κυρία Σδούπα.
1: Αυτό που έγινε το τελευταίο εξάμεινο πέτυχε. Και τα μέτρα αυτά προφανώς είναι προσωρινά, ο Πρωθυπουργός. Τι λέει που δεν είναι αληθές. Κάποιες χώρες το πήραν πίσω, όχι γιατί απέτυχε, γιατί εξέλιπαν κάποια στιγμή οι λόγοι για την προσωρινή παρέμβαση.
2: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην ουσία. Έχουμε λοιπόν αυτό. Βλέπουμε τη μελέτη του ΙΟΒΕ. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει και ο ΙΟΒΕ. Τι λέει ο ΙΟΒΕ? Ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες υγείας. Και βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να προπαγανδίζει έργα βιτρίνας, ενώ στην πραγματικότητα αυξάνεται πάρα πολύ η ανάγκη κάλυψης με ιδιωτικά χρήματα των αναγκών υγείας. Βλέπουμε να αυξάνονται οι Έλληνες οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και δεν την έλαβαν. Ήμουνα στην Πιερία τη Δευτέρα. Θα πήγαινε ο Υπουργός Υγείας την Τρίτη. Ξέρετε τι μου είπαν? Έρχεται να εγκαινιάσει τη νέα παθολογική κλινική και από τις 8 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες μόνο οι 3. Και πάει και την εγκαινιάζει. Ενώ δεν έχουν γιατρούς και ενώ ο ένας γιατρός μάλιστα που είναι από τις 3 οργανικές εξυπηρετεί και γύρω-γύρω.
2: Ναι. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που λέτε, αυτή η φοβερή έλλειψη που έχουμε σε υγειονομικό προσωπικό συνολικά, νομίζω ότι αφορά στο σύνολο της χώρας. Δηλαδή, το συναντάμε παντού, κύριε Τσουκαλά. Βέβαια, αυτό θα έλεγε κάποιος, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές. Έτσι δεν είναι? Ενώ προφανώς πρέπει να λύσουμε το θέμα του υγειονομικού προσωπικού πρωτίστως, συμφωνώ, αλλά το ένα επίσης δεν αναιρεί το άλλο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα. Και να έχουμε γιατρούς και να έχουμε καλούς μισθούς και να έχουμε ωραίες προσώψεις. Όταν όμως αντί να στηρίξεις με ιατρικό προσωπικό ή να αυξήσεις τους μισθούς, λες ότι είναι προτεραιότητα να αλλάξω την πρόσωψη. Δεν το λέω ότι γίνεται μόνο αυτό. Προφανώς γίνονται και 5 πράγματα. Ωραία, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά λέω, ο καθένας κρίνεται από τις προτεραιότητες του. Για εμάς η προτεραιότητα είναι πρώτα απ' όλα να στηρίξουμε τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Για αυτήν την κυβέρνηση φαίνεται ότι η προτεραιότητα ποια είναι? Τα φαντς που αγχώνεται η κυβέρνηση μη τυχόν και δεν είναι ευσταθείς οι ισολογισμοί των φαντς. Για εμάς μας νοιάζουν οι ισολογισμοί των ελληνικών εταιριών και μας νοιάζουν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτά πρέπει και ο κόσμος στο τέλος να έρθει και να συγκρίνει και να πει. Ποιον τον νοιάζουν οι πολλοί, ποιον τον νοιάζουν οι λίγοι. Τόσο απλό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών και η κυβέρνηση με την πολιτική της το κάνει πάρα πολύ απλό, διότι πολιτεύεται με μια μεροληψία κοινωνική κατά την πρεσβεία. Κλείνω για να ολοκληρώσω και η κυρία Ζούπο. Χθες ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε, κατά τη γνώμη, μια σειρά επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική.

0: Δεν τον άκουσα όμως να λέει τίποτα για το παράνομο τροπολογικό μνημόνιο. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για την νομοθέτηση πια ως εσωτερικού δικαίου της αμφισβήτησης της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Δεν τον άκουσα να λέει κάτι για την ναύτεξη διαρκείας που έχει βγάλει η Τουρκία. Και προφανώς δεν τον ακούσαμε να λέει τίποτα και για το καλώδιο στην Κάσο. Και μου κάνει εντύπωση η διπλή ρητορική που έχει η κυβέρνηση. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγες μέρες ήμουνα σαν να πάμε τον κύριο Θεοχάρη. Ο οποίος τι είπε, εξ αρχής το καλώδιο λέει δεν ποντίστηκε γιατί δεν ήθελε η Κύπρος. Σήμερα ήμουνα με τον κύριο Συρίγου. Πώς προς τιμήν του τι είπε, ότι προφανώς τότε θεωρήσαμε ότι μπορούμε με ειρηνικά μέσα να το λύσουμε που δεν λύθηκε και μετά υπήρξε η κακή συνεννόηση με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει για ποιο λόγο δεν ποντίστηκε. Ναι. Λέει η αλήθεια ο κύριος Θεοχάρης.
1: Επειδή και βάζετε πολλά θέματα τώρα στο τραπέζι,
2: ναι,
1: η αλήθεια
2: διδάξει,
1: είναι.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς τα βάζει όλα, ναι, στην κατσαρόλα μέσα και μετά άντε να βγάλει άκρη.
0: Απλά είναι Τσουκαλά. Κατσαρόλα είναι τα προβλήματα των πολιτών, είναι κατσαρόλα. Το αν υποχωρεί η χώρα μας σε διεκδικήσεις παράνομες άλλων κρατών είναι κατσαρόλα.
2: Κύριε Τσουκαλά, να σας απαντήσω. Ακούστε να δείτε. Έχετε αυτό το κουσούρι, εγώ θα έλεγα, το οποίο το βλέπω ότι το επαναλαμβάνετε και κάθε Κυριακή, όταν βγαίνει η Κυριακάτικη Επισκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, βγάζετε κατευθείαν ένα δελτίο τύπου που λέτε αυτό που θα θέλατε εσείς και λέτε. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη την Κυριακή να λέει αυτό, δεν άκουσα να λέει για το καλώδιο, δεν άκουσα να λέει για τη γαλάζια πατρίδα. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν σε μια συνέντευξη.
0: Μα συγχωρείτε,
1: κύριε Τσουκαλά, να ολοκληρώσει και η κυρία Σδούκου.
0: Μπορεί το να κάνει κριτική. Έπρεπε να λέμε ότι
2: συνέντευξη, επιτρέψτε μου.
1: Κύριε Τσουκαλά.
2: Λοιπόν, μίλησε πάνω από μία ώρα στη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηνικολάου. Τι θα κάνουμε, σε αυτή τη μία ώρα και δεν χωράνε τα πάντα όλα. Απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσε ο δημοσιογράφος. Και νομίζω ότι κάλυψε μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων, σχεδόν στα πάντα όλα. Για τα σοβαρά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές. Έχει έρθει στη Βουλή επανειλημμένος και έχει τοποθετηθεί.
0: Ωραία, το χρονοδιάγραμμα για την πόλη του καλοδίου.
2: Συνεχίζεται αυτό το τροπάριο, το οποίο
0: δεν το κάνετε. Το λέω σε φιλική συμβουλή.
2: Δηλαδή, όταν είσαι σε μια συνέντευξη και σου κάνει τις ερωτήσεις ο δημοσιογράφος, εσύ θα ήταν να απαντήσει για το καλώδιο. Έχει απαντηθεί το θέμα του καλώδιου. Αλλά πα πα πα εγώ.
0: Ωραία, αφού απαντήθηκε,
2: ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Επειδή σας άκουσα προηγουμένως.
1: Κύριε Τσουκαλά,
2: η ερώτηση τώρα δεν είναι το καλώδιο. Με συγχωρείτε πολύ. Κάνουμε άλλη συζήτηση. Άμα θέλετε να πιάσουμε κουβέντα για το καλώδιο, να πιάσουμε. Αλλά επειδή άκουσα και άλλα πράγματα που είπατε.
1: Κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ, επειδή δεν ακούγεστε κανένας από τους δύο, γι' αυτό ναι, σας παρακαλώ να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι για να μην μπορούμε, να μπορούν και οι τηλεθεατές να μας παρακολουθήσουν δηλαδή. Κύριε Σδούκο, ολοκληρώστε λίγο έτσι σύντομα, σας παρακαλώ.
2: Εγώ θέλω να θέσω σίγουρα το δίλημα της κάλπης, ναι, το οποίο όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι πολίτες, ξέρετε, δεν θα κληθούν να απαντήσουν έτσι σε ένα θεωρητικό ερώτημα. Mm-hmm. Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος μπορεί να τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Mm-hmm. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης. Το έχετε ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ναι, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας και πάει λέγοντας. Και εδώ νομίζω ότι έθεσε ο Πρωθυπουργός και δύο κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι πώς αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας θα περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών. Mm-hmm. Αυτοί οι θετικοί δείκτες που ανέφερα πώς θα μεταφραστούν σε καλύτερους μισθούς, μεγαλύτερα εισοδήματα, καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί συμφωνώ ότι οι κρίσεις μέχρι τώρα δεν έχουν επιτρέψει να δούνε στην τσέπη τους, mm-hmm, τη διαφορά που θα μπορούσε να υπάρξει. Και το δεύτερο είναι η μεγάλη εικόνα ότι ο κόσμος αλλάζει με μια πρωτοφανή.
1: Έχουμε ένα πολύ μικρό.

0: Προφανώς τα μεγάλα διλήμματα είναι. Αν θα
1: Εγώ
0: πούμε
1: είμαι
0: μια
1: ενώ
0: Ελλάδα
1: Α,
0: στην
1: ωραία.
0: κατάσταση.
1: Τώρα έχουμε ξανά, είχαμε ένα πολύ μικρό έτσι.
0: Να ολοκληρώσει η
2: Να
0: κυρία
2: πω
1: Να
2: μόνο τρία
1: ολοκληρώσει η κυρία
2: δευτερόλεπτα
1: Σδούκου,
2: και
1: γιατί
2: μετά
1: κυρία Σδούκου θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα, το δίλημα της αυτοδυναμίας που έβαλε ο Πρωθυπουργός. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο το απόγευμα της Τετάρτης στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Είπε μία Κυριακή αυτοδυναμία. Βάζει έναν πύχη που φαίνεται ότι

0: δημοκρατία.
1: Θεωρούμε πως είναι εφικτός και θα το διεκδικήσουμε. Ναι, οι εθνικές εκλογές λέμε ότι δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει μία κάλπη, μία απόφαση. Mm-hmm. Την ίδια βραδιά πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Λέμε ότι, γιατί το ακούω αυτό, ότι δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας, κυρία Πεντεδήμου, και μετά βλέπουμε. Mm-hmm. Δηλαδή να ψηφίσω τώρα κάτι και να διορθώσω αυτή μου την επιλογή αργότερα. Αυτό που θα ψηφίσουν οι πολίτες είναι αυτό που θα εκπροσωπείτε στη Βουλή και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο. Φυσικά θα το κρίνουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Και λέω σε αυτό ότι εδώ ο Πρωθυπουργός έχει μια ποιοτική υπεροχή.
0: Ναι. Βέβαια, το ότι θα δείξει η πρώτη κάλπη, το καταλαβαίνετε, το ξέρω ότι το ξέρετε, είναι και το τι θέλουν οι πολίτες. Ακόμα και αν αυτό μπορεί να εκτιμηθεί ή να κριθεί από κάποιους ως, ας πούμε, ψήφος διαμαρτυρίας. Κάτι δείχνει αυτό, κυρία Σδούκου, για την επόμενη μέρα και προφανώς τις δεύτερες κάλπες, αν υπάρξουν. Κύριε Τσουκαλά.
2: Ο Πρωθυπουργός το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σκέλη της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείχτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας, τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείχτες, όταν 7 χρόνια τους τριμάτισες. Στο επίπεδο των θεσμών, τους οποίους ξεθεμελιώνει συστηματικά, στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, για όσα πριν ανέδειξα, και στο μεγάλο ζήτημα της διαφθοράς. Αν δούμε τι συνέβη, γιατί συζητάμε όλοι πού θα βρούμε τα λεφτά. Μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει ότι λεφτά βρισκόντουσαν με τη Σέσουλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λεφτά βρεθήκανε τώρα με τη Σέσουλα στην Πολωνία, όπου έχουμε επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων.
1: Κάνετε λάθος, κύριε Τσουκαλά.
0: Για το, θέμα των για το θέμα των πολεοδομιών, λέτε, κυρία Σδούκου.
2: Εγώ λέω ότι βλέπει. Εγώ λέω το εξής. Εδώ
1: θα απαντήσω.
0: Θα σας δώσω, θα βεβαίως θα απαντήσετε, κυρία Σδούκου. Ναι, κύριε Τσουκαλά.
2: Ένα σύστημα, θα δούμε δικαιοσύνη, θα αξιολογήσει, δεν έχω εικόνα τις δικογραφίες, αλλά φαίνεται να υπήρχε ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό καταγγέλλεται και αυτό ελέγχεται. Άρα λέμε το εξής. Θέλουμε την Ελλάδα των απευθείας αναθέσεων και της αδιαφάνειας. Θέλουμε την Ελλάδα της υποχωρητικότητας. Θέλουμε την Ελλάδα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης και του παραγωγικού μοντέλου μονοκαλλιέργειας. Θέλουμε την Ελλάδα όπου μη σου τύχει να πας στο νοσοκομείο. Ή θέλουμε μια Ελλάδα με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με διατηρήσιμη ανάπτυξη, με ΑΕΠ το οποίο θα διαχέεται παντού, με πρωτογενή τομέα ισχυρό. Ήμουνα στην Πειραιά και πάλι μου λέγανε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι σε αδιέξοδο. Διότι μετά τις θανατώσεις των ζώων λόγω των ζωονόσων δεν έχουν καν χρονοδιάγραμμα πότε θα επιστρέψουν στους στάβλους τους και δεν έχουν πάρει καν το σύνολο των αποζημιώσεων. Θέλουμε αυτήν την Ελλάδα που ζούμε τώρα, μια Ελλάδα αυτό.
0: Κύριε Τσουκαλά, θα θέσω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στην κυρία Σδούκου, το αντίστοιχο εννοώ προφανώς, αν και το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη τελευταία της αξιωματικής αντιπολίτευσης αμφισβητούν πολύ έντονα τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις βάζω στο τραπέζι, θα ρωτήσω απλά, είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή που θέλει το ΠΑΣΟΚ να φέρει στη χώρα εάν εκλεγεί πρώτο κόμμα? Είναι εφικτή η νίκη έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης? Και το λέω τώρα γιατί έχουμε και άλλους παίκτες πια στο πολιτικό σκηνικό. Η πίτα, αν μου επιτρέπετε και οι δύο να το πω έτσι, μοιράζεται σε περισσότερους. Είναι στόχος ακόμα για το ΠΑΣΟΚ αυτός?
2: Είναι ο μόνος στόχος, είναι απόλυτα εφικτός, αλλά κυρίως είναι αναγκαίος. Και είναι αναγκαίος γιατί η χώρα δεν έχει άλλη δυνατότητα χαμένης τετραετίας. Αν δούμε τα μεγέθη στο δημογραφικό, στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, στο έλλειμμα ψηφιοποίησης, στη δημογραφική προβολή, στο έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών, στην παραγωγικότητα, αν χάσουμε ακόμα μία τετραετία όπως χάσαμε τα προηγούμενα 7 χρόνια, η χώρα στον διεθνή καταμερισμό ανάπτυξης, εργασίας και πλούτου θα πάει στον πάτο. Θα γίνουμε ουραγοί των ουραγών, όπως και τώρα βλέπουμε να πηγαίνουμε στον δρόμο αυτό. Γι' αυτό το λόγο, η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη λύση.

0: είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να ηγηθεί τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, αλλά με σιγουριά και ασφάλεια. Mm-hmm. Χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια. Και επιτέλους, όχι άλλα λόγια, πράξεις, αποτελέσματα. Mm-hmm. Αυτά θέλει ο κόσμος.
1: Κυρία Σδούκου, έρχομαι σε εσάς γιατί θέλετε, αντιλαμβάνομαι, να απαντήσετε και στο σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά για το θέμα των...
2: Κάνει το ίδιο λάθος που έκανε και το προηγούμενο διάστημα και δεν καταλαβαίνει το Πασόκ ότι δεν κερδίζει πόντους από αυτό. Το αντίθετο νομίζω ότι κατρακυλά ακόμη πιο κάτω. Δηλαδή, τρέφεται και συντηρείται από τη σκανδαλολογία, mm-hmm. τα κάνει όλα... Τα μπερδεύει νομίζω συγκεκριμένα. Θέλει να δημιουργεί την εντύπωση ότι όλο το σύστημα κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπλέκεται σε σκάνδαλα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό το είχε κάνει με τις άρσεις, με τις δικογραφίες που ήρθαν για τους βουλευτές και τις άρσεις των ασυλών. Και τι είδαμε, ότι ενώ στην αρχή έτριβαν τα χέρια τους, βγήκαν και είπαν «Α, έχουμε εδώ πέρα υποδίκους», τελικά μπήκαν στο αρχείο οι δικογραφίες. Τώρα, το ίδιο πράγμα με τις πολεοδομίες, που συμβαίνει το εξής. Αυτή η υπόθεση με τις πολεοδομίες δείχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δείχνει ότι οι θεσμοί λειτουργούν, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους και τίποτα δεν μπαίνει κάτω από το χαλί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι για πολλά χρόνια στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει σε μια λογική, όλοι κατήγγυλαν τα πάντα, αλλά ελάχιστες υποθέσεις θεωρώ ότι έφταναν πραγματικά να ερευνηθούν σε βάθος. Mm-hmm. Και σήμερα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε έρευνες, παρεμβάσεις, συλλήψεις, εξαρθρώσεις κυκλωμάτων. Και αυτό είναι πολύ θετικό, ότι γίνεται όλο ένα και περισσότερο. Ξεσκεπάζονται, ξεκουκουλώνονται δηλαδή αυτά. Σε ό,τι αφορά τις παρετήσεις, γιατί πες, το κάνεις επίτηδες στο Πασό, αρχίζει ο κόσμος και λέει αμάν, μπλεγμένοι στο κύκλωμα και πρόσωπα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί σε ένα κράτος δικαίου, ξέρετε, δεν υπάρχει συλλογική οικογενειακή ευθύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει δηλαδή κάποιος στο στόχαστρο επειδή ένας φίλος, ένας συγγενής, δεν ξέρω, ένα πρόσωπο του περιβάλλοντος ερευνάται για κάτι. Αν προκύψει την ευτυχία, εγώ λέω ναι, να αξιολογηθούν από τη δικαιοσύνη, κανένας να μην μείνει ατιμόρητος και όλοι να κριθούν. Mm-hmm. Πάντως αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη, είτε μιλάμε για κυκλώματα διαφθοράς, είτε για οργανωμένο έγκλημα ή για παράνομες δραστηριότητες μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Επομένως η εικόνα που προκύπτει δεν είναι μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει. Είναι μια κυβέρνηση που επί των ημερών της οποίας οι μηχανισμοί του κράτους εντοπίζουν, ερευνούν και οδηγούν αυτές τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ένα σχόλιο από τον κύριο Τσουκαλά. Οφείλω να του δώσω δύο λεπτά, αλλά δυστυχώς με πιέζει πολύ ο χρόνος. Οπότε, κύριε Τσουκαλά, θα σας παρακαλέσω να είναι σύντομο.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ότι έχει ποινική ευθύνη για γενικός γραμματέας. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί. Είπα πολύ καθαρά ότι φαίνεται επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας να υπήρξε ακόμα ένα σκάνδαλο. Αν αυτό έγινε εν γνώση του Γενικού Γραμματέα ή όχι, θα κρυφθεί. Προφανώς.
2: Καλό δεν είναι όμως, κύριε Τσουκαλά, να αποκαλύπτονται αυτά.
0: Είναι λεπτό, κύριε Τσουκαλά.
2: Που υπάρχουν στις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Αυτά τα αποκαλύπτει η αστυνομία, εσείς η αστυνομία.
2: Μα είναι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου.
0: Μπράβο, πρέπει να είναι. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι βέβαια. Λέω είναι η διεύθυνση του Υπουργείου στο οποίο προείσταται ο κύριος Χρυσοκοίδης και οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο που εξαρθρώνονται έστω τα κυκλώματα.
0: Δεν λέμε το μπράβο. Μα μπράβο, αλλά εσείς θέλετε να πούμε μπράβο στη Νέα Δημοκρατία.
2: Μα και οι υπηρεσίες όμως, κύριε Τσουκαλά, έχουν έναν πολιτικό προϊστάμενο, έχουν έναν υπουργό, ε!
0: Άρα όποτε υπήρχε εξάπλωση να λέγαμε ότι αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει.
1: Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Τσουκαλά, δυστυχώς δεν έχω χρόνο.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, ένα συγγνώμη από τον κύριο Ανεστίδη, νιώθει την ανάγκη να ζητήσει, που έστελνε το Μέγαρο Μαξίμου non-paper για να δυσφημίσει τον αγώνα των αγροτών, τον βγάλαν στα μανταλάκια με διαρροές και σήμερα η υπόθεση του εκδοτήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Νιώθω την ανάγκη. Επειδή πολλά ακούμε.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί μπλέκεται το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα και δυστυχώς.
0: Από τη διαφορά και τελειώνω. Όταν η Ευρωπαϊκή

0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφερε τα ονόματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εμείς είπαμε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη θέλει να τους ελέγξει, να έρθει η ασυλία, να ελεγχθούν αν είναι αθώοι όλα οκ, ή να μπει στο αρχείο, αν όχι να προχωρήσει διαδικασία. Δεν κάναμε διαρροές εμείς ηχογραφιών. Η Νέα Δημοκρατία έκανε διαρροές του ελέγχου του κυρίου Ανεστίδη με non-paper.
1: Λοιπόν, μη μου ανοίγετε άλλα θέματα τώρα, δυστυχώς, γιατί θα ήθελα να συνεχίσουμε, αλλά δυστυχώς με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν μαζί μου. Θα έχω τη χαρά, ελπίζω, να σας ξαναδώ, γιατί όχι και από κοντά, όποτε σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σδούκου, εσάς, κύριε Τσουκαλά και εσάς.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογία.

0: τεχνολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Quatver? Une enquer. Takaup, FedEx Yolhor.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Και μετά το έτσι, δυναμικό δίδυμο του πρώτου μέρους, μιλώ για τους δύο εκπροσώπους τύπου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, πάμε τώρα σε μια έτσι, δημοσιογραφική συζήτηση, όπως συνήθως προγραμματίζω στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου κάνει τη χαρά και τα λέμε παρόλο που είμαστε μακριά πια, μετά από πολλά χρόνια γνωριμίας, ο δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, αρθρογράφος, κυρίως φίλος, ο Ηλίας Κανέλης είναι μαζί μου αυτό το βράδυ, έτσι για να σχολιάσουμε λίγο. Να σχολιάσεις εσύ δηλαδή με το ιδιαίτερο τρόπο σου, το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Καλώς τον, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, Σόφια Πεντεδί μου. Πρέπει να πω ότι από τα αρχαία χρόνια, όταν συνεργαζόμασταν στον Αθήνα 1984, ήσουν μια δημοσιογράφος που εκτιμούσα βαθύτατα και από τα λίγα πρόσωπα που, εν πάση περιπτώσει, επιβεβαιώνουν την ορθότητα του όρου δημοσιογράφος.
0: Αλλά μην τα λες αυτά τώρα, θα νομίζουν ότι τα έχουμε προσχεδιασμένα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις τη χαρά ακόμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα 500 ευρώ που μου έστειλες.
0: Λοιπόν, κοίταξα, σε μια περίοδο με πολλά σκάνδαλα, διαφθορές, πάρε δώσω, δεν ξέρεις και ποτέ πώς μπορεί κάποιος να το θεωρήσει αυτό. Λοιπόν, έλα, πάμε για να μην σε κρατάω. Θέλω λίγο τη ματιά σου. Τώρα έχουμε λίγο τους παίκτες, τους παίκτες όλους στο πολιτικό σκηνικό. Μας λείπει ο Σαμαράς, επισήμως τουλάχιστον. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση.
1: Κοίταξε, εγώ έχω μια ανάλυση που λέει το εξής, ότι όσοι παίκτες και αν κατέβουν έτσι όπως είναι το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως είναι δηλαδή πολιασπασμένη η αντιπολίτευση, επί της ουσίας είναι δύο μέτωπα. Το ένα είναι το μέτωπο που εκφράζει τις δημοκρατικές αρχές, την προστασία των θεσμών, τη θέση της χώρας και το μέλλον, το αύριο της χώρας και το δικό μας. Και η άλλη είναι ένα πολυδιασπασμένο γιουρούσι στο όνομα του αντισυστημισμού για το σύστημα. Αυτή είναι η φοβερή πλάκα, ότι είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι διεκδικούν θέση συστήματος χωρίς να έχουν σχέδιο για το τι θα γίνει με τη χώρα, παριστάνοντας το αντισύστημα.
0: Μπορεί να παρουσιάσουν, βρε παιδί μου, όμως, μήπως να τους δώσουμε λίγο χρόνο. Τι λες, παίζει και να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα ή μπάλες.
1: Έχουμε δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να δώσουμε χρόνο. Αλλά μην ξεχνάς ότι έχουμε περάσει την προηγούμενη δεκαετία, η οποία ήταν μια δεκαετία τρελής κρίσης.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα.
1: Ήταν μια δεκαετία στην οποία το πολιτικό σύστημα καταβαραθρώθηκε και καταβαραθρώθηκε εξαιτίας της αναξιοπιστίας των εκπροσώπων της. Αρχικά των λεγόμενων θεσμικών κομμάτων, τα οποία ευθύνονταν για τη χρεοκοπία, αλλά στην πολύ γρήγορα και εξαιτίας των κομμάτων που διεκδίκησαν να σώσουν τη χώρα, επειδή διεκδίκησαν να σώσουν τη χώρα με παραμύθια. Το ξέραμε ότι είναι παραμύθια, το λέγαμε πάρα πολύ συχνά, το λέγαμε με έντονο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά δεν το κατάλαβε κανείς, έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έλεγαν ότι θα ασκήσουν τα μνημόνια, ας πούμε, οι τελευταίοι που κυβέρνησαν, δεν μπόρεσαν να ασκήσουν τίποτα, παρά λίγο να ασκήσουν τη χώρα στα δύο, όταν έγινε το δημοψήφισμα του 2015. Και τώρα τους βλέπω, επιστρέφουν με το ίδιο βιολί. Να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Εγώ πάντα είμαι της δυνατότητας να δίνουμε μια ευκαιρία, αλλά να ξέρουμε ότι δίνουμε μια ευκαιρία, επίτρεψέ μου να πω μια πολύ χοντρή λέξη, σε σφετεριστές των ελπίδων των πολιτών και σε μεγάλο βαθμό, επειδή είναι χορηγοί κάποιων σαν και εμένα που κάνουμε την δημοσιογραφία, όχι μόνο

0: σε βάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδικούμε και την κωμωδία. Επίτρεψέ μου λοιπόν να σου πω ότι με δίνουμε την ευκαιρία και σε γελοτοπιούς. Ναι. Διότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ναι. όλο αυτό το πράγμα έχει κλαυσίγελο, ναι, αλλά έχει και γέλιο. Δηλαδή ο κλαυσίγελος μαζί με το κλάμα έχει και το γέλιο. Τώρα... την προηγούμενη δεκαετία, mm-hmm. αν αντέξαμε, mm-hmm. αντέξαμε ακριβώς επειδή υπήρχε πολύ γελιότητα γύρω από την αγωνία στην οποία μας προκάλεσαν διάφοροι τύποι του τότε αντισυστήματος μέχρι να γίνουν σύστημα, μέχρι δηλαδή να πάρουν ήδη την εξουσία. Mm-hmm. Ελπίζω αντίστοιχο παραμύθι να μην το ζήσουμε mm-hmm. σε αυτή τη δεκαετία.
1: Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες επίσης πολλή συζήτηση κάνουμε. Όχι αδίκως θα πω εγώ μέχρι ενός σημείου. Το λέω γιατί έχουμε και αυτό, κατά τη γνώμη μου, το μοναδικό φαινόμενο τα τελευταία 1,5-2 χρόνια περίπου που έχουμε δημοσκοπήσεις αλλεπάλληλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάω να πω ότι πάντως, επειδή μιλήσεις τώρα για σφετεριστές ελπίδων, μίλησες για παραμύθια που κάποιοι ενδεχομένως τα λέγανε, τα γράφανε, αλλά πολλοί κόσμος φαίνεται ότι δεν τα κατάλαβε. Εγώ θα τις επικαλεστώ τώρα τις δημοσκοπήσεις, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος ακόμη προσδοκά σε μια ελπίδα και βλέπει μια ελπίδα σε ορισμένους ανθρώπους που όντως έχουν δώσει δείγματα γραφής και ξέρουμε πια ο καθένας τι δείγματα ήταν αυτά. Πώς το ερμηνεύεις αυτό? Είναι λόγω έλλειψης άλλου παίκτη εντός εκτός εισαγωγικών?
0: Εγώ είμαι υπέρ των δημοσκοπήσεων, διότι είναι εργαλείο που μας φωτίζει mm-hmm. να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε κάθε mm-hmm. φορά. Στο κάτω-κάτω όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώρα είναι πάνω-κάτω οι ίδιες. Mm-hmm. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά στο όριο της αυτοδυναμίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν το έχει με την δημοσκοπική μέθοδο, μάλλον με τους δημοσκοπικούς δείκτες, mm-hmm. αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος στην οποία υπάρχει αποσυσπήρωση των κομμάτων, mm-hmm. δεν έχουν βγει μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας με το καινούριο κόμμα που είναι προσωπικό, αλλά από ό,τι βλέπουμε σιγά σιγά αποκτά χαρακτηριστικά κόμματος, mm-hmm. ήδη ανακοινώθηκαν σήμερα 10 πρόσωπα και ένας εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα. Υπάρχουν και διάφορες προσωπικότητες που βγαίνουν και τον εκπροσωπούν στα κανάλια. Είναι δεύτερος ο κ. Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν νομίζω ότι σπάει και τα μία. Είναι δεύτερος χωρίς να ξέρουμε τις δυνατότητες που έχει, mm. Χωρίς να έχει πετύχει κάποιο επαναλανσάρισμα, το rebranding που έλεγε ο ίδιος, και είναι δεύτερος με βάση τον κόσμο της παλαιάς αριστεράς, του παλαιού πολυσυλλεκτικού ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να τον στηρίζει, mm-hmm. Μια που ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του δηλαδή από το οποίο έφυγε, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή τελεί υποκατάσταση αυτοδιάλυσης. Έτσι. Και με μερικά κάποια από τα στελέχη του να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουν στον κύριο Τσίπρα και θα βρεθεί και μια φόρμουλα να μεταφέρουν την περιουσία τους.
1: Ακριβώς.
0: Και την εν πάση περιπτώσει, την κομματική επιχορήγηση. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε όμως ότι από ό,τι μου λένε οι νομικοί τους οποίους συμβουλεύομαι, mm-hmm. Η δυνατότητα μεταφοράς προσώπων από το ένα κόμμα στο άλλο υπάρχει. Mm-hmm. Ο καθένας επιλέγει να πάει όπου θέλει. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της κρατικής επιχορήγησης. Ναι. Αυτή είναι αδύνατη. Δηλαδή είναι αδύνατο το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ να κατευθυνθεί στο κόμμα Τσίπρα mm-hmm. και να πάρει μαζί του και την επιχορήγηση. Δηλαδή έτσι. Το κόμμα Τσίπρα αρχίζει από την αρχή. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όσοι ελπίζουν ή εν πάση περιπτώσει πιστεύουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να τους καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας για να διασωθούν πολιτικά. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι ο πιο απομυθοποιητικός των υποκατάρρευση ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή mm-hmm. είναι ένα πρόσωπο που παλιότερα το λιδωρούσαμε για τον τρόπο του mm-hmm. και για την... και για την αψίτητά του, ο δικός σας, ναι. ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης, λοιπόν, μέσα από πολλές καραμπόλες, αν μη τι άλλο, αντιλαμβάνεται τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Mm-hmm. Δεν τρέφει δηλαδή ούτε αυταπάτες, ούτε πιστεύει ότι μπορεί να διασωθεί μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο χώρο αυτό, στο χώρο του Τσίπρα, στο χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι...

0: Πάρος Πολάκης θα είναι αυτός που θα παλέψει για, τον, για, για το όνομα,
1: για, τον,
0: για το κόμμα και για την εκπροσώπηση του κόμματος στο Κοινοβούλιο. Θα δούμε αν θα έχει επιτυχία και πώς θα καταφέρει. Ναι.
1: Πάντως, το λέω γιατί το έγραψες και, και πρόσφατα και όλα στα νέα, ότι πάλι, ρε παιδί μου, βλέπουμε μία αριστερά που κάνει, πώς το έχεις γράψει, κάνει κάτι που ένα, επειδή είτε σε ένα σπορ που το ξέρει καλά, κάπως έτσι το έχεις γράψει, δηλαδή τους καυγάδες με τα ρούχα της. Το λέω γιατί θεωρητικά μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη και εν όψη μιας πιθανής τρίτης θητείας και με όλα όσα έτσι βγαίνουν κατά καιρούς στη δημοσιότητα, συζητάμε με αυτή την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στους πολίτες απέναντι στο πολιτικό προσωπικό κτλ. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι μια, σε εισαγωγικά ή όχι, ιδανική ευκαιρία για έναν άλλον πόλο να βγει μπροστά και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση του τόπου. Τι γίνεται, μήπως δεν θέλουν τελικά να κυβερνούν, λέω εγώ. Μήπως αρέσκονται εγώ σε αυτό το σπορ της αντιπολίτευσης, της οξύτητας, της τοξικότητας.
0: Πρόσεχε να δεις, η αριστερά ή εν πάση περιπτώσει αυτό που ο κύριος Αλέξης Τσίπρας βάφτισε αριστερά δεν ήταν ποτέ κόμμα εξουσίας. Κόμμα εξουσίας, αν θυμάμαι, αναφέρθηκες σε ένα κείμενο στο οποίο έκανα μια γκραμσιανή διαίρεση.
1: Ακριβώς.
0: Ο Γκράμψη, ας πούμε, που είναι ένας βαθύτατος θεωρητικός της αριστεράς, έλεγε ότι υπάρχουν δύο ειδών κόμματα σε αυτό το χώρο. Είναι τα κόμματα τακτικής, μάλλον τα κόμματα τα ιδεολογικά, αυτά που έχουν μια βαθιά παράδοση, αυτή την παράδοση, σε αυτή την παράδοση στηρίζονται. Η παράδοση τα οδηγεί στο να διεκδικούν κοινωνικές δυνάμεις και με βάση την διεκδίκηση αυτών των κοινωνικών δυνάμεων θα κατακτήσουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ένα αλφα ποσοστό τα οποία θα τους επιτρέψει να κυβερνήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να δεσπόσουν στο πολιτικό τοπίο. Υπάρχουν και τα κόμματα της ευκαιρίας, τα ευκαιριακά κόμματα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας είναι από τα κόμματα τα οποία ο Γκράμψη, τον οποίο και ο ίδιος καμιά φορά επικαλείται, αν και δεν τον γνωρίζει, γιατί στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότεροι από 10 άνθρωποι που να ξέρουν βαθιά τον Γκράμψη. Και ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι οι αναγνώσεις του δεν το επιτρέπουν να ξέρει ούτε καν το Μικι Μάους. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Είναι κόμμα ευκαιρίας. Είναι κατεξοχήν κόμμα ευκαιρίας. Βγήκε μέσα στην κρίση, πολεμώντας τους αντιπάλους του, λέγοντάς τους Γερμανοτσολιάδες ή πουλημένους ή υποταγμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Μέρκελ, στο Σόιμπλε και σε όλα αυτά. Είναι ο άνθρωπος που, αφού έκανε επί ένα εξάμηνο ένα sui generis πολιτικό παιχνίδι, μετά έκανε την υπέροχη κολοτούμπα του και υποτάχθηκε αυτός στη Μέρκελ και στους, σαν πραγματικός, ας πούμε, πώς να το πω, συνεργάτης αυτών των προσωπικότητων. Ευτυχώς που το έκανε, διότι αν δεν το έκανε η χώρα σήμερα δεν θα υπήρχε. Αλλά βέβαια το έκανε με τον τρόπο του, με έναν άγαρμο τρόπο. Προσπάθησε και την δεύτερη κυβερνητική του θητεία, δηλαδή μετά τον, το φθινόπωρο του 2015, να παίξει το ρόλο του. Ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Γι' αυτό το λόγο και γίνανε όλα αυτά τα παρατράγουδα, η προσπάθεια ελέγχου του τύπου και η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία εμφανίστηκε ως σκάνδαλο και στην πραγματικότητα ήταν ένα σχέδιο σπήλωσης 10 πολιτικών αντιπάλων, όπως και επί τότε ο Πολάκης, για να κερδίσουμε τις εκλογές.
1: Δεν θεωρείς, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θεωρείς ότι έμαθε κάτι, δεν θεωρείς ότι αποκόμισε μια...
0: Βλέπετε εσείς να μάθει τίποτα. Εγώ είδα την, βλέπω δύο φοβερούς εκπροσώπους του. Ένας είναι ένας κύριος Νιφούδης, ο οποίος είχε πάει στο ποτάμι. Προέρχεται από το ποτάμι. Ο κύριος Νιφούδης, λοιπόν, ο οποίος έβριζε τον κύριο Τσίπρα.
1: Έχει σύρει τα εξαμάξεις, η αλήθεια είναι. Λέει, αλλά είπε ο άνθρωπος ότι αλλάζουμε. Λέει, αλλάζουμε γνώμες, αλλάζουμε τον ξαναείδα.
0: Το ρώτησε μια συνάδελφός μας, πολύ εύστοχα. Του λέει, κύριε Νιφούδη, τι λέτε για τις επιχειρήσεις? Λέτε ότι υπάρχει ακρίβεια. Τι θα κάνετε με τις επιχειρήσεις? Λέει, γιατί δεν δίνετε εσείς αυξήσεις στους δικούς σας επιχειρηματίες? Ο Νιφούδης έλεγε ότι μετά τις 15 του μήνα οι υπάλληλοι του δεν έχουν να φάνε και τρώνε μακαρόνια. Ναι. Και είπε αυτός ότι εγώ δεν είμαι κράτος. Αλλά με συγχωρείς, ρε φίλε, όταν υποστήριζε το κράτος, γιατί, πώς το κράτος θα αυξήσει? Και αν εσύ δεν είσαι κράτος, αν το κράτος αυξήσει το χαμηλό μισθό, εσύ θα μπορείς να τον δίνεις. Εάν δεν μπορείς να τον δίνεις, τότε τι ζητάς.

0: Σας να αυξήσει το χαμηλότερο μισθό. Δεν θα σε ενδιαφέρει τότε, επειδή θα είσαι πολιτικός τέλεχος? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, ο ένας είναι αυτός. Υπάρχει μια άλλη κυρία η οποία εμφανίζεται ως οικονομολόγος. Και αυτή είναι εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ με αυτή την κυρία. Διότι ρωτάνε, τι θα κάνετε, λέει, μια φοβερά μέτρα. Και μετά λέει, και τα έχετε κοστολογήσει? Λέει, θα τα κοστολογήσουμε ως ονούπο. Μα τα ίδια πράγματα να μας έλεγαν το 2012, το 2013.
1: Εντάξει, δεν φαντάζομαι τώρα ότι θα παρουσιάσει ξανά κάτι που δεν θα είναι κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, τι λέει, το θεωρείς αλήθεια πιθανό? Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα περίμενα τώρα να κοστολογήσει 2-3 προτάσεις, αδερφέ, όχι?
0: Ξέρεις ποιο με τρελαίνει εμένα? Ότι αυτή τη στιγμή σκοτώνεται ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το χαρτί του Τσίπρα και βέβαια όταν ήρθε το πρωτότυπο το αντίγραφο υποχωρεί. Mm. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τώρα τσακώνεται, χτες κατάλαβα ότι τσακώνονται, το πρόβλημα μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης, και βγήκε σήμερα ο κύριος Τσίπρας και του κάνει ρελάνς. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δίνει, λέει, τσάμπα λεωφορεία μέχρι τις 10 στους νέους. Μέχρι δεν ξέρω εγώ πόσο, 28 χρονών. Ο κύριος Τσίπρας θα δίνει και αυτός τσάμπα λεωφορεία, αλλά θα δίνει και κάτι άλλο τσάμπα. Εγώ ξέρω ότι έχουν αρχίσει οι παροχές, οι οποίες δεν είναι αστείες παροχές. Είναι αστείες, αλλά δείχνουν ακριβώς άγνοια. Άγνοια. Αντί να σκεφτούν πώς θα γίνει η χώρα μεγαλύτερη, πώς θα γίνει ισχυρότερη, τι θα κάνουμε με τις νεότερες τεχνολογίες, πώς θα φτιάξουμε θέσεις εργασίας, πώς θα έχουμε καλύτερη θέση στον κόσμο, πώς θα βελτιώσουμε την εκπαίδευση έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη θέση στον κόσμο. Τι σκέφτηκαν να δώσουνε? Σκέφτηκαν να δώσουνε μερίδιο στη μιζέρια.
1: Ναι. Κοίτα όμως τώρα.
0: Κοίτα όμως.
1: Τώρα θα κάνω όπως το προηγούμενο μέρος πριν την δική μας συζήτηση. Θα κάνω τον κύριο Τσουκαλά στη θέση του κύριου Τσουκαλά, που έλεγε προς την κυρία Σδούκου, και εντάξει, δεν έχει άδικο, ότι και το 150 για κάθε παιδί που θα δοθεί τώρα, και το Youth Pass, και αυτά στην ίδια λογική είναι, έτσι δεν είναι, μωρέ Ηλία, τώρα? Πάνω κάτω είναι, δεν μιλάω για άλλα θέματα που αφορούν την αύξηση του κατώτατου κτλ. Αλλά όλα αυτά δεν είναι λίγο στην ίδια λογική?
0: Πόρκα μιζέρια λέγεται αυτό. Πόρκα μιζέρια. Αν δεν έχει σχέδιο, μην τάζεις. Διότι, να σου πω το αποτέλεσμα ποιο θα είναι των φτηνών λεωφορείων. Να σου πω, εγώ το ξέρω, το ζήσαμε. Εγώ κυκλοφορώ με τα μέσα μεταφοράς, διότι δεν έχω αυτοκίνητο. Αναγκάζομαι να παίρνω τρένα, λεωφορεία, ταξί και τέτοια. Κυρίως λεωφορεία, γιατί μου αρέσουν τα λεωφορεία. Είναι αυτό που λέμε η μυρωδιά του λαού. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είχαμε κακής ποιότητας συγκοινωνίες. Οι συγκοινωνίες αυτές επιδεινώθηκαν τη δεκαετία του 10, μετά το κίνημα «Δεν πληρώνω», διότι και εκεί φτιάχτηκε μια κουλτούρα ότι όλα αυτά είναι τσάμπα. Και τι έγινε? Το κράτος, δεν χάλασε ο κόσμος, μας τα παρέχει το κράτος. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου, ας πούμε, το μετρό από 3 λεπτά, κάθε 3 λεπτά που περνάει, και τώρα περνάει, όχι τώρα, για πάρα πολύ χρόνο, περνούσε κάθε 7-8 λεπτά και τα καλοκαίρια κάθε 15 λεπτά. Φτάσαμε τα λεωφορεία να περνάνε κάθε μία ώρα. Να είναι σαράβαλα, να μπαίνεις μέσα και να λες θα φτάσω ή δεν θα φτάσω. Γιατί? Διότι ακριβώς χάθηκε το κίνητρο, μάλλον χάθηκε αυτό το φοβερό έσοδο που είναι το εισιτήριό μας. Εάν λοιπόν δεν έχεις έσοδα και αν υπόσχεσαι τσάμπα, να ξέρεις ότι αυτό το τσάμπα θα παρασύρει τις υπηρεσίες που παρέχεις.
1: Ναι, και που προφανώς θα πρέπει να το καλύψεις από κάπου αλλού το τσάμπα.
0: Δεν έχεις άλλο τρόπο να τις χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, αντί να σκέφτονται πώς θα βρούνε λεφτά, αυτοί σκέφτονται πώς θα ξοδέψουν λεφτά. Ή μάλλον πώς θα τάξουν λεφτά σε πελάτες, έτσι ώστε να τους δώσουν καμιά ψήφο. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο διαγωνισμό στο να ξεπουλάνε όχι τα ασημικά. Αν ξεπούλαγαν τα σημικά, λες πάει στο καλό. Για να ξεπουλάνε, τι να σου πω, δηλαδή είναι σαν να μπαίνεις σε μια γιαγιά και να της λες «Γιαγιά, τι μισθό έχεις, 400 ευρώ, ωραία, θα σου πάρω τα 350, διότι τα χρειάζομαι για να πάρω γαϊδάκια, σοκολάτες και ναρκωτικά». Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα κάνει. Δεν γίνεται. Διότι αυτό είναι για τους πολιτικούς. Δηλαδή, σου μοιράζω λεφτά που δεν υπάρχουν. Τι είναι αυτά? Είναι τα ναρκωτικά που δίνουν σε αυτούς που δεν έχουν πολιτική συνείδηση για να τους εξαγοράσουν την ψήφο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Έλα να σου πω τώρα κάτι, για να μην είμαστε και μονόμπαντοι κιόλας και παρεξηγηθούμε. Ο Μητσοτάκης δηλαδή τα έχει κάνει όλα, είναι όλα καλώς καμωμένα 7 χρόνια τώρα. Το λέω γιατί, εντάξει, κανείς δεν αμφισβητεί, και ούτε κι εγώ δηλαδή, τις δημοσκοπήσεις, επειδή

0: αναφέρθηκες και εσύ νωρίτερα, που φαίνεται ότι έχει μια πρωτιά αυτή την ώρα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω στο όριο της αυτοδυναμίας, θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα. Αλλά δεν μπορεί να πεις τώρα ότι 7 χρόνια τώρα και ο Μητσοτάκης τα έχει κάνει όλα καλά, έτσι. Άλλο τώρα που δεν έχει κάτι πολύ ισχυρό απέναντί του.
1: Κοίταξε, ο Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος πολιτεύεται με βάση, δηλαδή διαχειρίζεται το κράτος. Είναι ο μόνος που αυτή τη στιγμή, στο πολιτικό σύστημα που υπηρετεί τους θεσμούς και διαχειρίζεται το κράτος.
0: Πολλοί το αμφισβητούν αυτό για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, αποτελεσματικότητα της διαχείρισης δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μετράω νούμερα. Ξέρω λοιπόν ότι η χώρα το 2019 ήταν στα τάρταρα και σήμερα δεν είναι στα τάρταρα. Ναι. Ξέρω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή στο εξωτερικό. Ξέρω ότι επιστρέψαμε στις αγορές, τελειώσανε τα μνημόνια, τελειώσανε και όλες οι επιτηρήσεις. Mm-hmm. Ξέρω ότι τα καταφέραμε σε δύσκολες φάσεις, όπως η φάση της πανδημίας. Mm-hmm. Ξέρω ότι στην εξωτερική πολιτική, ας φωνάζει ο κύριος Σαμαράς, στην εξωτερική πολιτική πάμε πολύ καλύτερα, με την έννοια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν ακολουθεί την Τουρκία, δεν διαμαρτύρεται στις επιλογές της Τουρκίας. Mm-hmm. Έχει αυτόνομη ισχύ στη θέση αυτή στην οποία βρίσκεται. Mm-hmm. Έχει αυξημένο κύρος στην Ευρώπη και εν πάση περιπτώσει είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή μια χώρα η οποία έφυγε από τα τάρταρα, έφυγε από καρπαζωής πράκτορας της διεθνής κοινής και ανακτά την διεθνή ισχύ της. Αυτό ισχύει.
0: Αρκεί αυτό για την τρίτη θητεία.
1: Είναι λάθη τρομακτικά. Mm. Αν ο Μητσοτάκης είχε έναν εφάμιλο ανταγωνιστή, είμαι βέβαιος ότι δεν θα βρισκόταν μπροστά και με την πιθανότητα να κερδίσει ξανά για τρίτη φορά. Γιατί? Διότι έχει τη φθορά της εξουσίας. Και επίσης είναι επικεφαλής ενός κόμματος το οποίο είναι βαθιά συντηρητικό, αλλά δεν είναι τόσο βαθιά συντηρητικό. Είναι ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που δεν έχει αλλάξει. Είναι το κόμμα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι το κόμμα της χρεοκοπίας. Δηλαδή, κουβαλάει τέτοια βαρύδια αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης από την παραδοσιακή δεξιά στην πλάτη του, mm-hmm. που λες Παναγία βόηθα. Ναι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο παράγει κατά κόρον στελέχη τα οποία αποθεώνουν το πελατειακό κράτος και αν μπορούσαν θα δίνανε τα πάντα αφενός, mm-hmm. και αφετέρου στελέχη τα οποία εξαιτίας της μακράς εξουσίας έτσι, συμπεριφέρονται με μια τρομερή αλαζονία. Mm-hmm. Όλα αυτά τα υπολογίζουμε και υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική σκηνή, mm-hmm. έτσι δηλαδή όπως η αντιπολίτευση φρόντισε να πολυδιασπαστεί και να μην μπορεί να φτιάξει μια δύναμη η οποία θα υποσχεθεί την κυβερνησιμότητα και την πρόοδο της χώρας, ο Μητσοτάκης είναι μονόδρομος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Ναι. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ο Μητσοτάκης να περνάει πολύ πιο εύκολα τις επικρίσεις των πολιτών, διότι ακριβώς δεν έχει αντιπάλους. Ναι.
0: Έτσι θα ψηφίσει, λες, ο κόσμος με το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να του διασφαλίσει, πώς θα πω τώρα, τα βασικά. Θα ψηφίσει με βάση αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης και έπιασε επικοινωνιακά. Ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα. Θα ψηφίσει με βάση αυτό το ποιος, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Ή παίζει, λες, να δούμε και αυτή την ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ ενισχυμένη σε επόμενες εκλογές.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα 35 με 40% Ελλήνων πολιτών, ίσως και λίγο παραπάνω, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε περιπέτειες. Το είδαμε αδύναμο την περίοδο του δημοψηφίσματος, το είδαμε πολύ δυνατό το 2019 και το είδαμε πολύ πιο δυνατό το 2023. Εμένα με εντυπωσίασε το ποσοστό του 2023. Ξέρω ότι αυτό το 40-42% είναι ένα μπλοκ το οποίο

0: είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μην αφήσει τη χώρα να πάει στα βράχια. Mm. Πιστεύω ότι αν ο Μητσοτάκης βάλει τα κατάλληλα διλήμματα, εάν δεν σκάσουν φοβερά, δεν σκάσουν τέρατα mm-hmm. με την διακυβέρνησή του από διάφορα στελέχη του, mm-hmm. εάν δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ απρόοπτο και πάρα πολύ δυσάρεστο, έστω και δύσκολα έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αντίπαλο. Mm-hmm. Και πάλι σου λέω, το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, είναι το κόμμα του
1: το
0: Μητσοτάκη.
1: Κόμμα.
0: Είναι δηλαδή η αλαζονία της εξουσίας και η βαθιά δεξιά, η οποία στο όνομα των μεταρρυθμίσεων ή στο όνομα της διαχειρισιμότητας της χώρας από ένα πολιτικό, από ένα πολιτικό ηγέτη με το εκτόπισμα του Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι με αυτούς πρέπει να τα βάλει. Mm. Και εδώ που τα λέμε, και τις δύο, δύο τετραετίες, και την πρώτη τετραετία και την τριετία τώρα που έχουμε διανύσει.
1: Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Ηλία Κανέλη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι οι εκπομπές οι ζωντανές. Έχουν και αυτά τα θέματα της τεχνολογίας. Τι να κάνω που δεν σε έχω εδώ κοντά να τα πούμε. Λοιπόν, παρακαλώ, εντάξει, σημαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι λέγαμε για την κατακλίδα δηλαδή. Λέγαμε ότι ο Μητσοτάκης έχει ουσιαστικά ένα στίχημα απέναντί του που είναι το ίδιο του το κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Το ίδιο το κόμμα, οι άνθρωποι του κτλ. Mm-hmm. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ελάχιστοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι πράττουν και οι οποίοι μιλάνε? Mm-hmm. Αν εξαιρέσεις τους πασόκους, τους εκμεταγραφείς πασόκους και κάτι συντηρητικούς δεξιούς οι οποίοι βγάζουν λόγους mm-hmm. και μπορούν να αντιπαρατεθούν στη Βουλή με τους πολιτικούς αντιπάλους, οι υπόλοιποι απλώς κάνουν δημόσιες σχέσεις. Mm-hmm. Δημόσιες σχέσεις στα στελέχη και δουλειές με τον παλιό τρόπο, το βαθύ κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τη χρόνο εκλογών παίζει το φθινόπωρο για σένα?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ λέω πάντα ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε μερικά φετίχ. απορία ψάλτου Βίξ και απορία δημοσιογράφου εκλογές. Όταν λοιπόν δεν έχουμε θέματα ή όταν ζοριζόμαστε, όταν βιαζόμαστε ή όταν δεν θέλουμε να κάνουμε βαθιές αναλύσεις, ισχυριζόμαστε ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Δεν θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Αφενός διότι ο Μητσοτάκης το έχει κατ' επανάληψη δηλώσει και ξέρουμε ότι συνήθως κρατάει το λόγο του. Mm-hmm. Αφετέρου όμως, διότι εξ αρχής ο συγκεκριμένος πολιτικός πολιτεύεται με ένα, πώς να σου πω, με έναν στόχο. Mm. Ο στόχος αυτός είναι να διεκδικηθεί και να κερδιθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κανονικότητα. Δηλαδή, να γίνει η πολιτική ζωή μέρος μιας κανονικής κοινωνικής ζωής. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει αν κατορθωθεί να μην έχουμε πολιτικές κρίσεις, να μην έχουμε αστάθεια και οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό επιδιώκει ο Μητσοτάκης, το επιδίωκε από την αρχή, mm-hmm. το δήλωνε από την αρχή. Και σε γενικές γραμμές, ό,τι δηλώνει και ό,τι επιδιώκει, εκτός εάν το διαλύσει η πραγματικότητα, mm-hmm. το τηρεί. Θα μου πεις, τώρα ο Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, τώρα λόγω της ακρίβειας αναγκάζεται να σκεφτεί το πλαφόν. Εντάξει, αλλά
1: συμβαίνουν και αυτά.
0: Και πάλι με μέτρο, και μάλιστα τον άκουγα προχθές σε μια συνέντευξη όπου έκανε αυτοκριτική, γιατί είπε ότι εγώ είμαι φιλελεύθερος και με ενδιαφέρει η αγορά να ρυθμίζεται, να αυτορυθμίζεται λοιπόν της. Με ενδιαφέρει δηλαδή να τα βρουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους και όχι να έρθει ο μπαμπούλας κράτος. Άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μπαμπούλας κράτος δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός και να υποκαταστήσει τις πολιτικές της ελευθερίας της αγοράς mm-hmm. όπως αυτές καθορίζονται από τις συνθήκες. Πιστεύω λοιπόν ότι η σταθερότητα και πώς να σου πούμε, η ολοκλήρωση των πολιτικών κύκλων mm-hmm. είναι τμήμα του οραματικού τρόπου με τον οποίο ο Μητσοτάκης ονειρεύεται τη χώρα.
1: Για να δούμε.
0: Πιστεύω ότι αν είχαμε κανονική αντιπολίτευση δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συμφωνήσει, διότι όντως θα εξασφαλιζόταν αυτό που λέμε ή αυτό που είχαμε παλιά, η εναλλαγή στην εξουσία. Πρέπει να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της δημοκρατίας είναι η έλλειψη ενός κόμματος, ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος, ενός πολιτικού ρεύματος, δηλαδή με διείσδυση στο λαό, το οποίο θα μπορεί να επικαλεστεί την

0: την αλλαγή. Το Πασόκ πολύ φοβάμαι ότι έχασε αυτή την ευκαιρία από λάθος εκτίμηση και εν πάση περιπτώσει από στελεχική επιπολαιότητα. Μακάρι την επόμενη τετραετία να βρεθούν οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αυτήν την κανονικότητα του πολιτικού συστήματος θα καταφέρουν να την επιβάλλουν σε πείσμα όλων αυτών των φωνακλάδων, των προσωπικότητων που θεωρούν ότι πολύ εύκολα μπορούν να καταχραστούν τις ψήφους του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν όντως γίνουν οι εκλογές έτσι από τον θεσμικό Μητσοτάκη την άνοιξη του 27, πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε. Δεν το συζητώ καθόλου. Σε δεσμεύω δημοσίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου απόψε, Ηλία Κανέλη.
0: Ζητώ συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία που υποστήκατε εξαιτίας
1: μου. Καμία ταλαιπωρία. Και με το καλό να τα πούμε και από κοντά.
0: Φορά, να είμαι πολύ πιο.
1: Με το καλό εύχομαι.
0: Σε λίγο αφυπνούμε στην Κρήτη, οπότε φαντάζομαι ότι εντάξει, η κριτική άβρα πνέει από την περιοχή σας μέχρι την άλλη άκρη.
1: Μέχρι την άλλη άκρη, οπότε... που θα είσαι εσύ. Σε περιμένω και στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και,

0: Σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
1: Ο νέος Πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης, αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
0: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
0: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων.
1: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
0: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
1: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
0: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα, η έρευνα και η καινοτομία.
0: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας.
1: Όπως τόνισε ο νέος Πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
0: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική συμμαχία.

αξίας, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο ότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.

0: συζήτηση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο νομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο, τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε, στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να έχει σε ένα γήπεδο.
0: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
1: Υπάρχουν δύο περιοχές που κατά την άποψη τη δική μου έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
0: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων, αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
2: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνομαι και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
3: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της σφαιρεγιότητας και της αξιοπιστίας και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
1: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έρχεται στη χώρα.
4: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα κύριος Πλεύρης.
0: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα, Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού, που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
5: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος, μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
6: Λέω, το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος έχουν πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις Μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο ΧΤΕΟ κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να γίνει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
1: Τι πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
7: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι, ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.

0: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
1: Επίσης, drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη, σταδιακά, και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουμε διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίησεις θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
0: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
0: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
1: Μετά από ακολούθηση η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομικά δικαιώματα και άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
0: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
2: Τη ρουσική σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάει για αιτήματα του κλάδου όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
2: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα αντιγυνά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
0: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
2: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϊπαγγείλους, τους εργαζόμενους του επιστημισμού και του τουρισμού 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου. Εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
2: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
3: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
0: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα, και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
3: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
4: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης.

0: Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Πακρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
1: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφη στο Πακρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει το, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
0: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
0: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
1: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
0: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφη Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφη ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφη.
1: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνου που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
0: Υπάρχει ετοιμότητα.
1: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: What there? Une Enquer. Takaup, Fedetjodhor.
2: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.

0: ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
5: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
1: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
8: Φτάνουμε γαλατά, να πάρουμε το φέρι, να πάμε χώρο.

0: Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε, κάτι με αγάπη. Ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ.
1: Άμα φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου,

0: θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
1: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα
1: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, ναι, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, ναι. Και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννη.

σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά

0: έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το ΣΕΦ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω...
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
0: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη, τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
0: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία, θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
0: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι

0: ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σαν αναδρομέ, εσύ τα φτιάξεις
0: τώρα. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτετ σιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
3: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα

0: Όφη Summer Camp.
1: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
0: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Γνωρίστε τα αθλήματα.
0: Βόλεϊ,
1: μπάσκετ,
0: ποδόσφαιρο,
1: στίβος,
0: κολύμβηση,
1: πόλο,
0: σκάκι,
1: πυγμαχία,
0: άρση βαρών,
1: τροχοσανίδα,
0: χάντμπολ.
1: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
0: Όφη Summer Camp.
1: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.

0: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέ.

Destination Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσυθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

Ο απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι

Το Brand Canaglia έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου, που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δώστε το Θεό, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι, να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Το έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω, να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα. Ήμιση.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι, εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρθος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκα προετοίμωσα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα. Ναι.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα
1: μου.
0: Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο.

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα κόστη δίαιτα. Έλα γλυκούλη μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φέτετ σιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικών άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων, Αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 14 Ιουνίου σήμερα και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τέλος στην αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια, θα εντοπίζεται αμέσως, εκμηδενίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας τη διαφάνεια.
1: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
2: Είναι drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουμε διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι χτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011, είναι καταναυστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
2: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
2: Μετά που ακολούθησε η κρίση, και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομική άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
0: Η συνεχής αύξηση τώρα των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζόμενους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.
1: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές, η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις

0: Εμείς, Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
1: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί. Τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος, οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές, εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
0: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
1: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
0: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
1: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιά, θα είναι ήμοι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
1: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
2: Στην εκπομπή «Πολιτικό βαρόμετρο» της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να προβάλλουν τις διαφορετικές θέσεις τους εν ώψη των επόμενων εκλογών. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε κυρίως στην οικονομία και την ακρίβεια, ενώ διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις τόσο για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, όσο και για το μέλλον της χώρας.
0: Η πολιτική επικαιρότητα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Πολιτικό βαρόμετρο», με καλεσμένους την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τα δύο κόμματα εμφανίζονται σε εκλογική ετοιμότητα, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται εν ώψη των εθνικών εκλογών. Ωστόσο, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027.
3: Οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη. Τι σημαίνει αυτό? Να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόορες εκλογές.
0: Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ παράλληλα ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα, παρουσιάζοντας προτάσεις με έμφαση την κοινωνική στήριξη και τις μεταρρυθμίσεις.
4: Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Ένα στόχο εθνικό, τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίοι στην Ευρώπη, και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς και στους μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις.
0: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και η οικονομία, με την ακρίβεια να αποτελεί βασικό σημείο της συζήτησης και της πολιτικής αντιπαράθεσης.
3: Με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Φανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα, το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας.
4: Τι παραμένει ακρίβεια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί οι τιμές από τους μεσάζοντες.
0: Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, με τα δύο κόμματα να παρουσιάζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους για την πορεία της χώρας.
3: Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος μπορεί να τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, το έχει ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ναι. Ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, και πάει λέγοντας.
4: Ο Πρωθυπουργός το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σχέδια της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείκτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείκτες, όταν 7 χρόνια τους τριμάτισες.
2: Αλλάξουμε θέμα τώρα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην πιλωτική εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης εγωπροβάτων, το οποίο έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κτηνοτρόφους. Ίδια εκφράζουν φόβους για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και για το αυξημένο οικονομικό κόστος, ενώ η πλήρης εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για το 2027 μετά την αξιολόγηση της δοκιμαστικής φάσης.
5: Σε πιλωτική εφαρμογή θέτει το σύστημα εχνηλάτησης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αβέβαιοι για τα αποτελέσματα που θα φέρει το μέτρο, υποστηρίζοντας παράλληλα πως επικρατεί ανησυχία για τα προβλήματα υγείας που θα μπορούσε να προκαλέσει στα ζωντανά η τοποθέτηση βόλων.
6: Πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε το σύστημα που ήταν παλιά με τα τατουάζ. Με πληροφορίες που έχω, δεν έχουν βγάλει ακόμη ούτε τα μητρώτα ανάλογα να ξεκινήσουν να μας εκαλούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ούτε όχι. Ποιος θα μας εγγυηθεί ότι δεν θα πάθουν τα ζώα μας καμία ζημιά? Και ποιος θα μας πληρώσει αν πάθουν τα ζώα μας ζημιά?
2: Έχετε υποψίες λοιπόν ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα?
6: Όχι απλά υποψίες. Επιτοπίσουν να θα διαλύσουν τα ζώα.
2: Για ποιους λόγους?
6: Διότι είναι κάτι που μπαίνει στο στομάχι, το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει λόγω της ράτσας που έχουμε εδώ. Είναι μικρόσωμα, θέλει συγκεκριμένους βόλους, συγκεκριμένα βάρη, τα οποία μετά από πολλούς ελέγχους. Αυτοί θα σου πούνε πήγαινε πάρε, θα συμβάλλουμε εμείς, ψοφήσουμε δεν ψοφήσουμε, δεν μας νοιάζει εμάς.
5: Προσθέτουν δε πως το συγκεκριμένο σύστημα αυξάνει τα έξοδα, καθώς οι επιδοτήσεις είναι ήδη ανεπαρκείς ώστε να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες, πόσο μάλλον η δε τοποθέτηση ενός συστήματος ιχνηλάτησης θα τους επιβαρύνει περαιτέρω.
6: Έχουμε εμείς πρόβλημα με τις υπόλους. Αλλά πρέπει να μας εξηγήσουν ποιος θα πληρώσει πάλι όλο αυτό. Για ποιο λόγο εμείς να διαθέσουμε όταν επί το πίστον παίρνουμε 2.000 και 3.000 ευρώ επιδότηση ενώ έχουμε ένα τόσο μεγάλο ζωικό κεφάλαιο και θα μου το σύπαμε, τα ΖΑΠ θα μπουν οι βόλοι, θα μας τα πληρώσετε?
7: Τι κόστος έχουν?
6: Γύρω στο 5 ευρώ, 5 ευρώ με 6. Πώς θα τα πληρώσουμε εμείς, ένα ζώο άμα ψοφίσει, θα πρέπει εγώ να γυρεύω το βόλο στην κοιλιά του, να το βάλω σε μια άγη?
7: Άρα ζητάτε ουσιαστικά να διευθετηθεί και το οικονομικό κομμάτι του νέου συστήματος.
6: Ακριβώς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να διευθετηθεί αυτό το κομμάτι, αλλά το οικονομικό κομμάτι δεν μπορούμε να το αντέξουμε.
5: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027.
2: Επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ παραμένουν τώρα παγωμένοι στα συρτάρια της ΑΔΕ, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Η μη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN, η έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας ή η μη προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών αποτελούν τα βασικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ΑΔΕ να καταβάλει τα ποσά στους δικαιούχους.
0: Στα αζήτητα παραμένουν επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ, με περίπου 130 φορολογούμενους να μην έχουν ακόμη εισπράξει χρήματα που ήδη δικαιούνται.
8: Με ενημέρωσή τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε γνωστό ότι περίπου 130.000 φορολογούμενοι και της τάξεως των 190 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δικαιούνται οι φορολογούμενοι να τα λάβουν στους λογαριασμούς τους, δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Όσο εντύπωση και να προκαλεί αυτή η είδηση, είναι πραγματικό γεγονός και αυτό οφείλεται κυρίως γιατί οι φορολογούμενοι είτε δεν έχουν δηλώσει IBAN σωστό στην προσωπική τους πληροφόρηση, είτε δεν έχουν επικυρωποιήσει τα νομοποιητικά τους στοιχεία.
0: Οι επιστροφές έχουν εγκριθεί, ωστόσο δεν μπορούν να πιστωθούν λόγω ελλειπών στοιχείων, μη δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού IBAN ή έλλειψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αν μάλιστα περάσουν 5 χρόνια από την έκδοση του τίτλου πληρωμής, τα ποσά παραγράφονται και χάνονται.
8: Εδώ λοιπόν έρχεται και η ευθύνη των φορολογούμενων, καθώς δεν είναι μόνο να υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση, αλλά να κάνουμε και έλεγχο των στοιχείων αυτών αν είναι σωστά αποτυπωμένα στην φορολογική διοίκηση. Να τονίσουμε στους φορολογούμενους ότι δεν μιλάμε για μια παροχή του κράτους, δεν μιλάμε για κάποιο επίδομα. Μιλάμε για μια επιστροφή φόρου που είτε μισθωτός είσαι, είτε συνταξιούχος, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να δικαιούσε από το κράτος.
0: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 737 εκατομμύρια ευρώ, με 191 εκατομμύρια να παραμένουν δεσμευμένα για λόγους που σχετίζονται κυρίως με τους ίδιους τους δικαιούχους.
8: Παράδειγμα, είσαι μισθωτός και η παρακράτηση που έχει γίνει από τον εργοδότη σου είναι μεγαλύτερη από τον φόρο τον οποίο καλείσαι να πληρώσεις όταν υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση. Υποβάλεις μια τροποποιητική δήλωση που τα στοιχεία έτσι πως μεταβάλλονται πάλι έχεις πληρώσει περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Κάνεις αίτημα επιστροφής ΦΠΑ γιατί είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και δικαιούσε να υποβάλεις αίτημα επιστροφής ΦΠΑ. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να δικαιούμαστε ένα ποσό πίσω στον λογαριασμό μας.
0: Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιταχύνει τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των επιστροφών μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων και ψηφιακών εργαλείων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να μειωθούν οι εκκρεμότητες που ξεπερνούν τις 90 ημέρες.
8: Πρέπει να επικυρωποιούμε τα στοιχεία μας και να δηλώσουμε το σωστό αριθμό IBAN ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις φορολογική διοίκηση για να λάβει αυτή την επιστροφή, ζητάει κάποια στοιχεία, ζητάει κάποια δικαιολογητικά. Αν ο φορολογούμενος δεν τα έχει προσκλήσει,

κομίσει. Πάλι η επιστροφή του ποσού θα κολλήσει στην φορολογική διοίκηση. Θα τονίσουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν επιθυμούν να δουν αν ανήκουν στην κατηγορία του ποσού που δικαιούνται, πιθανό ποσού που δικαιούνται και θέλουν να δουν αν πραγματικά

0: Τι τέτοιες περιπτώσεις εκμεταλλεύονται επιτίδη και ξεγελούν τους φορολογούμενους.
1: Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Το 6ο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου φιλοξενούν τα ανόγια και στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδα.
2: Τα ανόγια φιλοξενούν το 6ο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου. Στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
3: Φιλοξενούμε στα ανόγια, στο γεωπάρκο του Ψιλορίκη, το 6ο συνέδριο, όπως αναφέρεται, των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων της UNESCO. Είναι ένας θεσμός που συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων να βρεθούμε μαζί, να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας, να παρουσιάσουμε τα επιτεύγματά μας, όπως επίσης και το τι μπορεί να προσφέρει κάθε ένας από αυτούς τους τόπους που έχει αναγνωριστεί ως γεωπάρκο από την UNESCO.
2: Ο συντονιστής του γεωπάρκου Ψιλορίτη, Χαράλαμπος Φασουλάς, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, όπου αναφέρθηκε στις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο και στο ρόλο του γεωτουρισμού.
3: Καταφέραμε και φιλοξενήσαμε γύρω στους 180 σύνεδρους μέχρι και αυτή τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Παρουσιάστηκαν 60 και παρουσιάζονται ακόμα 60 συνολικά εργασίες και παρουσιάσεις από όλες τις περιοχές των ελληνικών γεωπάρκων και της Κύπρου, συν επιπλέον παρουσιάσεις που σχετίζονται με άλλες περιοχές της χώρας μας που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν γεωπάρκο. Φέτος η θεματική του συνεδρίου είναι αυτή που συζητάμε και τώρα, είναι ο ρόλος του γεωτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών.
2: Ο κύριος Φασουλάς εξήγησε τι είναι ο γεωτουρισμός, ο οποίος, όπως σημείωσε, είναι αρκετά διαδεδομένος σε όλη την Ευρώπη.
3: Είναι ένας νέος όρος για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει πλέον θεσμοθετηθεί επίσημα από το ελληνικό κράτος ως μια μορφή τουρισμού υπαίθρου και επίσης είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού όπως προσδιορίζεται στο χωροταξικό του τουρισμού. Στην Ευρώπη και στο εξωτερικό βέβαια είναι μια αρκετά διαδεδομένη μορφή τουρισμού και σύμφωνα με το National Geographic είναι από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού με πολύ μεγάλες δυνατότητες για την ενδοχώρα και τις περιοχές της Πέτρου.
2: Στόχος είναι να προσελκυθούν αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες οι οποίοι δεν θα διοχετευτούν στα τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης.
3: Νομίζω σαφώς απαντάει σε αυτό το ερώτημα και μπορεί να δώσει επιπλέον λύσεις σε αυτή την όλη συζήτηση που γίνεται, βάζοντας βέβαια μέσα στο όλο πλαίσιο και το ζήτημα το εάν σε κάποιες περιοχές έχουμε πλέον φαινόμενα υπερτουρισμού ή όχι. Και βέβαια έχουμε μια στόχευση να προσελκύσουμε αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες στο νησί μας, που εάν αυτούς τους επισκέπτες τους διοχετεύσουμε στα ήδη γνωστά τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οπότε σίγουρα ναι, αυτές οι μορφές τουρισμού υπαίθρου που εστιάζουν στην ενδοχώρα βοηθούν στο άπλωμα, όπως λέμε, της τουριστικής περιόδου στο χρόνο και το σημαντικότερο στο χώρο.
1: Θα περάσουμε στην διεθνή δισογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Νεκρά επτά στελέχη της Χεζμπολάχ μετά από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις. Την εκένωση περιοχών του νότου προς το βορρά διέταξαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Χιλιάδες έδωσαν το παρόν στο Λονδίνο για την παρέλαση των χρωμάτων αφιερωμένη στα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου. Κοντά στο Μπάκινγχαμ έφτασαν και διαδηλωτές κατά της μοναρχίας που σήκωσαν πλακάτι, ύψωσαν φωτογραφίες του πρίγκιπα Άντριου. Νέες μαζικές διαδηλώσεις κατά της τουριστικής επένδυσης του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίζεται το έργο δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
4: Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι στοχοποίησε και σκότωσε 7 στελέχη της Χεζμπολάχ που δρούσαν μέσα από σύραγγα στο νότιο Λίβανο και ενώ πιο πριν ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους σε 24 τοποθεσίες της χώρας να εκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους και να μετακινηθούν βόρεια.
1: Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας τελεχών της Χεζμπολάχ, καθώς χρησιμοποιούσε το σημείο για να αποθηκεύει όπλα και να πραγματοποιεί επιθέσεις. Παράλληλα, ο Λιβανέζικος στρατός απέσυρε τα στρατεύματά του από μια βάση σε ένα χωριό του νότιου Λιβάνου μετά την προέλαση Ισραηλινών στρατευμάτων σε κοντινή περιοχή. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις

0: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου. Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να γιορτάσουν στο Λονδίνο την επίσημη παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά Κάρολου του Τρίτου, γνωστή ως Trooping the Colour. Το μονάρχη συνόδευσε η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, καθώς χαιρετούσαν το πλήθος μέσα από άμαξα που την έσαιναν δύο λευκά άλογα. Στη συνέχεια, από τον μπαλκόνι των ανακτόρων του Buckingham, η βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει το πέρασμα στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από το παλάτι, όπου τέσσερα μαχητικά άφησαν πίσω τους ίχνη κόκκινης, μπλε και λευκής ατμίδας προς τιμή του Βρετανικού στέματος. Ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του, δούκισσα του Σάσεξ, Μέγαν Μάρκλ, δεν παρέστησαν στην παρέλαση. Καθώς πεζόταν ο Βρετανικός Εθνικός Ύμνος, μια ομάδα διαδηλωτών κατά της μοναρχίας που κατάφερε να φτάσει μπροστά από τα ανάκτορα του Buckingham, ύψωσε πλακάτ με το σύνθημα «Not my king» και «Down the crown». Εμφάνισαν επίσης φωτογραφίες του Άντριου Mountbatten Windsor, του αδελφού του βασιλιά, από τον οποίο αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για 14η συνεχόμενη ημέρα στα Τύρανα της Αλβανίας ενάντια σε ένα πολυτελές τουριστικό έργο ύψους περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζεται σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή στην Αδριατική. Το έργο που συνδέεται με επενδυτικό σχήμα του Τζάρετ Κούστνερ, γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφορά την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος, εγκαταλελειμμένο νησί και παρακείμενη ακτογραμμή περιοχής ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Οι διαδηλωτές που κάθε βράδυ συγκεντρώνονται στο κέντρο των Τυράννων σφυρίζουν και κρατούν χάρτινα ομοιώματα φλαμίγκο, καταγγέλλοντας ότι το έργο απειλεί το φυσικό περιβάλλον και τα προστατευόμενα είδη της περιοχής. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επένδυση θα μεταμορφώσει τον τουριστικό χάρτη της χώρας και θα ενισχύσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο περιβαλλοντικές οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους. Ο Πρωθυπουργός Εντιράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, το double πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 89-85 και έκανε το 3-2, κατακτώντας και το πρωτάθλημα μετά τη EuroLeague.
2: Φουρνιέ με την προσπάθεια και του Τζόζεφ, που εδώ παίρνει σου τριών πόντων. Τζόζεφ καθοριστικός. Κόρεϊ Τζόζεφ με τα ακροδάχτυλα έδωσε πάσα στο Φουρνιέ νωρίτερα. Και μένουν 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Μιλουτίνοφ για το Βεζένκοφ που έχει μισμάτς, γυρίζει, εκτελεί και το βάζει. Σάσα Βεζένκοφ και ο πανηγυρισμός του με σφιγμένη γροθιά και κραυγή προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
3: Το Λιόπουλος και Χέις Ντέιβις, οι δύο επιλογές.
2: Κόβεται ο Λεσόρ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μετά το στόπ του Όσμαν στον Τάισον Γουόρντ, η δεύτερη καλύτερη αμυντική φάση. Μας έχει χαρίσει πολλές δυνατές στιγμές μέχρι στιγμής. Το Λιόπουλος εναντίον όλων με ταμπλό 83-76. Όσμαν δεν δοκιμάζει για τρεις. Θα το κάνει ο Τολιόπουλος και θα το βάλει 83-79. Νέο time out από την πλευρά του Ολυμπιακού στα 67 δευτερόλεπτα. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο Φουρνιέ για τη δεύτερη. 2 στις 2. 85-79. Ο Φουρνιέ στους 20. Φουρνιέ 2 στις 2 και τώρα. 87-79. Ο Παναθηναϊκός μετά το time out του Εργίνα Ταμάν θα ψάξει πολύ μεγάλα σουτ. Χέις Ντέιβις από τη γραμμή μειώνει. Πουρνιέ με 22 πόντους. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού, αλλά ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους. 7 rebound, 3 assist και 3 block. Είναι ο πολυτιμότερος του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ στους 14, η διαφορά στους 8. Ο Σόρτς για το ανάποδο layup 89-83. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και εδώ ο Τολιόπουλος από πολύ μακριά θα αστοχήσει για τρεις. Ο Μίτογλου σε ένα σουτ δύο πόντων θα το βάλει. Με 2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Και ο Βεζένκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός Έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Κατακτά το 16ο

0: πρωτάθλημα της ιστορίας του. Σε μια ιστορική σεζόν με πολλούς συμβολισμούς. Η ομάδα του Πειραιά κάνει ένα αξιοθαύμαστο ντάμπλ.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, απόγευμα την σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξ Ιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12x250ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.

0: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
0: Ο νέος πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο, στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης, αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
1: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος, καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
0: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα, η έρευνα και η καινοτομία.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας.
0: Όπως τόνισε ο νέος πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγικής σημασίας, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέριμνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
3: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον ομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο, τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να είναι σε ένα γήπεδο.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει, και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
2: Υπάρχουν δύο περιοχές που, κατά την άποψη τη δική μου, έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
3: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
4: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνομαι και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
5: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της φερεγγιότητας και της αξιοπιστίας, και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
2: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο.

0: κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έχετε στη χώρα.
1: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσει τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι. Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα κύριος Πλεύρης.
2: Όχι για το κταίο, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
3: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
4: Λέω το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος έχουν πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις Μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο χταίο κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις κάθε φορά. Θα έρθετε το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να γίνει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
0: Ή πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος, όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
5: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Was wer? Μην έγκυρ. Τσακαούπ, φέτε τσιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλίση.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει επίσης.

0: επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε Βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
8: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
9: Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Άκου τώρα, να σου πω εδώ, πράγματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

σταδιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο πόρος δεξιά ακριβώς είναι όλα τα χύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε?
1: Το 1979.
0: Από το 1979 και από ό,τι βλέπω στη σκάλα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι, έτσι, δύσκολα να βρεις πλέον.
2: Ναι, ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
2: Χτυπημένα, βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
2: Ολόκληρα, θα βραστείς στη σκάρα.
0: Θα ψηθείς στη χάρα,
2: ναι, ναι.
0: Στη σκάρα. Άλλοι το βράζουνε.
2: Όχι,
0: εσείς
2: όχι,
0: το ψήνετε, όχι, σωστά.
2: Το
0: σε χαμηλή φωτιά.
2: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
2: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, φλέκς που λέμε,
2: σωστά.
0: Σαν παστουρμάς και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
2: Α.
0: Εδώ πώς το σερβίρουμε?
2: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φέρει τώρα ένα γλασάρι.
1: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
1: Τι κάπαρι.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Μέλι θυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σχανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χυμό λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά να κατέβουμε. Έτσι να βγάλω κούτσια, ταράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Sopinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο, και πάω κόψουμε το απάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρά τις φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούνε τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα, από πάνω σε όλα. Απάκι. Λίγα φιλαρόκας.

περιστέρι. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ, που είναι ακριβώς μπροστά μου. Τι θα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Παπουτσάκι και καλογεράκι. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Είναι και παπογραφιέρα που πάμε, είναι στα μέτρα.

πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την... Και έγραφε κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς εδώ στον Μπόρο.

σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσκιος. Εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία εκεί του Έρωτα και της Χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση, και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένο φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που αποδίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το
0: φάση, λίγο
1: Κωνσταντινούπολη με σιροπιαστό, ήταν πολύ φιστίκη.
0: Πολύ φιστίκη γίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει, το γαλακτομπούρικο ή το...
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: κρέμες.
0: Του μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής.

0: έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξοικειωμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα, οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος εκεί είναι Τιμή Σένεγκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με τον χορό.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα, βοήθηκε. Αλλά το εγχείρημα είναι του πατέρα μου, καθαρά, ναι. Ωραία.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέρ, είναι έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξ σιόλθορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο

0: Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
0: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
0: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
0: στίβος,
1: κολύμβηση,
0: πόλο,
1: σκάκι,
0: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
0: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
0: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφη Summer Camp.
0: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές

0: την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες του Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
0: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε!
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Κρέτα 24.gr.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
7: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
7: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
7: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
6: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις

Γιαχνί σοκάκι τώρα Ερμού. Τουριστάτικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και φαγάδικα είναι η μαγειρία. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλαφόρες, τίποτα έχει. Τα πάντα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο. Έγινα. Μου θυμίζει. Λοιπόν, πίσω μου. Είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ικτιοπολία. Έτσι παραδοσιακά, από τις παλιά. Και... πάτε.

0: που δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στο κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Ναι. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εχθροπολείο. Τα άλλα φύγαν. Πήγαν.
1: Αλλά ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια Βαρσάλων, τα δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνια, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
1: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Ναι. Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηνοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά, εδώ είμαστε κυρίοι, το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτιά, βιολογική, κρεταβοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαχμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αγνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ο Λοζόντα Νικολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αστακό να κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
1: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
2: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
2: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
2: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ.
2: Ταρτάρ.
0: Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της τύρα.
2: Στην αγγλίδα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
2: Σωστά.
0: Και καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Και βάζουμε εσπεριτοειδία βάζω.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Σολάδι είναι Μαϊντανού ή...
1: Άνοιχε Μαϊντανού.
0: Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι.

0: πάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος, δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο. Και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι, όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στη Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα, και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μια μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα, ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60 με 70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναν κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει, και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλύματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
0: Οργανωμένες,
1: πολύ καλές παραλίες, και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα. Ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω τα λεύρια κάτω και τι παίρνω? Μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό. Το γάλα. Κανέλα που αγαπάει το μήλο. Βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη, εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κρητικό. Bacon powder. Λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό brunch με ξινομιζήθρα. Θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

Σας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι που πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έρθω και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας λέω που θα συνεχίσουμε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
1: Επίσης, drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουμε διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθ' ύψος ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναφιστέο.
0: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζεται με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζεται με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
0: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία

0: των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
1: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά δικαιοί άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
0: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
2: Μέσω τη ρουσική σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
2: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα ανθυγιεινά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
0: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
2: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου, εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
2: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
3: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με

0: ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
1: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
0: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
3: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει του, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
2: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
3: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
2: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
3: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
2: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου

0: Μαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
1: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνου που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
0: Υπάρχει ετοιμότητα.
1: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Κατά την προεκλογική σας πορεία παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, με επίκεντρο τη λογοδοσία και τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας αποφάσεις.
1: Είναι για εμάς πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να απογειώσουμε το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο το δικό μας έχει γερές βάσεις. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε από παρθενογέννηση. Υπάρχει ένα πρόσφατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ήταν, θα έλεγα, το κορυφαίο της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του Πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
0: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
0: και
1: πεδίων.
0: Και η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω, και η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, τόσο για τη φοιτητική μέρημνα, όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.
0: Θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένετε να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια, δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών, στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας
0: ενώ
1: και της ψηφιακής
0: μεταρρύθμισης. Ενώ βλέπουμε, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίας. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
0: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως φυσική στρατηγική εταίροι με ένα σεβασμό αμοιβαίο?
1: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολωνών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια, τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής δραστηριότητας.
0: Θα πάμε και εκεί. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού?
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού, όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών, ερευνητών, αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δίτου κριτικού, από ότι παραδείγματος χάρη με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
0: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Και το ΜΑΙΧ.
0: Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφεί και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, η Γεωπόνη, που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Υπάρχει, σκεφτόμαστε λοιπόν, ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, με συνεργασία με αυτές τις ερευνητικές δομές που έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε στο νησί μας.
0: Θέλετε να καταστεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ένας διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος. Και έχω ξεχωρίσει λίγο το τρίπτυχο, εμβέλεια, δίκτυα και στρατηγική.
1: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα πανεπιστήμιο άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανης, ο κύριος Πετρίδης, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης.

0: Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνείς σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, στις οποίες θα θέλουμε να προσεγγίσουμε φοιτητές, αλλοδαπούς, τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά τρέχουν και είναι επιτυχημένα όπως το Eminent, αλλά και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία μας.
1: Την παρουσία σας και την εξωστρέφειά σας.
0: Και την εξωστρέφειά μας.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. Πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
1: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
0: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
1: Πολύ βασικό.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών, αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι οι μισθοί των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω, όχι γιατί πλέον δεν έχουμε. Έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
1: Κύριε Μπρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός. Συγκεκριμένα μιλάμε για το ΕΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΕΛΜΕΠΑ, διέπονται από γραφειοκρατία. Είναι ο στόχος σας να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες? Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του Πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι δικοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του Πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
1: Να δώσουμε λίγο κάποια παραδείγματα.
0: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα στο πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτησης φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα που χρειάζονται

0: Με καχυποψία, με προβληματισμό. Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό. Και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. Ο άνθρωπος περπατούσε παλιά με τα πόδια, μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
0: Δημιούργημα του ανθρώπου.
1: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα και είναι ο μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
0: Από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε, κύριε Πρίτα, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
1: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες, αρκετές, κορυφαίες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας. Υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν θα έλεγα, σε όλα τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου μας. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο. Μετά από αυτό, προφανώς, μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι, λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες, έχει αναγνώριση από το European Innovation Council, από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών, αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή, μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μιας πατέντας ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
0: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές.
1: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας βασικός στόχος μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές,
0: ναι,
1: να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολλή δουλειά. Η πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη.
1: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα. η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούρια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκοα ότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια.

0: Πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρεί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός, ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο, αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση, ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης, η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπόλοιπο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε? Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια, και προεξάρχον πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα, με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας, εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ, και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
0: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
1: Θα υπάρχει αλγόριθμος, ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμει μέσα στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
0: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέριμνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης?
1: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέριμνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστίων μέσω ΣΔΙΤ, τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτεν, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, και τον Πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολαύουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
0: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
1: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου, και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν, με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε, που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό της ενοικίασης χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
0: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωρία?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουνα αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική. Στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές τους. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετοίς φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
0: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος τετραετίας.
1: Μιλάτε για το ΚΕΣΥΨΗ, γιατί είναι διαφορετικά.
0: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το ΚΕΣΥΨΗ ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιό μας. Το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
0: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΗΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
0: Ζηλεύετε κάτι από πανεπιστήμια στο εξωτερικό?
1: Ναι, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ ίδιος, στα πλαίσια του διδακτορικού, ήμουν στη Λιόν, στο Claude Bernard Λιόν, εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου.

0: πόσα γήπεδα, πόσες εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιό μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιό μας, όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή, γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα ως απόφοιτοι θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκμουνήσετε με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστερα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο. Το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει? Ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και για να γίνω πιο συγκεκριμένος αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά, αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περί ενός μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας, το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάσταχτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, μεταξύ

0: Μεταξύ αυτών, υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθυνο, ξέρετε, συνεργάστηκαν, γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το έργο, θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα. Θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
0: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την επίσημη, αν και η επίσημη πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Μετά και την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα λοιπόν, του νέου Πρίτανη, ποιο είναι?
1: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες, ο κύριος Στέλιος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Ταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ, με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι, μετά στο τέλος της τετραετίας, να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης και ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη, καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλο, για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνετε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
1: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
0: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
0: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
0: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
10: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχει

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 14 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τέλος, την αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια θα εντοπίζεται αμέσως, εκμηδενίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια. Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
1: Είναι drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι χτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011, είναι καταναυστέο.
0: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζεται αν χτίζεται με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζεται με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
0: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
1: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομική άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
0: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η συνεχής αύξηση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζόμενους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές, η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
2: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί. τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο, που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές. Εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
0: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
2: Και τα μισθώματα, που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
0: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
2: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμοι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια καρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
2: Σε γενικές γραμμές, το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
3: Με προεκλογικά χαρακτηριστικά και σε πολλαπλά μέτωπα διεξάγεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αιχμή τα προγράμματα των κομμάτων και την αξιοπιστία τους, την υγεία αλλά και την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση, αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Από την πλευρά του, το Πασόκ ξεκαθαρίζει μέσω του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά ότι το κόμμα έχει ξεκάθαρη θέση και έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλησε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της, συμπληρώνει. Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία. Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μία ακόμη μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, μόνο τον Μάιο πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
4: Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα προγράμματα των κομμάτων και η αξιοπιστία τους.
5: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
6: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
7: Okay. Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
6: Μας βολεύει πάρα
7: ο
6: πολύ. Πραγματικά μας βολεύει.
7: Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω στο 19, φυσικά, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
1: Η σούπα του πολιτικού συστήματος, βλέπετε, ανακατεύεται πολύ. Με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
3: Στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να προβάλλουν τις διαφορετικές θέσεις τους εν ώψη των επόμενων εκλογών. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε κυρίως στην οικονομία και την ακρίβεια, ενώ διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις τόσο για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, όσο και για το μέλλον της χώρας.
0: Η πολιτική επικαιρότητα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής Πολιτικό Βαρόμετρο με καλεσμένους την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τα δύο κόμματα εμφανίζονται σε εκλογική ετοιμότητα, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται εν ώψη των εθνικών εκλογών. Ωστόσο, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027.
8: Οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη. Τι σημαίνει αυτό? Να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο. Για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόορες εκλογές.
0: Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ παράλληλα ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα, παρουσιάζοντας προτάσεις με έμφαση την κοινωνική στήριξη και τις μεταρρυθμίσεις.
9: Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Ένα στόχο εθνικό, τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίη στην Ευρώπη, και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς και στους μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις.
0: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και η οικονομία, με την ακρίβεια να αποτελεί βασικό σημείο της συζήτησης και της πολιτικής αντιπαράθεσης.
8: Με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Φανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα, το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας.
9: Τι παραμένει ακρίβεια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί οι τιμές από τους μεσάζοντες.
0: Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, με τα δύο κόμματα να παρουσιάζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους για την πορεία της χώρας.
8: Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος μπορεί να τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, το έχετε ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ναι. Ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας και πάει λέγοντας.
9: Ο Πρωθυπουργός το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σκέλη της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείχτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείχτες, όταν 7 χρόνια τους τριμάτισες.
3: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην πιλωτική εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης εγωπροβάτων, το οποίο έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κτηνοτρόφους. Οι ίδιοι εκφράζουν φόβους για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και για το αυξημένο οικονομικό κόστος, ενώ η πλήρης εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για το 2027 μετά την αξιολόγηση της δοκιμαστικής φάσης.
10: Σε πιλωτική εφαρμογή θέτει το σύστημα εχνηλάτησης για τα εγωπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αβέβαιοι για τα αποτελέσματα που θα φέρει το μέτρο, υποστηρίζοντας παράλληλα πως επικρατεί ανησυχία για τα προβλήματα υγείας που θα μπορούσε να προκαλέσει στα ζωντανά η τοποθέτηση

0: συμβόλων.
1: Πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε το σύστημα που ήταν παλιά με τα τατουάζ. Με πληροφορίες που έχω, δεν έχουν βγάλει ακόμη ούτε τα μητρώα τα ανάλογα να ξεκινήσουν να μας εκαλούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ούτε όχι. Ποιος θα μας εγγυηθεί ότι δεν θα πάθουν τα ζάμας καμία ζημιά. Και ποιος θα μας πληρώσει αν πάθουν τα ζάμας ζημιά.
0: Έχετε υποψίες λοιπόν ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα ή...
1: Όχι απλά υποψίες. Επιτοπίσουν να διαλύσουν τα ζώα.
0: Για ποιους λόγους?
1: Διότι είναι κάτι που μπαίνει στο στομάχι, το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει λόγω της ράτσας που έχουμε εδώ. Είναι μικρό σώμα, θέλει συγκεκριμένους βόλους, συγκεκριμένα βάρη, τα οποία μετά από πολλούς ελέγχους. Αυτοί θα σου πούνε πήγαινε πάρε, θα συμβάλλουμε εμείς, ψοφίσουμε δεν ψοφίσουμε, δεν μας νοιάζει εμάς.
0: Προσθέτουν δε πως το συγκεκριμένο σύστημα αυξάνει τα έξοδα, καθώς οι επιδοτήσεις είναι ήδη ανεπαρκείς ώστε να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες, πόσο μάλλον η δε τοποθέτηση ενός συστήματος ιχνηλάτησης θα τους επιβαρύνει περαιτέρω.
1: Έχουμε εμείς πρόβλημα με τις υπόλους, αλλά πρέπει να μας εξηγήσουν ποιος θα πληρώσει πάλι όλο αυτό. Για ποιο λόγο εμείς να διαθέσουμε όταν επί το πίστον παίρνουμε 2.000 και 3.000 ευρώ επιδότηση ενώ έχουμε ένα τόσο μεγάλο ζωικό κεφάλαιο και θα μου το είπαμε, τα ζά που θα μπουν οι βόλοι, θα μας τα πληρώσετε?
0: Τι κόστος έχουν?
1: Γύρω στο 5 ευρώ, 5 ευρώ με 6. Πώς θα τα πληρώσουμε εμείς? Ένα ζώο άμα ψοφίσει, θα πρέπει εγώ να γυρεύω το βόλο στην κοιλιά του, να το βάλω σε μια άλλη?
0: Άρα ζητάτε ουσιαστικά να διευθετηθεί και το οικονομικό κομμάτι του νέου συστήματος.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να διευθετηθεί αυτό το κομμάτι, αλλά το οικονομικό κομμάτι δεν μπορούμε να το αντέξουμε.
0: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027.
2: Επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν παγωμένοι στα συρτάρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Η μη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN, η έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας, η μη προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών αποτελούν τα βασικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ΑΔΕ να καταβάλει τα ποσά στους δικαιούχους. Στα αζήτητα παραμένουν επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ, με περίπου 130 φορολογούμενους να μην έχουν ακόμη εισπράξει χρήματα που ήδη δικαιούνται.
3: Με ενημέρωσή τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε γνωστό ότι περίπου 130.000 φορολογούμενοι και της τάξεως των 190 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δικαιούνται οι φορολογούμενοι να τα λάβουν στους λογαριασμούς τους, δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Όσο εντύπωση και να προκαλεί αυτή η είδηση, είναι πραγματικό γεγονός και αυτό οφείλεται κυρίως γιατί οι φορολογούμενοι είτε δεν έχουν δηλώσει IBAN σωστό στην προσωπική τους πληροφόρηση, είτε δεν έχουν επικυρωποιήσει τα νομοποιητικά τους στοιχεία.
2: Οι επιστροφές έχουν εγκριθεί, ωστόσο δεν μπορούν να πιστωθούν λόγω ελλειπών στοιχείων, μη δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού IBAN ή έλλειψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αν μάλιστα περάσουν 5 χρόνια από την έκδοση του τίτλου πληρωμής, τα ποσά παραγράφονται και χάνονται.
3: Εδώ λοιπόν έρχεται και η ευθύνη των φορολογούμενων, καθώς δεν είναι μόνο να υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση, αλλά να κάνουμε και έλεγχο των στοιχείων αυτών αν είναι σωστά αποτυπωμένα στην φορολογική διοίκηση. Να τονίσουμε στους φορολογούμενους ότι δεν μιλάμε για μια παροχή του κράτους, δεν μιλάμε για κάποιο επίδομα. Μιλάμε για μια επιστροφή φόρου που είτε μισθωτός είσαι, είτε συνταξιούχος, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να δικαιούσε από το κράτος.
2: Σε Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 737 εκατομμύρια ευρώ, με 191 εκατομμύρια να παραμένουν δεσμευμένα για λόγους που σχετίζονται κυρίως με τους ίδιους τους δικαιούχους.

Παράδειγμα, είσαι μισθωτός και η παρακράτηση που έχει γίνει από τον εργοδότη σου είναι μεγαλύτερη από τον φόρο τον οποίο καλείσαι να πληρώσεις όταν υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση. Υποβάλλεις μια τροποποιητική δήλωση που τα στοιχεία έτσι πως μεταβάλλονται πάλι έχεις πληρώσει περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε.

0: όλοι αυτοί οι λόγοι είναι οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να δικαιούμαστε ένα ποσό πίσω στον λογαριασμό μας.
1: Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιταχύνει τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των επιστροφών μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων και ψηφιακών εργαλείων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να μειωθούν οι εκκρεμότητες που ξεπερνούν τις 90 ημέρες.
0: Πρέπει να επικυρωποιούμε τα στοιχεία μας και να δηλώσουμε το σωστό αριθμό IBAN ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις φορολογική διοίκηση για να λάβεις αυτή την επιστροφή ζητάει κάποια στοιχεία, ζητάει κάποια δικαιολογητικά. Αν ο φορολογούμενος δεν τα έχει προσκομίσει, πάλι η επιστροφή του ποσού θα κολλήσει στην φορολογική διοίκηση. Θα τονίσουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν επιθυμούν να δουν αν ανήκουν στην κατηγορία του ποσού που δικαιούνται, πιθανό ποσό που δικαιούνται και θέλουν να δουν αν πραγματικά χρειάζεται να δηλώσουν κάποιο στοιχείο για να το λάβουν, να μιλούν μόνο με τους οικονομικούς τους συμβούλους, μόνο με τους λογιστές τους, να είναι σίγουροι ότι μιλούν με αυτούς, γιατί τέτοιες περιπτώσεις εκμεταλλεύονται επιτίδη και ξεγελούν τους φορολογούμενους.
2: Ραγδαία αύξηση καταγράφουν οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις για χρέη ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας άλμα 65% σε σχέση με πέρυσι. Η εξέλιξη αποδίδεται στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που άνοιξαν την πόρτα της πλατφόρμας σε χιλιάδες επιπλέον οφειλέτες. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο υψώνει ασπίδα προστασίας για ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
3: Μόσα εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
2: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
2: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
3: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
2: Το έκτο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO, Ελλάδας και Κύπρου φιλοξενούν τα ανόγια και στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές.

0: σε επίπεδο.
1: Τα ανόγια φιλοξενούν το 6ο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου. Στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
2: Φιλοξενούμε στα ανόγια, στο γεωπάρκο του Ψιλορίκη, το 6ο συνέδριο, όπως αναφέρεται, των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων της UNESCO. Είναι ένας θεσμός που συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων να βρεθούμε μαζί, να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας, να παρουσιάσουμε τα επιτεύγματά μας, όπως επίσης και το τι μπορεί να προσφέρει κάθε ένας από αυτούς τους τόπους που έχει αναγνωριστεί ως γεωπάρκο από την UNESCO.
1: Ο συντονιστής του γεωπάρκου Ψιλορίτη, Χαράλαμπος Φασουλάς, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, όπου αναφέρθηκε στις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο και στο ρόλο του γεωτουρισμού.
2: Καταφέραμε και φιλοξενήσαμε γύρω στους 180 σύνεδρους μέχρι και αυτή τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Παρουσιάστηκαν 60 και παρουσιάζονται ακόμα 60 συνολικά εργασίες και παρουσιάσεις από όλες τις περιοχές των ελληνικών γεωπάρκων και της Κύπρου, συν επιπλέον παρουσιάσεις που σχετίζονται με άλλες περιοχές της χώρας μας που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν γεωπάρκο. Φέτος η θεματική του συνεδρίου είναι αυτή που συζητάμε και τώρα, είναι ο ρόλος του γεωτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών.
1: Ο κύριος Φασουλάς εξήγησε τι είναι ο γεωτουρισμός, ο οποίος, όπως σημείωσε, είναι αρκετά διαδεδομένος σε όλη την Ευρώπη.
2: Είναι ένας νέος όρος για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει πλέον θεσμοθετηθεί επίσημα από το ελληνικό κράτος ως μια μορφή τουρισμού υπαίθρου. Και επίσης είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού όπως προσδιορίζεται στο χωροταξικό του τουρισμού. Στην Ευρώπη και στο εξωτερικό βέβαια είναι μια αρκετά διαδεδομένη μορφή τουρισμού και σύμφωνα με το National Geographic είναι από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού με πολύ μεγάλες δυνατότητες για την ενδοχώρα και τις περιοχές της Πέτρου.
1: Στόχος είναι να προσελκυθούν αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι δεν θα διοχετευτούν στα τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης.
2: Νομίζω σαφώς απαντάει σε αυτό το ερώτημα και μπορεί να δώσει επιπλέον λύσεις σε αυτή την όλη συζήτηση που γίνεται, βάζοντας βέβαια μέσα στο όλο πλαίσιο και το ζήτημα το εάν σε κάποιες περιοχές έχουμε πλέον φαινόμενα υπερτουρισμού ή όχι. Και βέβαια έχουμε μια στόχευση να προσελκύσουμε αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες στο νησί μας, που εάν αυτούς τους επισκέπτες τους διοχετεύσουμε στα ήδη γνωστά τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οπότε σίγουρα ναι, αυτές οι μορφές τουρισμού υπαίθρου που εστιάζουν στην ενδοχώρα βοηθούν στο άπλωμα, όπως λέμε, της τουριστικής περίοδου στο χρόνο και το σημαντικότερο στο χώρο.
0: Στο Πάρκο Γεωργιάδη, η δράση το Μουσείο Πάι Πάρκο του Video Games Museum έδωσε σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την εξέλιξη των video games μέσα από παιχνίδια διαφορετικών εποχών. Η πρωτοβουλία με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ ανέδειξε τον πολιτιστικό και τεχνολογικό ρόλο των video games, φαίνοντας κοντά διαφορετικές γενιές μέσα από κοινές εμπειρίες παιχνιδιού.
1: Από τις πρώτες κονσόλες που μεγάλωσαν μία ολόκληρη γενιά μέχρι τα παιχνίδια που αγαπούν τα παιδιά σήμερα, το Πάρκο Γεωργιάδη γέμισε εικόνες, ήχους και παιχνίδι. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία των video games μέσα από μία ξεχωριστή δράση του Video Games Museum. Παιχνίδια διαφορετικών εποχών που ξυπνούν αναμνήσεις και σύγχρονα παιχνίδια έδωσαν την ευκαιρία στους επισκέπτες να παίξουν, να διασκεδάσουν και να γνωρίσουν την εξέλιξη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
3: Είναι η πρώτη δράση που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και θέλουμε να γεμίσουμε το Πάρκο Γεωργιάδη κόσμο, να γνωρίσετε ηλεκτρονικά παιχνίδια, να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια και να περάσουν όμορφα στην πλατεία. Ήδη έχουμε γεμίσει από πίσω στο περίπτερό μας με σκοπό να παίξουν τα παιδιά με τους γονείς ιδανικά. Παλιά παιχνίδια, ρετρό παιχνίδια από Sonic μέχρι Minecraft, να δείξουν οι γονείς στους μπαμπάδες και στις μαμάδες πώς παίζουν τα σύγχρονα παιχνίδια και ανάποδα.
1: Η δράση του μουσείου πάει στο πάρκο με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ. Έφερε το μουσείο πιο κοντά στους πολίτες σε ένα ανοιχτό οικογενειακό περιβάλλον.
4: Τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν ένα χαρακτήρα νοσταλγίας. και ένα χαρακτήρα αναφορά στο παρελθόν, γιατί η ιστορία τελικά δεν είναι μόνο το απότερο παρελθόν.

0: αλλά και το άμεσο παρελθόν μας. Έχουμε όλοι μνήμες από αυτά τα παιχνίδια. Εμείς λίγο οι πιο μεγάλοι, τα παιδιά ας αποκτήσουν τη γνώση, την εμπειρία παιχνιδιών τα οποία είχαν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα, μια πιο νοσταλγική διάθεση και έναν άλλο σκοπό, λίγο πιο όμορφο στο μυαλό και στην ψυχή. Αυτό θέλουμε να περνάει στα παιδιά. Έτσι ακριβώς θέλουμε να γίνει και το πάρκο μας. Να αποκτήσουν τα παιδιά, οι γονείς, οι φίλοι όλοι, όμορφες αναμνήσεις.
1: Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αναδείξει ότι τα video games δεν αποτελούν μόνο μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής και τεχνολογικής ιστορίας.
2: 50 ετία. Οι πρώτες κονσόλες που έχουμε στην έκθεση στο μουσείο είναι του 1972, που είναι η Magnavox Odyssey, μέχρι τις τελευταίες φετινές κονσόλες που έχουν κυκλοφορήσει το 2026. Στόχος της δράσης προφανώς και είναι το awareness του μουσείου, ευαισθητοποίηση στους γονείς να αποδαιμονοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την ορθή χρήση μέτρων στη διασκέδαση και στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ξεκινήσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή θα είναι μόνο η αρχή μιας συνεργασίας με το μουσείο μου Video Games, Video Games Museum και τον κύριο Βαρούχα του Μανώλη. Όπως βλέπετε, ήδη φιλοξενούμε κάποια vintage βιντεοπαιχνίδια για τα οποία φαντάζομαι ο κύριος Βαρούχας ήδη μίλησε αρκετά στο πάρκο. Φέτος, η ΔΕΠΑΝΑΛ θέλουμε να ανανεώσουμε ακόμα περισσότερο και να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τη δραστηριότητα στο πάρκο μας.
1: Μέσα από το παιχνίδι, οι μεγαλύτεροι θυμήθηκαν αγαπημένες στιγμές των παιδικών τους χρόνων, ενώ οι νεότεροι ανακάλυψαν πως ξεκίνησε το παιχνίδι του gaming σε μία δράση που ένωσε διαφορετικές γενιές με κοινό σημείο ένα χειριστήριο.
3: Στο Ηράκλειο επιστρέφει το 6ο Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνιδιού, μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στο παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες αναμνήσεις των παιδικών χρόνων. Στο φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Χαμόγελο του Παιδιού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναθυμηθούν παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές παιδιών και να εξακολουθούν να ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από το γέλιο και την συμμετοχή.
4: Το 6ο Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνίδιου είναι πρώτον πυλών. Μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στο παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες αναμνήσεις των παιδικών χρόνων. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Καράβολα Ηρακλείου, στο Θεατράκι, με δωρεάν είσοδο για όλους.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι με χαρά ξεκινάμε σε λίγες μέρες το Φεστιβάλ Ξεχασμένων Παιχνιδιών. Είναι το 6ο κατά σειρά τα τελευταία χρόνια, στο οποίο συμμετέχουν οι βρεφονηπιακοί μας. Συμμετέχουν τα μικρά παιδιά με τους εκπαιδευτικούς, τον ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου, στον Καράβολα. 19 με 21 του μήνα, ένα τριήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα παιδικά χωριά SOS.
4: Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναθυμηθούν παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές παιδιών και εξακολουθούν να ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από το γέλιο και τη συμμετοχή. Κουτσό, τυφλόμυγα, αυγοδρομίες, τσουβαλοδρομίες, τριλίζα, σβούρες, κρεμάλα και πολλά ακόμη αγαπημένα παιχνίδια ζωντανεύουν ξανά, δημιουργώντας ένα χώρο όπου η φαντασία συναντά την παράδοση.
5: Θεωρούμε ότι θα έχει μεγάλη προσέλευση κόσμου, θα γίνουν παράλληλες δράσεις, πολλές δράσεις. Και όπως κάθε χρόνο θεωρώ ότι θα τον παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στα ΚΕΠΑ, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 3.000 δήμοτες. Θα έχουμε θέματα ανά ομάδα και ανά ΚΕΠΑ, ομάδα ΚΕΠΑ και ανά ΚΕΠΑ, στα οποία θα αναβιώνουν παλιά παιχνίδια.
4: Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, κατασκευές και δραστηριότητες με τα κέντρα προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, κυπουρική διαδραστικά παιχνίδια με τους εθελοντές του οργανισμού, εκπαιδευτικές δράσεις και παιχνίδια που πολλές εταιρείες θα συμμετέχουν και θα δημιουργήσουν όμορφες εικόνες και αναμνήσεις για τα παιδιά, μουσικά δρόμενα και εκπλήξεις που θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.
5: Η κάθε ομάδα θα έχει αναλάβει ένα παιχνίδι το οποίο θα παίζεται από τα παιδιά των επισκεπτών. Δηλαδή μπορεί ο κάθε γονιός να πηγαίνει το παιδάκι του και να συμμετέχει στις ομάδες των παιχνιδιών. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ θεματικό, θα έχουμε παιχνίδια με νερό, παιχνίδια με ξεχασμένα, θα έχουμε παιχνίδια με μακιγιάς, θα έχουμε παιχνίδια ζωγραφικής, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μια ευχάριστη στιγμή για ένα

0: μικρό παιδάκι.
1: Στο χώρο θα λειτουργεί μπαζάρ ενίσχυσης του χαμόγελου του παιδιού με χειροποίητες δημιουργίες των εθελοντών του Εθελοντικού Δημιουργικού Εργαστηρίου και ήδη του οργανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να στηρίξουν έμπρακτα το πολύτιμο έργο του χαμόγελου του παιδιού.
0: Από την προηγούμενη εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι είναι μαζική η συμμετοχή και είμαστε και φέτος σίγουροι ότι θα ξεπεράσουμε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση της Αντιδημαρχίας Παιδείας έχει να κάνει με το καθιερωμένο πια καλλιτεχνικό και θεατρικό φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, νεκρά 7 στελέχη της Χεσμπολάχ μετά από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις. Στην εκένωση περιοχών του Νότου προς τον Βορρά διέταξαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Χιλιάδες έδωσαν το παρόν στο Λονδίνο για την παρέλαση των χρωμάτων αφιερωμένη στα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου. Κοντά στο Μπάκινγχαμ έφτασαν και διαδηλωτές κατά της μοναρχίας που σήκωσαν πλακάτ και ύψωσαν φωτογραφίες του πρίγκιπα Άντριου. Μαζικές διαδηλώσεις κατά της τουριστικής επένδυσης του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι στοχοποίησε και σκότωσε 7 στελέχη της Χεσμπολάχ που δρούσαν μέσα από σύραγγα στο νότιο Λίβανο και ενώ πιο πριν ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους σε 24 τοποθεσίες της χώρας να εκενώσουν αμέσως στα σπίτια τους και να μετακινηθούν βόρεια. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας στελεχών της Χεσμπολάχ, καθώς χρησιμοποιούσε το σημείο για να αποθηκεύει όπλα και να πραγματοποιεί επιθέσεις. Παράλληλα, ο Λιβανέζικος στρατός απέσυρε τα στρατεύματά του από μια βάση σε ένα χωριό του νότιου Λιβάνου μετά την προέλαση Ισραηλινών στρατευμάτων σε κοντινή περιοχή. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου. Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να γιορτάσουν στο Λονδίνο την επίσημη παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά Κάρολου του Τρίτου, γνωστή ως Trooping the Colour. Το μονάρχη συνόδευσε η σύζυγός του, Βασίλισσα Καμίλα, καθώς χαιρετούσαν το πλήθος μέσα από άμαξα που την έσαιναν δύο λευκά άλογα. Στη συνέχεια, από τον μπαλκόνι των ανακτόρων του Μπάκινγχαμ, η βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει το πέρασμα στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από το παλάτι, όπου 4 μαχητικά άφησαν πίσω τους ίχνη κόκκινης, μπλε και λευκής ατμίδας προς τιμή του Βρετανικού στέματος.

0: Πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του, δούκισσα του Σάσεξ, Μέγαν Μάρκελ, δεν παρέστησαν στην παρέλαση. Καθώς πεζόταν ο Βρετανικός Εθνικός Ύμνος, μια ομάδα διαδηλωτών κατά της μοναρχίας που κατάφερε να φτάσει μπροστά από τα ανάκτορα του Buckingham, ύψωσε πλακάτ με το σύνθημα «Not my king» και «Down the crown». Εμφάνισαν επίσης φωτογραφίες του Άντριου Mountbatten Windsor, του αδελφού του βασιλιά, από τον οποίο αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για 14η συνεχόμενη ημέρα στα Τύρανα της Αλβανίας ενάντια σε ένα πολυτελές τουριστικό έργο ύψους περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζεται σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή στην Αδριατική. Το έργο που συνδέεται με επενδυτικό σχήμα του Τζάρετ Κούστνερ, γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφορά την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε εγκαταλελειμμένο νησί και παρακείμενη ακτογραμμή περιοχής ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Οι διαδηλωτές που κάθε βράδυ συγκεντρώνονται στο κέντρο των Τυράννων σφυρίζουν και κρατούν χάρτινα ομοιώματα φλαμίγκο, καταγγέλλοντας ότι το έργο απειλεί το φυσικό περιβάλλον και τα προστατευόμενα είδη της περιοχής. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επένδυση θα μεταμορφώσει τον τουριστικό χάρτη της χώρας και θα ενισχύσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο περιβαλλοντικές οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους. Ο Πρωθυπουργός Εντιράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το double πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 89-85 και έκανε το 3-2 κατακτώντας το πρωτάθλημα μετά τη EuroLeague.
3: Φουρνιέ με την προσπάθεια και του Τζόζεφ που εδώ παίρνει σου τριών πόντων. Τζόζεφ καθοριστικός. Κόρεϊ Τζόζεφ με τα ακροδάχτυλα έδωσε πάσα στο Φουρνιέ νωρίτερα. Και μένουν 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Μιλουτίνοφ. Για το Βεζένκοφ που έχει μισμάτς, γυρίζει, εκτελεί και το βάζει. Σάσα Βεζένκοφ και ο πανηγυρισμός του με σφιγμένη γροθιά και κραυγή προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
4: Το Λιόπουλος και Χέις Ντέιβις οι δύο επιλογές.
3: Κόβεται ο Λεσόρ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μετά το στόπ του Όσμαν στον Τάισον Γουόρντ, η δεύτερη καλύτερη αμυντική φάση. Μας έχει χαρίσει πολλές δυνατές στιγμές μέχρι στιγμής. Το Λιόπουλος εναντίον όλων με ταμπλό 83-76. Όσμαν δεν δοκιμάζει για τρεις. Θα το κάνει ο Τολιόπουλος και θα το βάλει 83-79. Νέο time out από την πλευρά του Ολυμπιακού στα 67 δευτερόλεπτα. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο Φουρνιέ για τη δεύτερη. 2 στις 2. 85-79. Ο Φουρνιέ στους 20. Φουρνιέ 2 στις 2 και τώρα. 87-79. Ο Παναθηναϊκός μετά το time out του Εργίνα Ταμάν θα ψάξει πολύ μεγάλα σουτ. Χέις Ντέιβις από τη γραμμή μειώνει. Πουρνιέ με 22 πόντους. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού, αλλά ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους. 7 rebound, 3 assist και 3 block είναι ο πολυτιμότερος του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ στους 14, η διαφορά στους 8. Ο Σόρτς για το ανάποδο layup 89-83. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και εδώ ο Τολιόπουλος από πολύ μακριά θα αστοχίσει για τρεις. Ο Μίτογλου σε ένα σουτ δύο πόντων θα το βάλει. Με 2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Και ο Βεζένκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Κατακτά το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Σε μια ιστορική σεζόν με πολλούς συμβολισμούς. Η ομάδα του Πειραιά κάνει ένα αξιοθαύμαστο double.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
1: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Αυτή η διαδρομή έχει τον δικό της παλμό, τη δική της δύναμη, τη δική της ενέργεια. Η Enerwave δίνει φέτος ενέργεια στις πιο συναρπαστικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης από τη θέση του χορηγού. Και σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco για να απολαύσεις τις δικές σου συναρπαστικές διαδρομές. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία,

0: Καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες, Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για

κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
6: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
7: Μεγάλη γιορτή. Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο εδώ στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, βράδυ η Παρασκευής. Θα κάνουμε και σήμερα παρέα και φυσικά θα συζητήσουμε για την πολιτική, γιατί άλλο. Λέω λίγο μονότονα το τελευταίο διάστημα ότι δεν βαριόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι από την πολιτική επικαιρότητα, από τις ειδήσεις που έχουμε, από τις αλλαγές, τις ανατροπές, τις διαφωνίες, γιατί και αυτές έχουν τον ενδιαφέρον τους. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ τους δύο εκπροσώπους τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Αντίστοιχα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμότατα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τσουκαλά, μου επιτρέπετε να πω και καλή επιτυχία και καλή δύναμη στην κυρία Σδούκου, καθώς μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι θα αναμετρηθεί σε αυτό το δύσκολο στίβο της πρώτης Αθηνών, κυρία Σδούκου. Καλή επιτυχία, εύχομαι, καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή επιτυχία, εύχομαι και εγώ στην κυρία Σδούκου.
0: Έτσι,
1: ευχαριστώ πολύ, εκπρόσωπε.
0: Είστε άνθρωποι που σας βλέπουμε συχνά παρέα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θα ξεκινήσω κατευθείαν για να μην σας κρατώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εκλογική ετοιμότητα στο φουλ αντιλαμβάνομαι και από τα δύο κόμματα, και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως οι αρχηγοί Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης έχουν δώσει σύνθημα για έναρξη προεκλογικής εκστρατείας. Ατύπως βέβαια. Κυρία Σδούκου, δεν ξέρω τώρα, ναι. Ο Πρωθυπουργός επιμένει στο 27, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, λίγο είμαστε κι εμείς σε μια αναταραχή δημοσιογράφη.
1: Να σας απαντήσω, κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, σίγουρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είμαστε περίπου ένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη. Τι σημαίνει αυτό? Να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε, να οργανώσει τα ψηφοδέλτια, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να είναι απολύτως έτοιμη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που

0: είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα, ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόορες εκλογές. Και η θέση μας εδώ είναι ξεκάθαρη. Δεν αλλάζει. Θα την επαναλάβω και εγώ λοιπόν σήμερα εδώ, ότι οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Το λέμε και όλοι μας σε κάθε ευκαιρία. Όμως για μένα, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι τόσο η εκλογική ετοιμότητα, όσο το πραγματικό ερώτημα που θα είναι το δίλημα της κάλπης.
1: Θα πάμε, θα πάμε και σε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, κυρία Σδούκου, συγχωρέστε με. Ξέρετε, και, σκέφτομαι, το λέω γιατί γνωρίζουμε όλοι πώς είναι αυτή η περίοδος πριν τις εκλογές, ακόμα και αν είναι ένας μαραθώνιος, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός κ. Τσουκαλά, αλλά σκέφτομαι τώρα, ξέρετε, νομίζω στο μυαλό των πολιτών, αμέσως γράφεται το ότι λίγο σταματάει η δουλειά και μπαίνουμε σε διαδικασία, το λέω για την κυβέρνηση τώρα, σας τσιγκλάω λίγο, ότι σταματάει η δουλειά, μπαίνουμε σε mood περιοδιών, επισκέψεων, το κυνήγι του Σταυρού, που είναι βέβαια θεμητό, αλλά δεν είναι λίγο νωρίς, τι λέτε?
0: Το απευθύνεται σε εμένα. Ή στον κύριο Τσουκαλά.
1: Θέλω το σχόλιο σας, κυρία Σδούκου, και να πάω στον κύριο Τσουκαλά.
0: Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό ακούτε διαρκώς να λέμε, το λέει ο Πρωθυπουργός. Επειδή θα πάμε λοιπόν στις εκλογές στην ώρα τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κατέβουν τα μολύβια, και δεν γίνεται αυτό. Το αντίθετο γίνεται. Πατάνε γκάζι όλα τα υπουργεία να ολοκληρώσουν το έργο τους, να τελειώσουν όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Πιστέψτε μου ότι υπάρχει ακόμη πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο μέχρι την τελευταία μέρα. Mm-hmm. Επενδύσεις που ολοκληρώνονται, μεταρρυθμίσεις, έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινήσεις σχολείων, νοσοκομείων. Πολλά πράγματα θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι έχει μεγάλη αξία για μας να βγούμε από αυτή την κουβέντα λοιπόν, του αν θα γίνουν εκλογές ή όχι. Έχουμε και μια τάση στην Ελλάδα να μας αρέσει να συζητάμε διαρκώς γι' αυτό και να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί αυτό για μας είναι διαβατήριο αξιοπιστίας, ξέρετε. Το να πούμε ότι ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε το 2023 το υλοποιήσαμε στο ακέραιο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, έρχομαι σε εσάς. Ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγες μέρες ήταν και εδώ στο Ηράκλειο. Στα κάτω καλέσα κιόλας. Έκανε μια συγκέντρωση και μίλησε σε φίλους και στελέχη του κόμματος. Εχθές το βράδυ είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα, αν μου επιτρέπετε το προσωπικό σχόλιο, συνάντηση, συζήτηση με νέους στη Δραπετσόνα. Έτυχε να την παρακολουθήσω, έχω ήδη άποψη δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι φουλ τις μηχανές σε σχέση και με το οργανωτικό του πράγματος, εν όψη εκλογών όποτε και αν γίνουν, και σε σχέση βέβαια με το προγραμματικό, προκειμένου να επικοινωνηθεί και το πρόγραμμα εν όψη εθνικής κάλπης.
2: Εμείς πηγαίνουμε στον δρόμο για τις εκλογές. Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα γίνουν το φθινόπωρο ή αν θα γίνουν την άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να επιλέγει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Χθες είδατε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προτείνει την δωρεάν καθολική πρόσβαση για τους νέους της χώρας στα αστικά κέντρα, ένα μέτρο απόλυτα κοστολογημένο με πολύ μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση που όμως μπορεί να δώσει μια ανάσα. Ανοίξαμε τις ατζέντες και για το θέμα της στέγασης. Είχαμε πριν λίγες μέρες την πρόταση η αδιάθετη πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν είναι και λίγη. Διότι αν δείτε το αρχικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης με τα 195 μέτρα, μόνο τα 65 περίπου είναι τα ίδια. Στα υπόλοιπα ή άλλαξαν είτε κάποια έχουν απενταχθεί. Να πάνε οι αδίθετοι πόροι σε κατασκευή κοινωνικών κατοικιών για να στηρίξουμε με δεξαμενές ακινήτων το στεγαστικό ζήτημα και να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Φέραμε την πρόταση για την μείωση του ωραρίου απασχόλησης. Mm-hmm. Ακριβώς για να ανοίξουμε το διάλογο, γιατί η νέα γενιά θέλει και καλύτερες αποδοχές αλλά και πιο πολύ ποιοτικό χρόνο για να δημιουργήσει. Βάζουμε λοιπόν την ατζέντα της επόμενης ημέρας. Mm-hmm. Έτσι θα συνεχίσουμε. Θα το συνεχίσουμε και στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Είχαμε προσφάτως την απόφαση της ολομελής.

0: του Αρίου Πάγου.
1: Ναι.
0: Επειδή η κυρία Ζούγκο είναι και εκλεκτή συνάδελφο, θέτω ένα ερώτημα, όχι τώρα, όταν θα έχει το λόγο μετά να μου απαντήσει. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών να διαπραγματεύεται και να λέει ότι θα μεσολαβήσει για να έχουμε μία εν μέρη εφαρμογή τη δικαστική απόφαση.
1: Ναι.
0: Οι δικαστικέ αποφάσει των ανωτάτων δικαστηρίων δεν είναι γνωμοδοτήσει προαιρετικού χαρακτήρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο εκτοκισμό των δόσεων για τον νόμο 3869, νόμο Πασόκ, νόμο Κατσέλη, όπως είναι γνωστός, πρέπει να γίνεται πάνω στη δόση και όχι πάνω στο κεφάλαιο. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ της νομιμότητας και της παραβίασης της νομιμότητας, λίγο νόμιμο. Η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει και οι σέρβισες τις δικαστικές αποφάσεις. Ανοίξαμε το θέμα των συντάξεων κυρίας, όπου με ευθύνη της κυβέρνησης παρέμεινε ο νόμος Κατρούγκαλου, με αποτέλεσμα να απειλούνται χιλιάδες συνταξιούχοι, επιζώντες σύζυγοι, με τον επιστρέψουν αναφορικά. Προτείναμε να μην γίνει περικοπή και να παραμείνει στο 70%. Άρα εμείς ανοίγουμε όλη την ατζέντα της κοινωνίας, έχουμε ανοίξει την ατζέντα της οικονομίας και λέμε, γιατί από την κυρία Ζούγκο να λέει, ό,τι είπαμε το κάναμε. Όποιος δει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα δει ότι η βιομηχανία θα έκανε στο 12% του ΑΕΠ, είναι ακόμα στο 9,5%. Είχε πει στο πρόγραμμά της η Νέα Δημοκρατία ότι θα φορολογήσει με τεχμαρτό τους επαγγελματίες? Όχι. Είχε πει η Νέα Δημοκρατία ότι θα παραμείνει τόσο υψηλό το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών? Δεν το είχε πει, έλεγε το ανάποδο. Άρα όλο αυτό το αφήγημα ότι η κυβέρνηση αυτή εφαρμόζει το πρόγραμμα δεν ισχύει, διότι οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος έχουν αποτύχει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς τι βάζουμε και κλείνω, έναν στόχο εθνικό. Τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίη στην Ευρώπη, και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς και στους μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις. Όταν η μία στις δύο επενδύσεις είναι απλά αγορά ακινήτων, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι επενδύσεις που αυξάνουν και ενδυναμώνουν τον παραγωγικό ιστό. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας να αλλάξει πίστα στην παραγωγικότητα η οικονομία, μια απάντηση στην μεγάλη δημογραφική πρόκληση η οποία υπονομεύει την κοινωνική συνοχή μέσα στο μακροπρόθεσμα, για να μπορέσει η χώρα το επόμενο διάστημα να είναι πολύ πιο αισιόδοξη.
1: Βάλατε πολλά θέματα, το αντιλαμβάνομαι όμως και το σέβομαι, γιατί δίνεται. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά προφανώς, αναφέρομαι στην αξιωματική αντιπολίτευση εν συνόλο. Δίνεται πολύ σημασία στα θέματα που αφορούν στην τσέπη των καταναλωτών, των ανθρώπων, στην καθημερινότητα. Κυρία Ζούγκο, αυτό το πεδίο της καθημερινότητας, το πεδίο της οικονομίας, είναι ένα πεδίο, πώς θα το πω, προνομιακό υπό την έννοια. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι κάποια πράγματα τα οποία υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία δεν έγιναν. Και επίσης, το ξέρετε κι εσείς, το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας, τα πράγματα για την καθημερινότητα του πολίτη λόγω της ακρίβειας είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άκουσα τον Πρωθυπουργό και εχθές στη συνέντευξή του τηλεοπτική να επανελαμβάνει ότι το μέτρο της μείωσης, παραδείγματος χάρη, του ΦΠΑ δεν είναι στο τραπέζι. Επιμένει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αύξηση των μισθών. Το θέμα είναι ότι αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη, ξέρετε, των πολιτών. Γιατί εντωμεταξύ καλπάζει η ακρίβεια. Είναι ένα πεδίο αυτό της ακρίβειας και της οικονομίας που θα κρίνει τελικά και τις εκλογές ή θα τις καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρία Ζούγκο?
2: Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας και προφανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα. Το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας. Πώς δηλαδή έχουμε καταφέρει σήμερα να είμαστε ένα πρότυπο, θα έλεγα, σε επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, πώς έχουμε καταφέρει να μειώνουμε το δημόσιο χρέος, να έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολλούς δείκτες, αλλά συμφωνώ ότι με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Εγώ χαίρομαι να κάνω αυτή τη συζήτηση, την ουσιαστική, με τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Τσουκαλά, σε τέτοια θέματα, γιατί αυτά νομίζω ότι αφορούν και τον κόσμο. Ανέφερε

0: Το νόμο Κατσέλη.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένω, κύριε Τσουκαλά, να σας αφήσουμε λίγο το οικονομικό επιτελείο να δει τον τρόπο εφαρμογής και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Σήμερα ο κύριος Τσάπαλος, συγγνώμη σας διακόπτω, εκπρόσωπος ναι. τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, έκανε δηλώσεις επ' αυτού, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι πολύ σύντομα το
0: Ακριβώς.
1: Υπουργείο θα ανακοινώσει.
0: Θα έχουμε το χρόνο να το ξεδιπλώσουμε όλο
1: ναι.
0: αυτό. Σε σχέση με αυτό που άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες, τις δωρεάν μετακινήσεις,
1: mm-hmm.
0: Και πάλι λέω ότι είναι ωραίο να συζητάμε επί τέτοιων θεμάτων από αυτό τον προηγούμενο καταγγελτικό λόγο που άκουγα κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, που είναι έτσι ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα και περιμένεις να κάνεις μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Απλά η ένστασή μου στα μέτρα που ανακοινώνει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι έχουν μια νοοτροπία του «δώστε λεφτά». Δώστε 13ο μισθό, δώστε 13η σύνταξη, δώστε δωρεάν μετακινήσεις ή θα δώσουμε δηλαδή εμείς, λέει. Έχουν δηλαδή διαρκώς ιδέες για το πώς θα ξοδεύουμε λεφτά. Σπάνια ακούω, έως και καθόλου, για το πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα. Δηλαδή πώς θα έρθουν και περισσότερες επενδύσεις στη χώρα, πώς θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί. Γιατί αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο για τους νέους. Ας πούμε, το κόστος που αναφέρουν στις αστικές συγκοινωνίες σήμερα είναι, εγώ θα έλεγα, σχετικά μικρό. Δηλαδή, μια κάρτα σήμερα περιόριστων διαδρομών στην Αθήνα κοστίζει 27 ευρώ. Για ένα φοιτητή είναι το μισό, είναι 13,5 ευρώ. Πιστεύω ότι είναι ένα λογικό κόστος που επιτρέπει και στις δημόσιες συγκοινωνίες να λειτουργούν καλύτερα. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία? Είναι η κυβέρνηση, κάτι πιο ουσιαστικό. Είναι η κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε, να θυμίσω σε όσους μας παρακολουθούν, την πλήρη φοροαπαλλαγή για τους νέους μέχρι 25 ετών και τη μειωμένη φορολόγηση μέχρι 29 ετών. Είναι αυτή η κυβέρνηση που δίνει κάθε χρόνο αυτό το youth pass των 150 ευρώ στους 18χρονους να το αξιοποιήσουν όπως θέλουν. Άρα έχουμε μέτρα ουσίας που δεν ξέρω αν αυτό το μέτρο που άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη μου θύμισε λίγο και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης που αντίστοιχα όλη την προεκλογική καμπάνια είχε βασιστεί πάνω σε αυτό και θυμάμαι και τον πρόεδρο Τραμπ που τον είχε χαρακτηρίσει
1: ναι,
0: λαϊκιστή.
1: Βέβαια, τώρα, αν μου επιτρέπετε και έναν αντίλογο, αν και θα έρθω και στον κύριο Τσουκαλά,
0: ναι.
1: ο οποίος θα σας απαντήσει αρμοδίως αρενός σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, το ένα μέτρο όπως το Youth Pass ή η φοροαπαλλαγή για τους νέους που είπατε, κυρία Σδούκου, εντάξει, νομίζω ότι δεν αποκλείει το να πέσουν στο τραπέζι και να συζητηθούν και άλλα μέτρα που θα μπορούν να ελαφρύνουν περαιτέρω τους νέους ανθρώπους.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Όταν επιλέγεις ένα μέτρο πολιτικής που είναι τσάμπα για μία κατηγορία συμπολιτών μας,
1: mm-hmm.
0: αυτό το κόστος μετακυλείται σε όλους μας μετά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι προτιμότερο, δεν λέω, όλα αυτά έχουν μία λογική, ακούγεται στα αυτιά μας, σίγουρα ωραίο. Είναι έμβο, είναι φιλολαϊκό. Επαναλαμβάνω όμως ότι η ουσία της πολιτικής δεν είναι στο μοιράστε τζάμπα χρήμα,
1: μάλιστα.
0: Αλλά υλοποιήστε μέτρα πολιτικών τα οποία δημιουργούν πλούτο ή τα φορολογικά μέτρα που σας ανέφερα. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα στα ζητήματα της ακρίβειας, που σίγουρα είναι αυτό που απασχολεί πρωτίστως σήμερα την ελληνική κοινωνία, θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση κάνει διαρκώς πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά βεβαίως όταν έχεις τέτοια παγκόσμια γεγονότα που επηρεάζουν την κάθε χώρα, ακούσατε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες, τα οποία οι επιπτώσεις αυτών των παγκόσμιων γεγονότων, όπως είναι ο πόλεμος στο Ιράν, αναπόφευκτα επηρεάζει και την ελληνική οικονομία. Δεν είμαστε μια απομονωμένη χώρα. Όλο τον κόσμο επηρεάζει. Επηρεάζει την Ευρώπη και σίγουρα επηρεάζει και εμάς. Από εκεί και πέρα, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι, όπως έχετε ακούσει, πολλά και διάφορα. Να βοηθήσουμε τις οικογένειες τώρα μες τον Ιούνιο. Για παράδειγμα, θα πάρουν οι οικογένειες 150 ευρώ για κάθε παιδί.

0: τα μέτρα που επιβάλαμε στα καύσιμα, ναι, και το πλαφόν και η επιβότηση.
1: Το πλαφόν που πάει για παράταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θέλω να βάλετε μία ανώτελη έτσι για να είναι και λίγο πιο...
0: Αλλά φυσικά, ναι, δεν αρκούνε, αυτό θέλω να πω, ότι αυτή είναι μία μάχη διαρκής.
1: Ναι. Κύριε Τσουκαλά, τι λέτε τώρα? Το Πασόκ προτείνει μόνο πράγματα που ακούγονται ωραία, γιατί εγώ... Πάλι, αν μου επιτρέπετε και οι δύο, γιατί σας έχω λίγο και το θάρρος, αν μου επιτρέπετε, οφείλω να πω ότι η κυρία Σδούκου, το Πασόκ είναι ένα κόμμα που καταθέτει προτάσεις στο δημόσιο διάλογο και στην Βουλή και ως κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Εγώ το λέω ως παρατηρητής της πολιτικής επικαιρότητας και της κοινοβουλευτικής, του κοινοβουλευτικού έργου. Οφείλω να το πω. Κύριε Τσουκαλά.
2: Η κυρία Σδούκου, νομίζω ότι μόνη της είχε μια αντίφαση. Είπε το Πασόκ, λέει για παροχές που είναι καλές τα αυτιά, και μετά μας απαρίθμησε μια σειρά πάροχων που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, από Youth Pass, τις φοροελαφρύνσεις στους νέους, τα ενίκια, η επιδότηση που υπάρχει, όλα αυτά, ξέρετε, πάλι φορολογούμενοι τα πληρώνουμε. Αλλά αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Προφανώς, όταν θες να κάνεις κοινωνική πολιτική, από τα έσοδα που έχεις μαζεύεις και είτε ελαφραίνεις φόρους, που όταν ελαφραίνω έναν φόρο, πάλι από κάπου αλλού περιμένουμε το πάρο. Είτε έχουμε και δυνατά χρήματα. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Youth Pass, που είναι να βγάλω λεφτά από το δημόσιο ταμείο και να τα δώσω κάπου, δεν είναι παροχολογία, ενώ είναι παροχολογία το να ελαφρύνω τα μέσα μεταφοράς. Και τα δύο καλά είναι. Προσέξτε, χρειάζεται στήριξη στους νέους. Αν η κυρία Ζούκου θεωρεί ότι μέχρι τώρα στήριξη επαρκεί και τίποτε άλλο δεν χρειάζεται να γίνει, να το πει η κυβέρνηση, να το ακούσουν και οι νέοι. Νομίζω λοιπόν ότι κυρίως βλέπουμε μια μηχανία. Όταν το ίδιο το επιχείρημα που η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί αναιρείται μόνο του με την παράθεση μια σειρά παροχών που έχουν γίνει.
0: Καλά, μην συγκρίνουμε όμως, κύριε Τσουκαλά, τη φορολογική μεταρρύθμιση μηδενισμού του φόρου στους νέους.
2: Δεν είναι φορολογική μεταρρύθμιση.
0: Με το να δώσουμε δωρεάν μετακίνηση.
2: Μα η δωρεάν μετακίνηση στην ουσία, σαν ελάφρυνση, είναι εξόδο. Ό,τι είναι και η φοροελάφρυνση. Να μην ακριβαίνει η ζωή τόσο πολύ, γιατί είχε αποτύχει η κυβέρνηση στην ακρίβεια, για να μην χρειάζεται να παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα. Προφανώς, αν όλοι ζούσαμε μια χαρά, θα λέγαμε δεν χρειάζεται επιπλέον ελάφρυνση. Δεν ζουν όλοι καλά και το βλέπουμε. Γιατί δεν ζουν όλοι καλά, γιατί παραμένει η ακρίβεια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί τιμές από τους μεσάζοντες.
1: Ναι. Βέβαια, το έχω ξαναπεί, κύριε Τσουκαλά, συγχωρέστε με αυτό τον έλεγχο σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον ακούω πολλά χρόνια τώρα και είμαι και κάμποσον χρόνων. Εννοώ ότι δεν το έχει καταφέρει καμία κυβέρνηση, για να τα λέμε όλα τώρα.
2: Παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ την έκανε ο Σάντζες στην Ισπανία και ο πληθωρισμός μειώθηκε, ενώ σε εμάς αυξήθηκε 56%. Ακριβώς. 56%.
0: Από πότε, κύριε Τσουκαλά, γιατί νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ακούσουμε...
2: Είχε το πρόβλημα ο Σάντζες, 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο η Ισπανία είχε 0,4 μείωση πληθωρισμού. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τι έκανε η Κύπρος. Κύπρος έκανε. Και πέτυχε. Είπε, θα κάνουμε έλεγχο των τιμών πριν μειώσουμε το ΦΠΑ, θα καταγράψουμε τις τιμές για να μπορούμε όταν μειώσουμε το ΦΠΑ να καταλάβουμε ότι είναι εκείνοι οι οποίοι το εκμεταλλεύονται για να αυξήσουμε τις τιμές και να βάλουμε πρόστιμα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
1: Ο Πρωθυπουργός επικαλείται χώρες που έλαβαν το συγκεκριμένο μέτρο και τελικά δηλητούργησε ή το πήραν πίσω. Φαντάζομαι αυτό θέλετε να πείτε, κυρία Σδούκου.
2: Αυτό που έγινε το τελευταίο εξάμεινο πέτυχε. Και τα μέτρα αυτά προφανώς είναι προσωρινά, ο Πρωθυπουργός. Τι λέει που δεν είναι αληθές. Κάποιες χώρες το πήραν πίσω, όχι γιατί απέτυχε, γιατί εξέλιπαν κάποια στιγμή οι λόγοι για την προσωρινή παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στην ουσία. Έχουμε λοιπόν αυτό. Βλέπουμε τη μελέτη του ΙΟΒΕ. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει και ο ΙΟΒΕ. Τι λέει ο ΙΟΒΕ? Ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες υγείας. Και βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να προπαγανδίζει έργα βιτρίνας, ενώ στην πραγματικότητα αυξάνεται πάρα πολύ η ανάγκη κάλυψης με ιδιωτικά χρήματα των αναγκών υγείας. Βλέπουμε να αυξάνονται οι Έλληνες οι οποίοι

χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και δεν την έλαβαν. Ήμουνα στην Πιερία τη Δευτέρα. Θα πήγαινε ο Υπουργός Υγείας την Τρίτη. Ξέρετε τι μου είπαν? Έρχεται να εγκαινιάσει τη νέα παθολογική κλινική και από τις 8 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες μόνο οι 3. Και πάει και την εγκαινιάζει.

0: είναι γιατρούς, και ενώ ο ένας γιατρός μάλιστα που είναι από τις τρεις οργανικές, εξυπηρετεί και γύρω-γύρω.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που λέτε, αυτή η φοβερή έλλειψη που έχουμε σε υγειονομικό προσωπικό συνολικά, νομίζω ότι αφορά στο σύνολο της χώρας, δηλαδή το συναντάμε παντού, κύριε Τσουκαλά. Βέβαια, αυτό θα έλεγε κάποιος, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές, έτσι δεν είναι? Ενώ προφανώς πρέπει να λύσουμε το θέμα του υγειονομικού προσωπικού πρωτίστως, συμφωνώ, αλλά το ένα επίσης δεν αναιρεί το άλλο, έτσι δεν είναι?
0: Είναι σε προτεραιοτήτων. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα. Και να έχουμε γιατρούς και να έχουμε καλούς μισθούς και να έχουμε ωραίες προσώψεις. Όταν όμως αντί να στηρίξεις με ιατρικό προσωπικό ή να αυξήσεις τους μισθούς, λες ότι είναι προτεραιότητα να αλλάξω την πρόσωψη. Δεν το λέω ότι κλείνεται μόνο αυτό. Mm-hmm. Προφανώς γίνονται και πέντε πράγματα. Ωραία, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά λέω, ο καθένας κρίνεται από τις προτεραιότητες του. Για εμάς η προτεραιότητα είναι πρώτα απ' όλα να στηρίξουμε τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Για αυτήν την κυβέρνηση φαίνεται ότι η προτεραιότητα ποια είναι? Τα φαντς που αγχώνεται η κυβέρνηση μη τυχόν και δεν είναι ευσταθείς οι ισολογισμοί των φαντς. Για εμάς μας νοιάζουν οι ισολογισμοί των ελληνικών εταιριών και μας νοιάζουν οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτά πρέπει και ο κόσμος στο τέλος να έρθει και να συγκρίνει και να πει. Ποιον τον νοιάζουν οι πολλοί, ποιον τον νοιάζουν οι λίγοι. Mm-hmm. Τόσο απλό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών mm-hmm. και η κυβέρνηση με την πολιτική της το κάνει πάρα πολύ απλό, διότι πολιτεύεται με μια μεροληψία κοινωνική κατά την πρεσβεία. Mm-hmm. Κλείνω για να mm-hmm. ολοκληρώσω και η κυρία Ζούπο. Mm-hmm. Χθες ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε, κατά τη γνώμη, μια σειρά επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική. Δεν τον άκουσα όμως να λέει τίποτα για το παράνομο πυρκολογικό μνημόνιο. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για την νομοθέτηση πια ως εσωτερικού δικαίου της αμφισβήτησης της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Δεν τον άκουσα να λέει κάτι για την ναύτεξη διαρκείας που έχει βγάλει η Τουρκία. Και προφανώς δεν τον ακούσαμε να λέει τίποτα και για το καλώδιο στην Κάσο. Και μου κάνει εντύπωση η διπλή ρητορική που έχει η κυβέρνηση. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγες μέρες ήμουνα σαν να πάρουμε τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος τι είπε, εξ αρχής το καλώδιο λέει δεν ποντίστηκε γιατί δεν ήθελε η Κύπρος. Σήμερα ήμουνα με τον κύριο Συρίγου, ο οποίος προς τιμήν του τι είπε, ότι προφανώς τότε θεωρήσαμε ότι μπορούμε με ειρηνικά μέσα να το λύσουμε, που δεν λύθηκε, και μετά υπήρξε η κακή συνεννόηση με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει για ποιο λόγο δεν ποντίστηκε.
1: Ναι.
0: Λέει αλήθεια ο κύριος Θεοχάρης.
1: Επειδή βάζετε πολλά θέματα τώρα στο τραπέζι, η αλήθεια είναι.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς τα βάζει όλα στην κατσαρόλα μέσα και μετά άντε να βγάλει άκρη.
0: Απλά είναι Τσουκαλά. Κατσαρόλα είναι τα προβλήματα των πολιτών, είναι κατσαρόλα. Το αν υποχωρεί η χώρα μας σε διεκδικήσεις παράνομες άλλων κρατών είναι κατσαρόλα.
2: Κύριε Τσουκαλά, να σας απαντήσω. Ακούστε να δείτε. Έχετε αυτό το κουσούρι, εγώ θα έλεγα, το οποίο το βλέπω ότι το επαναλαμβάνετε και κάθε Κυριακή, όταν βγαίνει η Κυριακάτικη Επισκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, βγάζετε κατευθείαν ένα δελτίο τύπου που λέτε αυτό που θα θέλατε εσείς και λέτε. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη την Κυριακή να λέει αυτό, δεν άκουσα να λέει για το καλώδιο, δεν άκουσα να λέει για τη γαλάζια πατρίδα. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν σε μια συνέντευξη.
0: Μα συγχωρείτε,
1: κύριε Τσουκαλά, να ολοκληρώσει και η κυρία Σδούκου.
0: Δεν μπορεί να κάνει κριτική. Έπρεπε να λέμε ότι
2: συνέντευξη, επιτρέψτε μου.
1: Κύριε Τσουκαλά.
2: Λοιπόν, μίλησε πάνω από μία ώρα στη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηνικολάου.
0: Τις υποκλοπές
2: δεν κάνουμε, σε αυτή τη μία ώρα και δεν χωράνε τα πάντα όλα. Απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσε ο δημοσιογράφος. Και νομίζω ότι κάλυψε μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων, σχεδόν στα πάντα όλα. Για τα σοβαρά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές. Έχει έρθει στη Βουλή επανειλημμένος και έχει τοποθετηθεί.
0: Ωραία, το χρονοδιάγραμμα για
2: συνεχίζεται αυτό το τροπάριο, το οποίο μην το κάνετε, το λέω σε φιλική συμβουλή. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια συνέντευξη και σου κάνεις ερωτήσεις ο δημοσιογράφος, εσύ θέλετε να απαντήσεις για το καλώδιο. Έχει απαντηθεί το θέμα του καλώδιου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ.
0: Ωραία, αφού απαντήθηκε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
2: Επειδή σας άκουσα προηγουμένως.
1: Κύριε Τσουκαλά,
2: η ερώτηση τώρα δεν είναι το καλώδιο.

0: δεξιά, άμα θέλετε να πιάσουμε κουβέντα για το καλό, να πιάσουμε. Αλλά επειδή άκουσα και άλλα πράγματα που είπατε.
1: Κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ, επειδή δεν ακούγεστε κανένας από τους δύο, γι' αυτό ναι. σας παρακαλώ να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι για να μην μπορούμε, να μπορούν και οι τηλεθεατές να μας παρακολουθήσουν. Δηλαδή. Κύριε Ασβούκο, ολοκληρώστε λίγο έτσι σύντομα, σας παρακαλώ.
0: Εγώ θέλω να θέσω σίγουρα το δίλημα της Κάλπης, ναι. το οποίο όταν έρθει εκείνη η ώρα... Οι πολίτες, ξέρετε, δεν θα κληθούν να απαντήσουν έτσι σε ένα θεωρητικό ερώτημα. Mm-hmm. Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος μπορεί να τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Mm-hmm. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης. Το έχετε ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ναι. ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας και πάει λέγοντας. Και εδώ νομίζω ότι έθεσε ο Πρωθυπουργός και δύο κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι πώς αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας θα περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών. Mm-hmm. Αυτοί οι θετικοί δείκτες που ανέφερα πώς θα μεταφραστούν σε καλύτερους μισθούς, μεγαλύτερα εισοδήματα, καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί συμφωνώ ότι οι κρίσεις μέχρι τώρα δεν έχουν επιτρέψει να δουν στην τσέπη τους mm-hmm. τη διαφορά που θα μπορούσε να υπάρξει. Και το δεύτερο είναι η μεγάλη εικόνα ότι ο κόσμος αλλάζει με μια πρωτοφανή...
1: Έχουμε ένα πολύ μικρό...
2: Προφανώς τα μεγάλα διλήμματα είναι...
0: Εγώ είμαι εδώ.
1: Α, ωραία. Τώρα έχουμε ξανά, είχαμε ένα πολύ μικρό έτσι.
2: Να
1: ολοκληρώσει η κυρία Σδούκου, γιατί κυρία Σδούκου θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα, για το δίλημα της αυτοδυναμίας που έβαλε ο Πρωθυπουργός. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο το απόγευμα της Τετάρτης στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Είπε μία Κυριακή αυτοδυναμία. Βάζει έναν πήχη που φαίνεται ότι τουλάχιστον τώρα, όπως σε αυτή τη φάση που μιλάμε και δημοσκοπικά πάντα, φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος της αυτοδυναμίας την πρώτη Κυριακή για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Θεωρούμε πως είναι εφικτός και θα το διεκδικήσουμε. Ναι, οι εθνικές εκλογές λέμε ότι δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει μία κάλπη, μία απόφαση. Mm-hmm. Την ίδια βραδιά πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Λέμε ότι, γιατί το ακούω αυτό, ότι δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας, κυρία Πεντεδήμου, και μετά βλέπουμε. Mm-hmm. Δηλαδή να ψηφίσω τώρα κάτι και να διορθώσω αυτή μου την επιλογή αργότερα. Αυτό που θα ψηφίσουν οι πολίτες είναι αυτό που θα εκπροσωπείτε στη Βουλή και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο. Φυσικά θα το κρίνουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Και λέω σε αυτό ότι εδώ ο Πρωθυπουργός έχει μια ποιοτική υπεροχή.
1: Ναι. Βέβαια, το ότι θα δείξει η πρώτη κάλπη, το καταλαβαίνετε, το ξέρω ότι το ξέρετε, είναι και το τι θέλουν οι πολίτες. Ακόμα και αν αυτό μπορεί να εκτιμηθεί ή να κριθεί από κάποιους ως, ας πούμε, ψήφος διαμαρτυρίας. Κάτι δείχνει αυτό, κυρία Σδούκου, για την επόμενη μέρα και προφανώς τις δεύτερες κάλπες, αν υπάρξουν. Κύριε Τσουκαλά.
2: Ο Πρωθυπουργός το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σκέλη της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείχτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας, τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείχτες, όταν 7 χρόνια τους θρημάτισες. Στο επίπεδο των θεσμών, τους οποίους ξεθεμελιώνει συστηματικά, στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, για όσα πριν ανέδειξα, και στο μεγάλο ζήτημα της διαφθοράς. Αν δούμε τι συνέβη, γιατί συζητάμε όλοι πού θα βρούμε τα λεφτά. Μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει ότι λεφτά βρισκόντουσαν με τη Σέσουλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λεφτά βρεθήκανε τώρα με τη Σέσουλα στην Πολωνία, όπου έχουμε επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματείων.
0: Κάνετε λάθος, κύριε Τσουκαλά.
1: Για το, θέμα των για το θέμα των πολεοδομιών, λέτε, κυρία Σδούκου.
2: Ναι. Εγώ λέω το εξής. Εδώ
0: θα απαντήσω.
1: Θα σας δώσω, θα βεβαίως θα απαντήσετε, κυρία Σδούκου. Ναι, κύριε Τσουκαλά.
2: ένα σύστημα, θα δούμε δικαιοσύνη, δεν αξιολογήσει, δεν έχω εικόνα τη δικογραφία, αλλά θέλετε να υπήρχε ένα τέτοιο.

0: σύστημα. Αυτό καταγγέλλεται και αυτό ελέγχεται. Άρα λέμε το εξής, θέλουμε την Ελλάδα των απευθείας αναθέσεων και της αδιαφάνειας, θέλουμε την Ελλάδα της υποχωρητικότητας, θέλουμε την Ελλάδα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης και του παραγωγικού μοντέλου μονοκαλλιέργειας, θέλουμε την Ελλάδα όπου μη σου τύχει να πας στο νοσοκομείο, ή θέλουμε μια Ελλάδα με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με διατηρήσιμη ανάπτυξη, με ΑΕΠ το οποίο θα διαχέεται παντού, με πρωτογενή τομέα ισχυρό. Ήμουνα στην Πειραιά και πάλι μου λέγανε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι σε αδιέξοδο. Διότι μετά τις θανατώσεις των ζώων λόγω των ζωονόσων δεν έχουν καν χρονοδιάγραμμα πότε θα επιστρέψουν στους στάβλους τους και δεν έχουν πάρει καν το σύνολο των αποζημιώσεων. Θέλουμε αυτή την Ελλάδα. Ναι. Που ζούμε τώρα, μια Ελλάδα αυτό δεν.
1: Κύριε Τσούκαλα, θα θέσω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στην κυρία Σδούκου, το αντίστοιχο εννοώ προφανώς. Αν και το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη τελευταία της αξιωματικής αντιπολίτευσης αμφισβητούν πολύ έντονα τις δημοσκοπήσεις, δεν τις βάζω στο τραπέζι. Θα ρωτήσω απλά, είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή που θέλει το ΠΑΣΟΚ να φέρει στη χώρα, εάν εκλεγεί πρώτο κόμμα, είναι εφικτή η νίκη, έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και το λέω τώρα, γιατί έχουμε και άλλους παίκτες πια στο πολιτικό σκηνικό. Η πίτα, αν μου επιτρέπετε και οι δύο να το πω έτσι, μοιράζεται σε περισσότερους. Είναι στόχος ακόμα για το ΠΑΣΟΚ αυτός?
0: Είναι ο μόνος στόχος, είναι απόλυτα εφικτός, αλλά κυρίως είναι αναγκαίος. Και είναι αναγκαίος γιατί η χώρα δεν έχει άλλη δυνατότητα χαμένης τετραετίας. Αν δούμε τα μεγέθη στο δημογραφικό, στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, στο έλλειμμα ψηφιοποίησης, στη δημογραφική προβολή, στο έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών, στην παραγωγικότητα, αν χάσουμε ακόμα μία τετραετία όπως χάσαμε τα προηγούμενα 7 χρόνια, η χώρα στον διεθνή καταμερισμό ανάπτυξης, εργασίας και πλούτου θα πάει στον πάτο. Θα γίνουμε ουραγοί των ουραγών, όπως και τώρα βλέπουμε να πηγαίνουμε στον δρόμο αυτό. Γι' αυτό το λόγο, πολιτική αλλαγή είναι η μόνη λύση και το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, αλλά με σιγουριά και ασφάλεια, χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια. Και επιτέλους, όχι άλλα λόγια, πράξεις, αποτελέσματα. Αυτά θέλω πω.
1: Κυρία Σδούκου, έρχομαι σε εσάς γιατί θέλετε, αντιλαμβάνομαι, να απαντήσετε και στο σχόλιο του κυρίου Τσούκαλα για το θέμα των...
2: Κάνει το ίδιο λάθος που έκανε και το προηγούμενο διάστημα και δεν καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν κερδίζει πόντους από αυτό. Το αντίθετο νομίζω ότι κατρακυλά ακόμη πιο κάτω. Δηλαδή τρέφεται και συντηρείται από τη σκανδαλολογία. Τα κάνει όλα, τα μπερδεύει νομίζω συγκεχημένα. Θέλει να δημιουργεί την εντύπωση ότι όλο το σύστημα κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπλέκεται σε σκάνδαλα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό το είχε κάνει με τις άρσεις, με τις δικογραφίες που ήρθαν για τους βουλευτές και τις άρσεις των ασυλιών. Και τι είδαμε, ότι ενώ στην αρχή έτριβαν τα χέρια τους, βγήκαν και είπαν «Α, έχουμε εδώ πέρα υποδίκους», τελικά μπήκαν στο αρχείο οι δικογραφίες. Τώρα το ίδιο πράγμα με τις πολεοδομίες, που συμβαίνει το εξής. Αυτή η υπόθεση με τις πολεοδομίες δείχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δείχνει ότι οι θεσμοί λειτουργούν, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους και τίποτα δεν μπαίνει κάτω από το χαλί. Και νομίζω ότι για πολλά χρόνια στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει σε μια λογική, όλοι κατήγγυλαν τα πάντα, αλλά ελάχιστες υποθέσεις θεωρώ ότι έφταναν πραγματικά να ερευνηθούν σε βάθος. Και σήμερα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε έρευνες, παρεμβάσεις, συλλήψεις, εξαρθρώσεις κυκλωμάτων. Και αυτό είναι πολύ θετικό, ότι γίνεται όλο ένα και περισσότερο, ξεσκεπάζονται, ξεκουκουλώνονται δηλαδή αυτά. Σε ό,τι αφορά τις παρετήσεις, γιατί πες, το κάνεις επίτηδες στο ΠΑΣΟ, αρχίζει ο κόσμος και λέει αμάν, μπλεγμένοι στο κύκλωμα και πρόσωπα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί σε ένα κράτος δικαίου, ξέρετε, δεν υπάρχει συλλογική οικογενειακή ευθύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει δηλαδή κάποιος στο στόχαστρο επειδή ένας φίλος, ένας συγγενής, δεν ξέρω, ένα πρόσωπο του περιβάλλοντος ερευνάται για κάτι. Αν προκύψει την ευτυχία, εγώ λέω ναι, να αξιολογηθούν από τη δικαιοσύνη, κανένας να μην μείνει ατιμόρητος και όλοι να κριθούν. Πάντως αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξαρθρώνεται η μη εγκληματική οργάνωση

0: μετά την άλλη, είτε μιλάμε για κυκλώματα διαφθοράς, είτε για οργανωμένο έγκλημα ή για παράνομες δραστηριότητες μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Επομένως, η εικόνα που προκύπτει δεν είναι μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει, είναι μια κυβέρνηση που επί των ημερών της, της οποίας οι μηχανισμοί του κράτους εντοπίζουν, ερευνούν και οδηγούν αυτές τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ένα σχόλιο από τον κύριο Τσουκαλά. Οφείλω να του δώσω δύο λεπτά, αλλά δυστυχώς με πιέζει πολύ ο χρόνος. Οπότε, κύριε Τσουκαλά, θα σας παρακαλέσω να είναι σύντομο.
2: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ότι έχει ποινική ευθύνη για γενικός δραματικός. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί. Είπα πολύ καθαρά ότι φαίνεται επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας να υπήρξε ακόμα ένα σκάνδαλο. Αν αυτό έγινε εν γνώση του γενικού γραμματέα ή όχι, θα κρυφθεί. Προφανώς
0: καλό δεν είναι όμως, κύριε Τσουκαλά, να αποκαλύπτονται αυτά.
2: Είναι λεπτό, κύριε Τσουκαλά.
0: Που υπάρχουν στις δημόσιες υπηρεσίες.
2: Αυτά τα αποκαλύπτει η αστυνομία, εσείς η αστυνομία.
0: Μα είστε είναι αστυνομία. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου.
2: Εσείς,
0: μπράβο, πρέπει είναι να
2: το πούμε. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι βέβαια. Λέω είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου. Στο οποίο προείσταται ο κύριος Χρυσοκοΐδης και οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο που εξαρθρώνονται έστω τα κυκλώματα.
2: Δεν λέμε το μπράβο. Μα μπράβο, αλλά εσείς θέλετε να πούμε μπράβο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα και οι υπηρεσίες όμως, κύριε Τσουκαλά, έχουν έναν πολιτικό προϊστάμενο, έχουν έναν υπουργό, ε!
2: Άρα όποτε υπήρχε εξάπλωση να λέγαμε ότι αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει.
1: Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Τσουκαλά, δυστυχώς δεν έχω χρόνο.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, ένα συγγνώμη από τον κύριο Ανεστίδη, νιώθει την ανάγκη να ζητήσει, που έστελνε το Μέγαρο Μαξίμου non-paper για να δυσφημίσει τον αγώνα των αγροτών, τον βγάλαν στα μανταλάκια με διαρροές και σήμερα η υπόθεση του επιβλητήθηκε.
1: Μάλιστα.
2: Νιώθει την ανάγκη. Επειδή πολλά ακούμε...
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί μπλέκεται το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ανοίγουμε άλλα θέματα τώρα και δυστυχώς...
2: Από τη διαφορά και τελειώνω.
1: Ναι.
2: Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφερε τα ονόματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εμείς είπαμε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη θέλει να τους ελέγξει, να έρθει η ασυλία, να ελεγχθούν, αν είναι αθώοι όλα οκ, ή να μπει στο αρχείο, αν όχι, να προχωρήσει η διαδικασία. Δεν κάναμε διαρροές εμείς δικογραφιών. Η Νέα Δημοκρατία έκανε διαρροές του ελέγχου του κ. Ανεστίδη με non-paper.
1: Λοιπόν, μη μου ανοίγετε άλλα θέματα τώρα, δυστυχώς, γιατί θα ήθελα να συνεχίσουμε, αλλά δυστυχώς με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν μαζί μου. Θα έχω τη χαρά, ελπίζω, να σας ξαναδώ, γιατί όχι και από κοντά, όποτε σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σδούκου, εσάς, κύριε Τσουκαλά και εσάς.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
1: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
5: Βρε Fast Loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα και μετά το έτσι, δυναμικό δίδυμο του πρώτου μέρους, μιλώ για τους δύο εκπροσώπους τύπου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα σε μια έτσι, δημοσιογραφική συζήτηση, όπως συνήθως

0: προγραμματίζω στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου κάνει τη χαρά και τα λέμε παρόλο που είμαστε μακριά πια, μετά από πολλά χρόνια γνωριμίας. Ο δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, αρθρογράφος, κυρίως φίλος, ο Ηλίας Κανέλης είναι μαζί μου αυτό το βράδυ, έτσι για να σχολιάσουμε λίγο. Να σχολιάσεις εσύ δηλαδή με το ιδιαίτερο τρόπο σου το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Καλώς τον, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου Σόδια Πεντεδί μου. Πρέπει να πω ότι από τα αρχαία χρόνια όταν συνεργαζόμασταν στον Αθήνα 1984 ήσουν μια δημοσιογράφος που εκτιμούσα βαθύτατα και από τα λίγα πρόσωπα που εν πάση περιπτώσει επιβεβαιώνουν την ορθότητα του όρου δημοσιογράφος.
0: Αλλά μην τα λες αυτά, τώρα θα νομίζουν ότι τα έχουμε προσχεδιασμένα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις τη χαρά ακόμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα 500 ευρώ που μου έστειλες.
0: Λοιπόν, κοίταξα, σε μια περίοδο με πολλά σκάνδαλα, διαφθορές, πάρε δώσω, δεν ξέρεις και ποτέ πώς μπορεί κάποιος να το θεωρήσει αυτό. Λοιπόν, έλα πάμε για να μην σε κρατάω. Θέλω λίγο τη ματιά σου. Τώρα έχουμε λίγο τους παίκτες, τους παίκτες όλους στο πολιτικό σκηνικό. Μας λείπει ο Σαμαράς, επισήμως τουλάχιστον. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση.
1: Κοίταξε, εγώ έχω μια ανάλυση που λέει το εξής, ότι όσοι παίκτες και αν κατέβουν έτσι όπως είναι το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως είναι δηλαδή πολιασπασμένη η αντιπολίτευση, επί της ουσίας είναι δύο μέτωπα. Το ένα είναι το μέτωπο που εκφράζει τις δημοκρατικές αρχές, την προστασία των θεσμών, τη θέση της χώρας και το μέλλον, το αύριο της χώρας και το δικό μας. Και η άλλη είναι ένα πολυδιασπασμένο γιουρούσι στο όνομα του αντισυστημισμού για το σύστημα. Αυτή είναι η φοβερή πλάκα, ότι είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι διεκδικούν θέση συστήματος χωρίς να έχουν σχέδιο για το τι θα γίνει με τη χώρα, παριστάνοντας το αντισύστημα.
0: Μπορεί να παρουσιάσουν, βρε παιδί μου, όμως, μήπως να τους δώσουμε λίγο χρόνο. Τι λες, παίζει και να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα ή μπάλες.
1: Έχουμε δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να δώσουμε χρόνο, αλλά μην ξεχνάς ότι έχουμε περάσει την προηγούμενη δεκαετία, η οποία ήταν μια δεκαετία τρελής κρίσης.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα...
1: Ήταν μια δεκαετία στην οποία το πολιτικό σύστημα καταβαραθρώθηκε και καταβαραθρώθηκε εξαιτίας της αναξιοπιστίας των εκπροσώπων της. Αρχικά των λεγόμενων θεσμικών κομμάτων τα οποία ευθύνονταν για τη χρεοκοπία, αλλά στην πολύ γρήγορα και εξαιτίας των κομμάτων που διεκδίκησαν να σώσουν τη χώρα, επειδή διεκδίκησαν να σώσουν τη χώρα με παραμύθια. Το ξέραμε ότι είναι παραμύθια, το λέγαμε πάρα πολύ συχνά, το λέγαμε με έντονο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά δεν το κατάλαβε κανείς, δεν έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έλεγαν ότι θα ασκήσουν τα μνημόνια, ας πούμε, οι τελευταίοι που κυβέρνησαν, δεν μπόρεσαν να ασκήσουν τίποτα, παρά λίγο να ασκήσουν τη χώρα στα δύο, όταν έγινε το δημοψήφισμα του 2015. Και τώρα τους βλέπω, επιστρέφουν με το ίδιο βιολί. Να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Εγώ πάντα είμαι της δυνατότητας να δίνουμε μια ευκαιρία, αλλά να ξέρουμε ότι δίνουμε μια ευκαιρία, επίτρεψέ μου να πω μια πολύ χοντρή λέξη, σε σφετεριστές των ελπίδων των πολιτών και σε μεγάλο βαθμό, επειδή είναι χορηγοί κάποιων σαν και εμένα που κάνουμε την δημοσιογραφία όχι μόνο σε βάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδικούμε και την κωμωδία. Επίτρεψέ μου λοιπόν να σου πω ότι δίνουμε την ευκαιρία και σε γελοτοπίους. Διότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όλο αυτό το πράγμα έχει κλαυσίγελο, αλλά έχει και γέλιο. Δηλαδή ο κλαυσίγελος μαζί με το κλάμα έχει και το γέλιο. Την προηγούμενη δεκαετία, αν αντέξαμε, αντέξαμε ακριβώς επειδή υπήρχε πολύ γελιότητα γύρω από την αγωνία στην οποία μας προκάλεσαν διάφοροι τύποι του τότε αντισυστήματος μέχρι να γίνουν σύστημα, μέχρι δηλαδή να πάρουν ήδη την εξουσία. Ελπίζω αντίστοιχα.

0: αντίστοιχο παραμύθι να μην το ζήσουμε σε αυτή τη δεκαετία.
1: Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες επίσης πολλή συζήτηση κάνουμε. Όχι αδίκως θα πω εγώ μέχρι ενός σημείου. Το λέω γιατί έχουμε και αυτό, κατά τη γνώμη μου, το μοναδικό φαινόμενο τα τελευταία 1,5-2 χρόνια περίπου που έχουμε δημοσκοπήσεις αλλεπάλληλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάω να πω ότι πάντως, επειδή μιλήσεις τώρα για σφετεριστές ελπίδων, μίλησες για παραμύθια που κάποιοι ενδεχομένως τα λέγανε, τα γράφανε, αλλά πολλοί κόσμος φαίνεται ότι δεν τα κατάλαβε. Εγώ θα τις επικαλεστώ τώρα τις δημοσκοπήσεις, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος ακόμη προσδοκά σε μια ελπίδα και βλέπει μια ελπίδα σε ορισμένους ανθρώπους που όντως έχουν δώσει δείγματα γραφής και ξέρουμε πια ο καθένας τι δείγματα ήταν αυτά. Πώς το ερμηνεύεις αυτό? Είναι λόγω έλλειψης άλλου παίκτη εντός εκτός εισαγωγικών?
0: Εγώ είμαι υπέρ των δημοσκοπήσεων, διότι είναι ένα εργαλείο που μας φωτίζει να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε κάθε φορά. Στο κάτω-κάτω όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τώρα είναι πάνω-κάτω οι ίδιες. Ναι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά στο όριο της αυτοδυναμίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν το έχει με την δημοσκοπική μέθοδο, μάλλον με τους δημοσκοπικούς δείκτες, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος στην οποία υπάρχει αποσυσπήρωση των κομμάτων, δεν έχουν βγει μπροστά. Ο Αλέξης Τσίπρας με το καινούριο κόμμα που είναι προσωπικό, αλλά από ό,τι βλέπουμε σιγά σιγά αποκτά χαρακτηριστικά κόμματος. Ήδη ανακοινώθηκαν σήμερα 10 πρόσωπα και ένας εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα. Υπάρχουν και διάφορες προσωπικότητες που βγαίνουν και τον εκπροσωπούν στα κανάλια. Είναι δεύτερος ο κ. Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν νομίζω ότι σπάει και τα μία. Είναι δεύτερος χωρίς να ξέρουμε τις δυνατότητες που έχει, χωρίς να έχει πετύχει κάποιο επαναλανσάρισμα, το rebranding που έλεγε ο ίδιος, και είναι δεύτερος με βάση τον κόσμο της παλαιάς αριστεράς, του παλαιού πολυσυλλεκτικού ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να τον στηρίζει, μια που ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του δηλαδή, από το οποίο έφυγε, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή τελεί υποκατάσταση αυτοδιάλυσης. Και με μερικά κάποια από τα στελέχη του να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουν στον κύριο Τσίπρα και θα βρεθεί και μια φόρμουλα να μεταφέρουν την περιουσία τους και την εν πάση περιπτώσει, την κομματική επιχορήγηση. Πρέπει να πούμε όμως ότι από ό,τι μου λένε οι νομικοί τους οποίους συμβουλεύομαι, η δυνατότητα μεταφοράς προσώπων από το ένα κόμμα στο άλλο υπάρχει. Ο καθένας επιλέγει να πάει όπου θέλει. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της κρατικής επιχορήγησης. Αυτή είναι αδύνατη. Δηλαδή είναι αδύνατο το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ να κατευθυνθεί στο κόμμα Τσίπρα και να πάρει μαζί του και την επιχορήγηση. Δηλαδή το κόμμα Τσίπρα αρχίζει από την αρχή. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όσοι ελπίζουν ή εν πάση περιπτώσει πιστεύουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να τους καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας για να διασωθούν πολιτικά. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι ο πιο απομυθοποιητικός των υποκατάρρευση ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόσωπο που παλιότερα το λιδωρούσαμε για τον τρόπο του και για την αψίτητά του, ο Παύλος Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν, μέσα από πολλές καραμπόλες, αν μη τι άλλο, αντιλαμβάνεται τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Δεν τρέφει δηλαδή ούτε αυταπάτες, ούτε πιστεύει ότι μπορεί να διασωθεί μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι στο χώρο αυτό, στο χώρο του Τσίπρα, στο χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο Παύλος Πολάκης θα είναι αυτός που θα παλέψει για το όνομα, για το κόμμα και για την εκπροσώπηση του κόμματος στο κοινοβούλιο. Θα δούμε αν θα έχει επιτυχία και πώς θα καταφέρει.
1: Πάντως το λέω γιατί το έγραψες και πρόσφατα και όλα στα νέα, ότι πάλι, ρε παιδί μου, βλέπουμε μία αριστερά που κάνει, πώς το έχεις γράψει, κάνει κάτι που επειδή σε ένα σπορ που το ξέρει καλά, κάπως έτσι το είχες γράψει, δηλαδή τους καυγάδες με τα ρούχα της. Το λέω γιατί θεωρητικά μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη και εν όψει μιας πιθανής τρίτης θητείας,

0: και με όλα όσα έτσι βγαίνουν κατά καιρούς στη δημοσιότητα, συζητάμε, με αυτή την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στους πολίτες απέναντι στο πολιτικό προσωπικό κτλ. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι μια, σε εισαγωγικά ή όχι, ιδανική ευκαιρία για έναν άλλον πόλο να βγει μπροστά και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση του τόπου. Τι γίνεται, μήπως δεν θέλουν τελικά να κυβερνούν, λέω εγώ, μήπως αρέσκονται εγώ σε αυτό το σπορ της αντιπολίτευσης, της οξύτητας, της τοξικότητας.
1: Πρόσεχε να δεις, η αριστερά ή εν πάση περιπτώσει αυτό που ο κύριος Αλέξης Τσίπρας βάφτισε αριστερά δεν ήταν ποτέ κόμμα εξουσίας. Κόμμα εξουσίας, αν θυμάμαι, αναφέρθηκες σε ένα κείμενο στο οποίο έκανα μια γκραμσιανή διαίρεση.
0: Ακριβώς.
1: Ο Γκράμψη, ας πούμε, που είναι ένας βαθύτατος θεωρητικός της αριστεράς, έλεγε ότι υπάρχουν δύο ειδών κόμματα σε αυτό το χώρο. Είναι τα κόμματα τακτικής, μάλλον τα κόμματα τα ιδεολογικά, αυτά που έχουν μια βαθιά παράδοση, σε αυτή την παράδοση στηρίζονται. Η παράδοση τα οδηγεί στο να διεκδικούν κοινωνικές δυνάμεις και με βάση την διεκδίκηση αυτών των κοινωνικών δυνάμεων θα κατακτήσουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ένα αλφα ποσοστό τα οποία θα τους επιτρέψει να κυβερνήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να δεσπόσουν στο πολιτικό τοπίο. Υπάρχουν και τα κόμματα της ευκαιρίας, τα ευκαιριακά κόμματα. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας είναι από τα κόμματα τα οποία ο Γκράμψη, τον οποίο και ο ίδιος καμιά φορά επικαλείται, αν και δεν τον γνωρίζει, γιατί στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότεροι από 10 άνθρωποι που να ξέρουν βαθιά τον Γκράμψη. Και ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι οι αναγνώσεις του δεν του επιτρέπουν να ξέρει ούτε καν τον Μικη Μάους. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Είναι κόμμα ευκαιρίας. Είναι κατεξοχήν κόμμα ευκαιρίας. Βγήκε μέσα στην κρίση, πολεμώντας τους αντιπάλους του, λέγοντάς τους Γερμανοτσολιάδες ή πουλημένους ή υποταγμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Μέρκελ, στο Σόιμπλε και σε όλα αυτά. Είναι ο άνθρωπος που, αφού έκανε επί ένα εξάμηνο ένα sui generis πολιτικό παιχνίδι, μετά έκανε την υπέροχη κολοτούμπα του και υποτάχθηκε αυτός στη Μέρκελ και στους, σαν πραγματικός, ας πούμε, πώς να το πω, συνεργάτης αυτών των προσωπικότητων. Ευτυχώς που το έκανε, διότι αν δεν το έκανε η χώρα σήμερα δεν θα υπήρχε. Αλλά βέβαια το έκανε με τον τρόπο του, με έναν άγαρμο τρόπο. Προσπάθησε και την δεύτερη κυβερνητική του θητεία, δηλαδή μετά το φθινόπωρο του 2015, να παίξει το ρόλο του. Ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Γι' αυτό το λόγο και γίνανε όλα αυτά τα παρατράγουδα, η προσπάθεια ελέγχου του τύπου και η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία εμφανίστηκε ως σκάνδαλο και στην πραγματικότητα ήταν ένα σχέδιο σπήλωσης 10 πολιτικών αντιπάλων, όπως και επί τότε ο Πολάκης, για να κερδίσουμε τις εκλογές.
0: Δεν θεωρείς είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θεωρείς ότι έμαθε κάτι, δεν θεωρείς ότι αποκόμισε μια...
1: Βλέπετε εσείς να μάθει τίποτα. Εγώ είδα βλέπω δύο φοβερούς εκπροσώπους του. Ένας είναι ένας κύριος Νιφούδης, ο οποίος είχε πάει στο ποτάμι. Προέρχεται από το ποτάμι. Ο κύριος Νιφούδης, λοιπόν, ο οποίος έβριζε τον κύριο Τσίπρα.
0: Έχει σύρρητα εξαμάξεις, η αλήθεια είναι. Λέει, αλλά είπε ο άνθρωπος σπουδαίος. Ότι αλλάζουμε. Λέει, αλλάζουμε γνώμες, αλλάζουμε τον ξαναείδα.
1: Το ρώτησε μια συνάδελφός μας, πολύ εύστοχα. Του λέει, κύριε Νιφούδη, τι λέτε για τις επιχειρήσεις? Λέτε ότι υπάρχει ακρίβεια. Τι θα κάνετε με τις επιχειρήσεις? Λέει, γιατί δεν δίνετε εσείς αυξήσεις στους δικούς σας επιχειρηματίες? Ο Νιφούδης έλεγε ότι μετά τις 15 του μήνα οι υπάλληλοι του δεν έχουν να φάνε και τρώνε μακαρόνια. Ναι. Και είπε αυτός ότι εγώ δεν είμαι κράτος. Αλλά με συγχωρείς, ρε φίλε. Όταν υποστήριζε το κράτος, γιατί, πώς το κράτος θα αυξήσει? Και αν εσύ δεν είσαι κράτος, αν το κράτος αυξήσει το χαμηλό μισθό, εσύ θα μπορείς να τον δίνεις. Εάν δεν μπορείς να τον δίνεις, τότε τι ζητάς να αυξήσει το χαμηλότερο μισθό? Δεν θα σε ενδιαφέρει τότε, επειδή θα είσαι πολιτικός τέλεχος? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, ο ένας είναι αυτός. Υπάρχει μια άλλη κυρία, η οποία εμφανίζεται ως οικονομολόγος. Και αυτή είναι εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ με αυτή την κυρία. Διότι ρωτάνε, τι θα κάνετε, λέει, μια φοβερά μέτρα. Και μετά λέει, και τα έχετε κοστολογήσει? Λέει, θα τα κοστολογήσουμε όσον ούπο. Μα τα ίδια πράγματα να μας έλεγαν το 2012, το 2013.
0: Εντάξει, δεν φαντάζομαι τώρα ότι θα παρουσιάσει ξανά κάτι που δεν θα είναι κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, τι λέει, το θεωρείς αλήθεια πιθανό? Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα περίμενα τώρα να κοστολογήσει 2-3 προτάσεις, βέβαια. Όχι.

0: ξέρεις ποιο με τρελαίνει εμένα. Ότι αυτή τη στιγμή σκοτώνεται ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το χαρτί του Τσίπρα και βέβαια όταν ήρθε το πρωτότυπο το αντίγραφο υποχωρεί. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τώρα τσακώνεται, χτες κατάλαβα ότι τσακώνονται, το πρόβλημα μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης και βγήκε σήμερα ο κύριος Τσίπρας και του κάνει ρελάμς. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δίνει, λέει, τσάμπα λοφορία μέχρι τις 10 στους νέους, μέχρι δεν ξέρω εγώ πόσο, 28 χρονών. Ο κύριος Τσίπρας θα δίνει και αυτός τσάμπα λοφορία, αλλά θα δίνει και κάτι άλλο τσάμπα. Εγώ ξέρω ότι έχουν αρχίσει οι παροχές, οι οποίες δεν είναι αστείες παροχές. Είναι αστείες, αλλά δείχνουν ακριβώς άγνοια. Άγνοια. Αντί να σκεφτούν πώς θα γίνει η χώρα μεγαλύτερη, πώς θα γίνει ισχυρότερη, τι θα κάνουμε με τις τεχνολογίες, με τις νεότερες τεχνολογίες, πώς θα φτιάξουμε θέσεις εργασίας, πώς θα έχουμε καλύτερη θέση στον κόσμο, πώς θα βελτιώσουμε την εκπαίδευση έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη θέση στον κόσμο. Τι σκέφτηκαν να δώσουν? Σκέφτηκαν να δώσουν μερίδιο στη μιζέρια.
1: Ναι. Κοίτα όμως τώρα.
0: Κοίτα όμως.
1: Τώρα θα κάνω όπως το προηγούμενο μέρος πριν την δική μας συζήτηση. Θα κάνω τον κύριο Τσουκαλά στη θέση του κύριου Τσουκαλά που έλεγε προς την κυρία Σδούκου. Και εντάξει, δεν έχει άδικο ότι και το 150 για κάθε παιδί που θα δοθεί τώρα. Και το Youth Pass και αυτά στην ίδια λογική είναι, έτσι δεν είναι, μωρέ Ηλία, τώρα. Πάνω κάτω, δεν μιλάω για άλλα θέματα που αφορούν την αύξηση του κατώτατου κτλ. Αλλά όλα αυτά δεν είναι λίγο στην ίδια λογική?
0: Πόρκα μιζέρια λέγεται αυτό. Πόρκα μιζέρια. Αν δεν έχεις σχέδιο, μην τάζεις. Διότι, να σου πω το αποτέλεσμα ποιο θα είναι των φτηνών λεωφορείων. Να σου πω, εγώ το ξέρω, το ζήσαμε. Εγώ κυκλοφορώ με τα μέσα μεταφοράς, διότι δεν έχω αυτοκίνητο. Και αναγκάζομαι να παίρνω τρένα, λεωφορεία, ταξί και τέτοια. Κυρίως λεωφορεία, γιατί μ' αρέσουν τα λεωφορεία. Είναι αυτό που λέμε η μυρωδιά του λαού. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είχαμε κακής ποιότητας κοινωνίες. Οι συγκοινωνίες αυτές επιδεινώθηκαν τη δεκαετία του 10, μετά το κίνημα «Δεν πληρώνω», διότι και εκεί φτιάχτηκε μια κουλτούρα ότι όλα αυτά είναι τσάμπα. Και τι έγινε? Το κράτος, δεν χάλασε ο κόσμος, μας τα παρέχει το κράτος. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου, ας πούμε, το μετρό από 3 λεπτά, κάθε 3 λεπτά που πέρναγε, τώρα περνάει, όχι τώρα, για πάρα πολύ χρόνο, περνούσε κάθε 7-8 λεπτά και τα καλοκαίρια κάθε 15 λεπτά. Φτάσαμε τα λεωφορεία να περνάνε κάθε μία ώρα. Να είναι σαράβαλα, να μπαίνεις μέσα και να λες θα φτάσω ή δεν θα φτάσω. Γιατί? Διότι ακριβώς χάθηκε το κίνητρο, μάλλον χάθηκε αυτό το φοβερό έσοδο που είναι το εισιτήριό μας. Εάν λοιπόν δεν έχεις έσοδα και αν υπόσχεσαι τσάμπα, να ξέρεις ότι αυτό το τσάμπα θα παρασύρει τις υπηρεσίες που παρέχεις.
1: Ναι, και που προφανώς θα πρέπει να το καλύψεις από κάπου αλλού το τσάμπα.
0: Δεν έχεις άλλο τρόπο να τις χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, αντί να σκέφτονται πώς θα βρούνε λεφτά, αυτοί σκέφτονται πώς θα ξοδέψουν λεφτά. Ή μάλλον πώς θα τάξουν λεφτά σε πελάτες, έτσι ώστε να τους δώσουν καμιά ψήφο. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο διαγωνισμό στο να ξεπουλάνε όχι τα ασημικά. Αν ξεπούλαγαν τα σημικά, λες πάει στο καλό. Για να ξεπουλάνε, τι να σου πω, δηλαδή είναι σαν να μπαίνεις σε μια γιαγιά και να της λες «Γιαγιά, τι μισθό έχεις? 400 ευρώ, ωραία, θα σου πάρω τα 350, διότι τα χρειάζομαι για να πάρω γαϊδάκια, σοκολάτες και ναρκωτικά». Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα κάνει. Δεν γίνεται. Διότι αυτό είναι για τους πολιτικούς. Δηλαδή, σου μοιράζω λεφτά που δεν υπάρχουν. Τι είναι αυτά? Είναι τα ναρκωτικά που δίνουν σε αυτούς που δεν έχουν πολιτική συνείδηση για να τους εξαγοράσουν την ψήφο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Έλα να σου πω τώρα κάτι, για να μην είμαστε και μονόμπαντοι κιόλας και παρεξηγηθούμε. Ο Μητσοτάκης δηλαδή τα έχει κάνει όλα, είναι όλα καλώς καμωμένα 7 χρόνια τώρα. Το λέω γιατί, εντάξει, κανείς δεν αμφισβητεί, και ούτε κι εγώ δηλαδή, τις δημοσκοπήσεις, επειδή αναφέρθηκες και εσύ νωρίτερα, που φαίνεται ότι έχει μια πρωτιά αυτή την ώρα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω στο όριο της αυτοδυναμίας, θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα. Αλλά δεν μπορεί να πεις τώρα ότι 7 χρόνια τώρα και ο Μητσοτάκης τα έχει κάνει όλα καλά, έτσι. Άλλο τώρα που δεν έχει κάτι πολύ ισχυρό απέναντί του.
0: Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος πολιτεύεται δηλαδή διαχειρίζεται το κράτος. Είναι ο μόνος που αυτή τη στιγμή, στο πολιτικό σύστημα που υπηρετεί τους θεσμούς και διαχειρίζεται το κράτος.
1: Αυτό είναι. Εντάξει, πολλοί το

0: πολλοί αμφισβητούν αυτό για το, την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μετράω νούμερα. Ξέρω λοιπόν ότι η χώρα το 2019 ήταν στα τάρταρα και σήμερα δεν είναι στα τάρταρα. Ναι. Ξέρω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή στο εξωτερικό. Ξέρω ότι επιστρέψαμε στις αγορές, τελειώσανε τα μνημόνια, τελειώσανε και όλες οι επιτηρήσεις. Mm-hmm. Ξέρω ότι τα καταφέραμε σε δύσκολες φάσεις, όπως η φάση της πανδημίας. Mm-hmm. Ξέρω ότι στην εξωτερική πολιτική, ας φωνάζει ο κύριος Σαμαρά, στην εξωτερική πολιτική πάμε πολύ καλύτερα, με την έννοια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν ακολουθεί την Τουρκία, δεν διαμαρτύρεται στις επιλογές της Τουρκίας. Mm-hmm. Έχει αυτόνομη ισχύ στη θέση αυτή στην οποία βρίσκεται. Mm-hmm. Έχει αυξημένο κύρος στην Ευρώπη και εν πάση περιπτώσει είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή μια χώρα η οποία έφυγε από τα τάρταρα, έφυγε από καρπαζωής πράκτορας της διεθνής σκηνής και ανακτά την διεθνή ισχύ της. Αυτό ισχύει.
0: Αρκεί αυτό για την τρίτη θητεία.
1: Είναι λάθη τρομακτικά. Αν ο Μητσοτάκης είχε έναν εφάμιλο ανταγωνιστή, είμαι βέβαιος ότι δεν θα βρισκόταν μπροστά και με την πιθανότητα να κερδίσει ξανά για τρίτη φορά. Γιατί? Διότι έχει τη φθορά της εξουσίας. Και επίσης είναι επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο είναι βαθιά συντηρητικό, αλλά δεν είναι τόσο βαθιά συντηρητικό. Είναι ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που δεν έχει αλλάξει. Είναι το κόμμα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι το κόμμα της χρεοκοπίας. Δηλαδή, κουβαλάει τέτοια βαρύδια αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης από την, πώς να σου πω, από την παραδοσιακή δεξιά στην πλάτη του, mm-hmm. που λες Παναγία βόηθα. Ναι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο παράγει κατά κόρον στελέχη τα οποία αποθεώνουν το πελατειακό κράτος και αν μπορούσαν θα δίνανε τα πάντα αφενός, mm-hmm. και αφετέρου στελέχη τα οποία εξαιτίας της μακράς εξουσίας έτσι, συμπεριφέρονται με μια τρομερή αλαζονία. Mm. Όλα αυτά τα υπολογίζουμε και υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική σκηνή, mm-hmm. έτσι δηλαδή όπως η αντιπολίτευση φρόντισε να πολυδιασπαστεί και να μην μπορεί να φτιάξει ένα, πώς να σου πω, μια δύναμη η οποία θα υποσχεθεί την κυβερνησιμότητα και την πρόοδο της χώρας, ο Μητσοτάκης είναι μονόδρομος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Ναι. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο mm-hmm. ο Μητσοτάκης να περνάει πολύ πιο εύκολα τις επικρίσεις των πολιτών, mm-hmm. διότι ακριβώς δεν έχει αντιπάλους. Ναι.
0: Έτσι θα ψηφίσει, λες, ο κόσμος, με το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να του διασφαλίσει, πώς θα πω τώρα, τα βασικά. Θα ψηφίσει με βάση αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης και έπιασε επικοινωνιακά. Ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα. Θα ψηφίσει με βάση αυτό το ποιος, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Ή παίζει, λες, να δούμε και αυτή την ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ ενισχυμένη σε επόμενες εκλογές.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα 35-40% Ελλήνων πολιτών, mm-hmm. ίσως και λίγο παραπάνω, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε περιπέτειες. Mm-hmm. Το είδαμε αδύναμο την περίοδο του δημοψηφίσματος, mm-hmm. το είδαμε πολύ δυνατό το 2019 και το είδαμε πολύ πιο δυνατό το 2023. Εμένα με εντυπωσίασε το ποσοστό του 2023. Mm. Ξέρω ότι αυτό το 40-42% είναι ένα μπλοκ το οποίο είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μην αφήσει τη χώρα να πάει στα βράχια. Mm. Πιστεύω ότι αν ο Μητσοτάκης βάλει τα κατάλληλα διλήμματα, εάν δεν σκάσουν φοβερά, δεν σκάσουν τέρατα mm-hmm. με την διακυβέρνησή του από διάφορα στελέχη του, mm-hmm. εάν δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ απρόοπτο και πάρα πολύ δυσάρεστο, έστω και δύσκολα, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει αντίπαλο. Mm-hmm. Και πάλι σου λέω, το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, ναι. είναι το κόμμα του
0: το
1: Μητσοτάκη.
0: Κόμμα. Ναι, ναι.
1: Είναι

0: Είναι δηλαδή η αλαζονία της εξουσίας και η βαθιά δεξιά, η οποία στο όνομα των μεταρρυθμίσεων ή στο όνομα της διαχειρισιμότητας της χώρας από ένα πολιτικό ηγέτη με το εκτόπισμα του Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι με αυτούς πρέπει να τα βάλει. Και εδώ που τα λέμε, και τις δύο τετραετίες, και την πρώτη τετραετία και την τριετία τώρα που έχουμε διανύσει.
1: Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Ηλία Κανέλη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι οι εκπομπές οι ζωντανές. Έχουν και αυτά τα θέματα της τεχνολογίας. Τι να κάνω που δεν σε έχω εδώ κοντά να τα πούμε. Λοιπόν, παρακαλώ, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι λέγαμε για την κατακλίδα δηλαδή. Λέγαμε ότι ο Μητσοτάκης έχει ουσιαστικά ένα στίχημα απέναντί του που είναι το ίδιο του το κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Το ίδιο το κόμμα, οι άνθρωποι του κτλ. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ελάχιστοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι πράττουν και οι οποίοι μιλάνε? Αν εξαιρέσεις τους πασόκους, τους εκμεταγραφείς πασόκους και κάτι συντηρητικούς δεξιούς οι οποίοι βγάζουν λόγους και μπορούν να αντιπαρατεθούν στη Βουλή με τους πολιτικούς αντιπάλους, οι υπόλοιποι απλώς κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις στα στελέχη και δουλειές με τον παλιό τρόπο, το βαθύ κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τι χρόνος εκλογών παίζει το φθινόπωρο για σένα?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ λέω πάντα ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε μερικά φετίχ. απορία ψάλτου Βίξ και απορία δημοσιογράφου εκλογές. Όταν λοιπόν δεν έχουμε θέματα ή όταν ζοριζόμαστε, όταν βιαζόμαστε ή όταν δεν θέλουμε να κάνουμε βαθιές αναλύσεις, ισχυριζόμαστε ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Δεν θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Αφενός διότι ο Μητσοτάκης το έχει κατ' επανάληψη δηλώσει και ξέρουμε ότι συνήθως κρατάει τον λόγο του. Mm-hmm. Αφετέρου όμως, διότι εξ αρχής ο συγκεκριμένος πολιτικός πολιτεύεται με ένα, πώς να σου πω, με ένα στόχο. Ο στόχος αυτός είναι να διεκδικηθεί και να κερδιθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κανονικότητα. Δηλαδή, να γίνει η πολιτική ζωή μέρος μιας κανονικής κοινωνικής ζωής. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει αν κατορθωθεί να μην έχουμε πολιτικές κρίσεις, να μην έχουμε αστάθεια και οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό επιδιώκει ο Μητσοτάκης, το επιδίωκε από την αρχή, mm-hmm. το δήλωνε από την αρχή. Και σε γενικές γραμμές, ό,τι δηλώνει και ό,τι επιδιώκει, εκτός εάν το διαλύσει η πραγματικότητα, mm-hmm. το τηρεί. Θα μου πεις, τώρα ο Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, τώρα λόγω της ακρίβειας αναγκάζεται να σκεφτεί το πλαφόν. Εντάξει, αλλά
1: και πάλι
0: με μέτρο. Και μάλιστα τον άκουγα προχθές σε μια συνέντευξη όπου έκανε αυτοκριτική, γιατί είπε ότι εγώ είμαι φιλελεύθερος και με ενδιαφέρει η αγορά να ρυθμίζεται, να αυτορυθμίζεται πρώτης. Με ενδιαφέρει δηλαδή να τα βρουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους και όχι να έρθει ο μπαμπούλας κράτος. Άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μπαμπούλας κράτος δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός και να υποκαταστήσει τις πολιτικές της ελευθερίας της αγοράς mm-hmm. όπως αυτές καθορίζονται από τις συνθήκες. Πιστεύω λοιπόν ότι η σταθερότητα και πώς να σου πούμε, η ολοκλήρωση των πολιτικών κύκλων mm-hmm. είναι τμήμα του οραματικού τρόπου με τον οποίο ο Μητσοτάκης ονειρεύεται τη χώρα.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Πιστεύω ότι αν είχαμε κανονική αντιπολίτευση δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συμφωνήσει, διότι όντως θα εξασφαλιζόταν αυτό που λέμε ή αυτό που είχαμε παλιά, η εναλλαγή στην εξουσία. Πρέπει να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της δημοκρατίας είναι η έλλειψη ενός κόμματος, ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος, ενός πολιτικού ρεύματος, δηλαδή με διείσδυση στο λαό, το οποίο θα μπορεί να επικαλεστεί την αλλαγή. Το Πασόκ πολύ φοβάμαι ότι έχασε αυτή την ευκαιρία, από λάθος εκτίμηση και, εν πάση περιπτώσει, από στελεχική επιπολαιότητα. Μακάρι την επόμενη τετραετία να βρεθούν οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αυτήν την κανονικότητα του πολιτικού συστήματος θα καταφέρουν να την επιβάλλουν σε πείσμα όλων αυτών των φωνακλάδων των προσωπικότητων που θεωρούν ότι πολύ εύκολα μπορούν να καταχραστούν τις ψήφους του ελληνικού λαού.

0: Λοιπόν, αν όντως γίνουν οι εκλογές έτσι από τον θεσμικό Μητσοτάκη την άνοιξη του 27, πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε. Δεν το συζητώ καθόλου, σε δεσμεύω δημοσίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου απόψε, Ηλία Κανέλη.
1: Ζητώ συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία που υποστήκατε εξαιτίας
0: καμία,
1: μου.
0: Καμία ταλαιπωρία και με το καλό να τα πούμε και από κοντά.
1: Φορά να είμαι πολύ πιο.
0: Με το καλό εύχομαι.
1: Σε λίγο αφυκνούμε στην Κρήτη, οπότε φαντάζομαι ότι εντάξει, η κρητική άβρα πνέει από την περιοχή σας μέχρι την άλλη άκρη.
0: Μέχρι την άλλη άκρη που θα είσαι εσύ. Σε περιμένω και στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού. Και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και

από το χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους

0: με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
10: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
0: Ο νέος πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο, στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης, αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
1: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος, καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ υψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
0: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας, το ίδιο το πανεπιστήμιο όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα

0: η έρευνα και η καινοτομία.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον, του πανεπιστημίου μας.
0: Όπως τόνισε ο νέος πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο ότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
3: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον νομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο. Τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να είναι σε ένα γήπεδο.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
2: Υπάρχουν δύο περιοχές που κατά την άποψη τη δική μου έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
3: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
4: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
5: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της σφαιρεγιότητας και της αξιοπιστίας, και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
2: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έχετε στη χώρα.
6: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα κύριος Πλεύρης.
3: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν Οι δήμαρχοι Μινώα, Παιδιάδο,

0: Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
1: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
2: Λέω το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος έχουμε πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις Μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο χταίο κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να γίνει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
3: Ή πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
4: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι, ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
5: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
6: Είναι drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό του AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
5: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
6: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
5: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
6: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά δικαιώματα άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
5: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.

0: Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
1: Μέσω τη ρουσική σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
1: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα ανθυγιεινά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
0: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου. Εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
1: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια, να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
2: Μόσα εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
0: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτό οφείλεται σε δύο

0: γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα, και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
0: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
3: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει το, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
2: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
3: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
2: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
3: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
2: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφη Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφη ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφη.
3: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνοι που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
4: Υπάρχει ετοιμότητα.
3: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
2: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
1: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
2: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
1: Η Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Κουατβέρ. Είναι έγκφερ. Τσακαούπ. Φέτετσιόδχορ.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, kreta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα χρυσή ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
14: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
15: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
16: Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Καλώς ορίσατε, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Καλή και με χαρά, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ
0: για την πρόσκληση. Είχαμε πει καιρό να τα πούμε, αλλά τώρα δόθηκε μια καλή ευκαιρία την οποία θα τη συζητήσουμε. Καταρχήν όλα καλά, έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Στο Δήμα, από ό,τι είδα,
1: έχουμε και αγώνα πολύ καλά.
0: Όλα καλά, θα τα πούμε και αυτά. Και τα κοινωνικά και έτσι, εντάξει, πολλά τα θέματα τώρα σε μια πόλη σαν το Ηράκλειο, έτσι στο
1: ζήσει
0: στο πετσί σας, όπως είναι από τις πόλεις που πολλές φορές λέμε φτιάχνουμε ένα και χαλάνε δύο, έτσι.
1: Εντάξει, είδατε πόλεις, είδατε τα προβλήματά της.
0: Εντάξει, είναι λίγο χαοτικό,
1: αλλά
0: το περιβάλλον.
1: Υπάρχουν ζητήματα που έχουν μπει σε μια σειρά και αυτό νομίζω το πιο ενθαρρυντικό για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Πέρα από το τι σκέφτεται ο καθένας, μπορούμε να το δούμε αυτό. Πάντως, μια είδηση και μπαίνω αμέσως έτσι στο Zoom που διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έχει και μια ιστορικότητα που κουβαλάει. Είναι ότι, το λέω ως τίτλο και θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι και μοιημένοι όλοι οι ακροατές μας, ότι επιτέλους φαίνεται να μπαίνει σε μια βάση, σε μια τροχιά επίλυσης, το περίφημο ζήτημα των κληροτεμαχίων στην Αλικαρνασσό.
1: Και όχι μόνο, αλλά κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, το λέω, ναι, κυρίως για εκεί, γιατί βέβαια εγώ ήμουν να νιώσει και γέρας από λίγο λόγο, να το θυμάμαι αυτό. Mm-hmm. Και είναι και πολύ παλιότερο ημών.
1: Βέβαια.
0: Σωστά. Για δώστε μας έτσι καταρχήν για τους ακροάτες, τι ήταν αυτό το
1: θέμα
0: και τι είναι αυτό.
1: Σωστά τη χαρακτήρισε την ιστορική αυτή εξέλιξη και μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά ότι ήταν και μια ιστορική απόφαση, με την έννοια ότι είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το 1932. Δηλαδή κοντεύει έναν αιώνα.

0: ήταν αφορούσε τη διανομή των εκτάσεων που είχαν δοθεί τότε από το Υπουργείο Γεωργίας. Καταρχάς, στο πλαίσιο τότε της ανταλλαγής πληθυσμών και στο μικρασιατικό προσφυγικό στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά τότε το Υπουργείο Γεωργίας είχε δώσει, είχε διαμοιράσει κληροτεμάχια στις τοπικές κοινότητες, στις τοπικές κοινωνίες, καταρχάς για να υποδεχθεί τους ανθρώπους αυτούς και να ξεκινήσει τη ζωή τους, αλλά και να δώσει κάποιες εκτάσεις οι οποίες θα τις χρησιμοποιούσαν την αποκατάστασή τους, δηλαδή για τις αγροτρινοτροφικές δραστηριότητες και άλλα. Το 1932 έγινε μια μεγάλη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας. Πράγματι, η πλειοψηφία των εκτάσεων βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Αλικανασού. Έχουμε όμως κομμάτια, τεμάχια και στον Άγιο Βλάσκη, στη Φορτέτσα και στο Μασταμπά, σε διάφορα σημεία της
1: πόλης. Πάλι ανταλλάξιμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δοθήκανε.
0: Ουσιαστικά, ναι, με τέτοια χαρακτηριστικά. Όπου βέβαια τότε δόθηκαν στις τοπικές κοινωνίες, δεν δόθηκαν όμως τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους τότε, να το πω έτσι, σε αυτούς οι οποίοι απολάμβαναν τη συγκεκριμένη έκταση. Τη δεκαετία του 50 ήρθε να μπερδέψει ακόμα περισσότερο ιστορία όταν ήρθε το δημόσιο. Πλέον να λειτουργήσει ουσιαστικά σαν καταπατητής. Πήρε κάποιες εκτάσεις της τότε Νέας Αλικανασού, κοινότητας Νέας Αλικανασού, για να
1: τους είχε παραχωρήσει.
0: Τους είχε δώσει το Υπουργείο Γεωργίας με τις διανομές. Καταρχάς για να κατασκευάσει το αεροδρόμιο, τις φυλακές της Αλικανασού.
1: Αυτά ήταν που τους είχε δώσει, έτσι.
0: Ναι. ακριβώς. Ναι. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι πέρα από αυτές τις, αν θέλετε, δημόσιες υποδομές που στο κάτω-κάτω ήταν χρήσιμες και απαραίτητες, έδωσε και κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας σε κάποιους ανθρώπους. Οι οποίοι κρατούν αυτούς τους τίτλους αυτή τη στιγμή στα χέρια τους και μάλιστα κάποιοι πλήρωσαν κιόλας στο δημόσιο για να τους αποκτήσουν αυτούς τους τίτλους. Η κοινότητα τότε Νέας Αλικανασού αντέδρασε δικαστικά και είπε ότι αυτά ανήκουν τα εκτάσεις αυτές σε εμάς. Και πράγματι μετά από ένα πολυετή αγώνα, ο οποίος κορυφώθηκε τις τέλη δεκαετίας 80 και 90 με αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
1: Θυμάμαι τον Αείμνηστο Τζαγκαράκη τότε να.
0: Βεβαίως, ναι. Με αποφάσεις τότε του Αρείου Πάγου λοιπόν και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, τελεσίδικα κρίθηκε ότι αυτές οι εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο τότε Νέας Αλικανασού.
1: Άρα, λοιπόν, σήμερα... Ας πούμε και το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, γιατί, ξέρετε, γιατί.
0: Δεν ξέρετε.
1: Τώρα σας κάνω λίγο προβοκάτσια, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για
0: ακριβώς.
1: Ποιος έχει να κάνει
0: το αεροδρόμιο. Τα τμήματα τα οποία ακούτε πολλές φορές και τον Δήμαρχο και όλοι μας να λέμε ότι ο Δήμος έχει δικαιώματα, έχει ιδιοκτησίες σε όλη αυτή την έκταση η οποία σχεδιάζει για την ανάπλαση της περιοχής του αεροδρομίου, ναι, όταν αυτή το φύγει.
1: Έχει σχέση με αυτήν.
0: Αυτά είναι ακριβώς, αυτά τα κομμάτια είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, σε μια δύσκολη υπόθεση, η οποία έχει πάρα πολλές κατηγορίες, αν θέλετε, ιδιοκτητών ή να το πω διαμένων.
1: Καταρχήν δύσκολη και νομικά, έτσι.
0: Και νομικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε ως Δήμος Ηρακλείου, από το 2022 είχε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά διέκρινε και είδε ότι ο μόνος τρόπος να επιληθεί αυτό το μακροχρόνιο κυριολεκτικά πρόβλημα ήταν να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα, το 2022 μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα αντανακλαστικά από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα αρμόδια συναρμόδια υπουργεία. Είχαμε στείλει βέβαια τότε ξεκάθαρα στο Υπουργείο Εσωτερικών μια επιστολή που τα αναφέραμε όλα αυτά και είχαμε κάνει και μια αρχική πρόταση για νομοθετική ρύθμιση. Θέλω να σας πω όμως ότι ο Δήμαρχος, ο Αλέξο Καλοκαιρινός, από όταν ανέλαβα το χαρτοφυλάκι, μου έδωσε σαφές κατευθύνσεις στο να ασχοληθώ πολύ εντατικά με αυτή την υπόθεση. Γιατί εκτός των άλλων, διακρίναμε ότι αλθιάζει η κλεψίδρα. Θα ερχόταν το κτηματολόγιο, η ανάρτηση δηλαδή του κτηματολογίου, το οποίο θα έβγαζε πραγματικά το πρόβλημα στην επιφάνεια. Ότι δηλαδή θα υπήρχαν εκτάσεις, στις οποίες ο Δήμος Ηρακλείου, ως όφιλε, δήλωσε ως δικές του με βάση τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας.
1: Τις είχατε δηλώσει.
0: Βεβαίως και τις είχαμε δηλώσει. Και ταυτόχρονα θα ερχόταν ο κάτοικος Γιαλιτάκης, ο κάτοικος Μπουδαής, θα δηλώσει και αυτό στο σπίτι το οποίο διαμένει 30 και 40 και 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε.
1: Συγγνώμη, γιατί ξέρετε, αυτό είναι τόσο μπερδεμένο,
0: ναι,
1: που μας μπερδεύει και εμάς.
0: Εγώ δεν τα θεωρώ δεδομένα, αλλά ξέρω.
1: Ναι, ναι, εσάς σας τα έχουν εξηγήσει πολλές φορές αυτό.
0: Πείτε, όχι. Θέλετε,
1: ναι. Δηλαδή, έρχεται το δημόσιο το 1932, παραχωρεί κάποιες εκτάσεις, διότι θυμίζω για τους ακροατές μας, ήρθανε πρόσφυγες. Εδώ έτσι καθίσανε και στην Αλικανασό και σε άλλες περιοχές. Έρχεται μετά το δημόσιο. Μετά από ας πούμε 20 χρόνια, ουσιαστικά καταπατά ορισμένες περιοχές, διότι θέλω να φτιάξω αεροδρόμιο, θέλω να φτιάξω φυλακές, θέλω να φτιάξω ένα σχολείο, λέω, ας πούμε. Κάποιοι έχουν τίτλους, τα διεκδικεί ταυτόχρονα.
0: Τότε, αυτό λέω, το ότι κατασκεύασε κάτι το δημόσιο δεν ήταν και μεγάλη ζημία, έτσι κάτω για την κοινή ωφέλεια κατασκεύασε κάποια πράγματα. Το ζήτημα ήταν ότι έδωσε το δημόσιο κάποιους τίτλους τότε σε κάποιους κατοίκους.
1: Αυτό λέω. Ναι.
0: Έδωσε τίτλους και μάλιστα τους πούλησε κιόλας κάποιους τίτλους και έτσι βρέθηκε.
1: Δώσαν και λεφτά δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Και ήρθαν λοιπόν οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που ουσιαστικά τι είπαν, ότι αυτές οι εκτάσεις ανέκαθεν ήταν του Δήμου. Άρα, ο τίτλος που έχεις, αγαπητέ συμπολίτη, είναι νομικά ενίσχυση.
1: Δηλαδή, εγώ που έχω τώρα φτιάξει ένα διόροφο, μπορεί να το έχω δώσει στο παιδί μου πια, το έχουν περάσει τα χρόνια. Έρχεται ο Δήμος να το δηλώσει στο κτηματολόγιο.
0: Ο Δήμος δηλώνει την έκταση. Όλη την έκταση όπως αυτή αποτυπωνόταν στη διανομή.
1: Την έκταση, ναι, προφανώς.
0: Σε αυτές τις εκτάσεις που πάνω υπάρχουν σπίτια,

0: Προφανώς κάποιοι άνθρωποι τις δηλώσαν επίσης, γιατί διαμένουν εκεί, ξαναλέω, πολλές δεκαετίες. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή και με συνεχείς επισκέψεις μας, και οφείλω να πω τα ονόματα που πραγματικά έχουν δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί έχουμε βρει ένα σύμμαχο σε αυτήν την ιστορία. Ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, ο Θόδωρος Ολιβάνιος, από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μου επίσκεψη, κατάλαβε πραγματικά την κρισιμότητα του θέματος και έδωσε κατευθύνσεις στις υπηρεσίες του, πέρα δηλαδή από την πολιτική συζήτηση που κάνουμε σε επίπεδο, ας το πούμε, αιρετών. Κατεύθυνσε τις υπηρεσίες του και έχουν καθημερινή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. Τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών με τα στελέχη του Δήμου μας, τόσο της Πολεοδομίας αλλά κυρίως της Δημοτικής Περιουσίας και της νομικής μας υπηρεσίας, και δημιουργούσαμε, ουσιαστικά σχεδιάζαμε μια νομοθετική ρύθμιση. Στην οποία ανακοίνωσα και προχθές ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ίσως και σήμερα αργά το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί, μετά την τελευταία δηλαδή συνάντηση εργασίας που κάνουμε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή. Θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο ουσιαστικά με μια λέξη θα το πω όσο πιο απλά για τους ακροατές μας. Θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ένα ο οποίος διαμένει εκεί να αποκτήσει επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας. Και έτσι λοιπόν να μπορεί επιτέλους να κάνει το οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα, άρα ή να πουλήσει, είτε να μεταβιβάσει στα παιδιά του ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτά που θα είναι διπλοδηλωμένα.
0: Το κτηματολόγιο δεν παρέχει τίτλους. Ούτε σε εμάς, ναι, ούτε στον ίδιο.
1: Δηλωμένο.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρα. Είναι, γι' αυτό σας είπα και πριν ότι βλέποντας, και αν θέλετε αυτή ήταν και η πίεση που ασκήσαμε και άσκησα και εγώ προσωπικά στον Υπουργό, είναι ότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Πριν ολοκληρωθεί και εκπνεύσει η προθεσμία της ανάρτησης, που να σας θυμίσω είναι 27 εβδόμου. Άρα λοιπόν, τρέξαμε πολύ, δουλέψαμε πραγματικά μεθοδικά, τα στελέχη και τα υπηρεσιακά και τα πολιτικά, για να είναι έτοιμο το κείμενο τώρα και ναι, να περάσει αν είναι δυνατόν μέσα στον Ιούνιο από την Βουλή.
1: Θα είναι, ας πούμε, μια, για να καταλάβουμε, μια τροπολογία, μια παράγραφος, ή πρέπει να γίνει ολόκληρο.
0: Εξ αρχής περάσαμε, ξαναλέω, τη διαδικασία αυτή από διάφορες φάσεις. Κοιτάξαμε να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιους υφιστάμενους νόμους, όπως ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος είναι κάτι αντίστοιχο σε ακίνητα του δημοσίου που μπορούν να εκποιηθούν. Δεν μπορούσε να κουμπώσει ακριβώς, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης διέπονται από όλους τους νόμους.
1: Ναι.
0: Δουλεύουμε όμως μια ουσιαστικά νέα νομοθετική ρύθμιση, ένα πλήρες κείμενο, το οποίο θα έρθει τώρα υπό ποια μορφή, νέα ρύθμιση νόμου,
1: ναι,
0: σε μια νέα διάταξη, σε ένα υφιστάμενο νόμο. Αυτό ξέρετε είναι και μια δουλειά η οποία είναι το τυπικό του σκέλος, το οποίο θα περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής. Το σημαντικότερο όμως, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι δουλέψαμε έτσι ώστε να διαγνώσουμε καταρχάς όλες τις διαφορετικές κατηγορίες διαμένων. Δηλαδή, υπάρχουν
1: πόσο
0: άνθρωποι,
1: κατηγορίες είναι, δηλαδή.
0: Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι είχαν πάρει ένα κίνητο για τη στεγαστική τους ανάγκη με κοινωνικά κριτήρια, γιατί το δικαιούνταν ως πρόσφυγες.
1: Το 32.
0: Το 32.
1: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν δεν είχαν πληρώσει κάτι και προφανώς δεν θα μπορούν να πληρώσουν κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τίτλο από το δημόσιο, ο οποίος, όπως σας είπαμε, τις αποφάσεις
1: του ανθρώπινου δικαστηρίου. Του 50.
0: Ναι, ο οποίος όμως ο τίτλος αυτός με τις αποφάσεις των ανθρώπινων δικαστηρίων έγινε ανίσχυρος. Αλλά έχουν πληρώσει.
1: Ανίσχυρος με μια απόφαση δικαστή, αλλά αν εγώ έχω πληρώσει.
0: Μετά το δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά.
0: Ναι, και έχουν πληρώσει όμως. Ναι. Προφανώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα τους αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα και τα χρήματα τα οποία προφανώς έχουν δώσει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν αγοράσει από δικαιούχους, προκάτοχους, καλή την πίστη δηλαδή. Αγόρασα εγώ κάτι από έναν άνθρωπο που το δικαιούταν αυτό την κατοικία, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να μου δώσει τίτλο γιατί δεν κατήχε τίτλο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι σε μια νομοθεσία που είχε ανοίξει το δεκαετία του 90 είχαν υπαχθεί στο να μπορούν να αποκτήσουν τίτλο, είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία που είχαν πληρώσει ένα μέρος των χρημάτων της εκποίησης αυτής, ναι, και δεν αποκλήρωσαν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι καταπατητές. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι τι. Στο μεσοδιάστημα που βγήκαν οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου, δεν είχαν καμία σχέση ούτε με προσωπικό στοιχείο ούτε τίποτα, ήρθαν, κατέλαβαν μια γη και έκτισαν ένα σπίτι. Όλες αυτές λοιπόν είναι πάρα πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες, γι' αυτό πραγματικά είναι σύνθετο το ζήτημα και το βλέπουμε πραγματικά με πολύ υψηλούς νομικούς του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και με τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες εδώ, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες αυτές τις κατηγορίες με διαφορετικά κριτήρια ο καθένας, αλλά όμως με ένα κοινό προορισμό. Να αποκτήσουν όλοι αυτοί το δικαίωμα.
1: Άρα δεν φτάνει για παράγοντες
0: δυνατότητα...
1: που λέω.
0: Όχι, σίγουρα. και δεν γίνεται.
1: Όχι, ξέρετε.
0: Σας λέω και off the record, μάλλον on the record, αλλά σας λέω πριν βγει στον αέρα ότι δεν είναι μια παράγραφο προφανώς.
1: Ναι, ναι, όχι, ξέρετε, γιατί το λέω, γιατί κάποια στιγμή εσείς δεν τα πιστεύατε αυτά, αλλά καταργήσαμε με ένα άρθρο, με ένα νόμο το μνημόνιο.
0: Ναι, όπως είπατε, εγώ δεν θα πιστεύω ποτέ.
1: Λοιπόν, σας το λέω τώρα γιατί θα μπορούσα να πείτε μια παράγραφο, βάλαμε και το κλείσαμε. Είναι τόσο μπερδεμένο.
0: Δεν ήταν πιο απλό το θέμα για όλους μας. Αν ήταν τόσο απλό, θα είχε επιληθεί και τόσο απλό.
1: Μα είναι αστείο να το συζητάμε όταν μου λέτε μόνο εντελώς. Πρόχειρα, φαντάζομαι.
0: Ναι, και γιατί πολύ λακωνικά, όσο έτσι, πιο λακωνικά.
1: Ναι, δηλαδή μου λέτε τόσες περιπτώσεις. Ναι. Έτσι, γιατί τώρα θα πω, ας πούμε τώρα, σε αυτά είναι ο καταβλισμός. σε αυτά τα μπερδεμένα.
0: Εντάξει, ο καταβλισμός είναι σε ένα κίνητο το οποίο είναι καθαρά δικό μας, του Δήμου Ηρακλείου, και το οποίο μάλιστα έχει
1: μισθωθεί. Συγγνώμη,
0: έχει μισθωθεί κιόλα. Δηλαδή
1: έχει
0: πάρει ακόμα.
1: Το ξέρω, αλλά ήταν.
0: Καταπάτηση είναι ακόμα πιο μεγάλη.
1: Το να έχετε αυταπάτη, ότι είναι δικό σα, είναι. Μπράβο, χαίρομαι, είστε αισιόδοξο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, γι' αυτό έχει μισθωθεί κιόλα.
1: Είναι δικό μα.
0: Εκεί είναι ει διπλούν καταπατημένο.
1: Εκεί παίρνετε και μισθώματα από εκεί.
0: Βεβαίω παίρνουμε.
1: Κάποιοι θα σα τα ζητήσει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει μια. Τώρα πέρασαμε σε άλλο θέμα. Υπάρχει μια μέρημνα, μάλιστα και πρόσφατα ανανεώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση δική μου αρχές του χρόνου αυτού, που προβλέπεται ακριβώς τι γίνεται. Είναι ένα χαμηλό μισθωμα φυσικά όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς, αλλά όταν όμως καθαρίσει για να γίνει επένδυση, θα αναδρομικά θα εισπράξουμε αυτά τα οποία αντιστοιχούν στο μίσθωμα.
1: Με κοιτάζει και τότε το σοβαρά που πραγματικά.
0: Μα είναι σοβαρό, αλλά
1: είμαι έτοιμο να σα πιστέψω τώρα.
0: Να με πιστέψετε, αυτέ είναι αποφάσει Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Εντάξει, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι αν πιστεύουμε πραγματικά έτσι όπω είναι τα πράγματα τώρα, θα φύγει ο καταβλισμός. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχει βούληση και νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα του κάθε θέματος και δεν περί αυτολογώ, το λέω για άλλους που έχουν, είναι σύμμαχοι μας σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι γίνονται. Γιατί να, και αυτό το θέμα που σας είπα εδώ και δεκαετίες χρονίζει, και σας ξαναλέω, κάθε άνθρωπος και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Και το λέω και θα το ξαναλέω. Ο Θόδωρος Ολιβάνιος είναι ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, αυτός ο οποίος για πρώτη φορά έπιασε τόσο σοβαρά αυτή την υπόθεση, με τη συνδρομή φυσικά τη δική μας όσο φύλαμε, γιατί εμείς είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι, και θα λυθεί. Είμαι πραγματικά αισιόδοξο και ξαναλέω.
1: Αν ήταν κανένα δεξιό υπουργό, δεν θα λέγατε καλά λόγια τώρα. Δεν
0: είναι υπουργό τη κυβέρνηση, δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά προέρχεται από το Πασόκ και βλέπω
0: ότι. Εγώ είμαι βαθιά αυτοδιοικητικό και αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι ο Θόδωρος Ολιβάνιος έχει αυτοδιοικητικέ προελεύσει, όπω ξέρετε. Άρα λοιπόν, ίσω είναι και αυτό πολύ σημαντικό στο ότι μιλάμε, αν θέλετε, και την ίδια γλώσσα. Να πω λοιπόν για να το κλείσω ότι είπα πριν ότι. Στόχος είναι ένας, για όποια κατηγορία και αν είναι αυτή, το να αποκτήσουν τη δυνατότητα να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Γιατί θέλω να είναι σαφές και το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς σε όλους τους τόνους και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς δεν έχει σκοπό να ξεσπιτώσει κανέναν άνθρωπο, να πάρει την περιουσία κανενός ανθρώπου. Όμως, όπως σας είπα, κάθε πολίτης είναι μια διαφορετική περίπτωση και φυσικά από την νομοθετική ρύθμιση θα διαφορετικά θα χειρίζεται στο πώς θα έχει τη δυνατότητα. Να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάνε οι ακροατές, πού είναι αυτή η έκταση, ποια είναι, είναι σε διάφορα σημεία.
0: Είναι σε διάφορα σημεία, αν θέλετε έτσι λίγο να προσδιορίσουμε, το μεγάλο όγκο είναι από την Ικάρου, μιλάμε στην περιοχή της Αλικανοσού πάντα, κατεβαίνοντας ή πηγαίνοντας βόρεια στη Σταδίου, δηλαδή στις παρυφές του αεροδρομίου, μέχρι περίπου να φτάσουμε στο ιερό του Αγίου Νικολάου. Ναι. Να κατέβουμε θαλασσινά.
1: Άρα δηλαδή όλα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε έτσι.
0: Αυτά είναι στα κληροτεμάχια μέσα. Είναι φυσικά εκτάσεις προς τα σφαγεία και προς τον Άγιο Νεκτάριο. Ξαναλέω, παρυφές του αεροδρομίου όπως το γνωρίζουμε. Είναι κάποια προς το νότο, προς τη βιομηχανική περιοχή. Και υπάρχουν και διάσπαρτες, όπως σας είπα, περιοχές στον Άγιο Βλάση, στη Φορτέσσα, στο Μασταμπά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Όταν λέμε ένα νομοθέτημα, μια ρύθμιση, θα περιλαμβάνει τα πάντα.
0: Βεβαίως,
1: δεν θα αφήσετε.
0: Το λέμε έτσι τώρα στη συζήτηση πάντα ως ένα Ελκανασό.
1: Εντάξει, είναι τα περισσότερα.
0: Γιατί τα περισσότερα. Για τις χίλιες υποθέσεις, φανταστείτε, οι 800 περίπου είναι στην Ελκανασό.
1: Το χίλιες υποθέσεις το λέτε ως σχήμα λόγου.
0: Είναι τόσο περίπου.
1: Είναι τόσο,
0: τα δικαιώματα βέβαια είναι πολύ περισσότερο, γιατί σε μια κατοικία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, γονείς, αδέρφια κτλ. Αλλά σας λέω έτσι, υποθέσεις, τα εκτάσεις, τα τεμάχια, αν θέλετε, είναι γύρω στα χίλια.
1: Η ερώτηση ενός ακροατή είναι ότι, δηλαδή, αν θέλει να πάει να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος αντιστοίχως, δεν μπορεί μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία.
0: Ουσιαστικά,
1: ή βρίσκανε άλλους τρόπους. Τώρα δεν ξέρω, στην Ελλάδα τα
0: όχι,
1: πάντα.
0: Όχι, γι' αυτό μιλούσαμε για καταπατητές. Αλλά ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι αυτός ο τρόπος, εκτός των άλλων, να αποκτήσει κάποιος νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα. Να πωλήσει νόμιμα κάτι το οποίο κατέχει πλέον με τίτλο, το να δώσει, να κληροδοτήσει τα παιδιά του με μια γονική παροχή, επίσημα πλέον. Όλα τώρα αυτά είναι, όχι στο λόγο τιμής, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακροβατούν και στην νομιμότητα. Γι' αυτό σας είπα, κάποιος
1: έχουν τίτλους. Ναι, ο άλλος είχε τίτλους, σχέθηκε το ανώτατο δικαστήριο και ουσιαστικά τον ακυρώνει, ας πούμε.
0: Ναι, ή τέλος πάντων κάνει ανίσχυρο.
1: Ναι, εντάξει, άμα θέλει ο άλλος να σε τραβήξει.
0: Γι' αυτό κιόλας υπάγεται κιόλας και αυτή η κατηγορία στην νομοθετική ρύθμιση για να αποκτήσουν τον νόμιμο και επίσημο τίτλο.
1: Η άλλη ερώτηση είναι ότι αυτή την κίνηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε τους δημότες σας, τους δημότες που είναι όλοι οι δημότες Ηρακλείου. Γίνεται λίγο και εκ του πονηρού για να ισχυροποιήσετε τις θέσεις σας σε σχέση με το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, επειδή μου το είπατε, ότι είναι αυτό.
0: Κύριε Παναγίδη, κοιτάξτε, ένας δήμος υπηρετεί τους δημότες που οι δημότες ήδη είναι ο δήμος.
1: Ναι.
0: Και η περιουσία όλη αυτή την οποία συζητάμε των δημοτών είναι.
1: Ναι,
0: είναι κανός δημάρχου, κανός αντιδημάρχου.
1: Το είπα.
0: Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι προφανώς όταν προασπίζεις τα δικαιώματα της περιουσίας σου,
1: ναι,
0: όποιος κι αν είναι ωφελημένος, ο άμεσα ο δημότης ή επί την ευρεία έννοια ο δημότης, γιατί είναι δημοτική περιουσία, προφανώς έχει τον ίδιο σκοπό. Φυσικά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια δεδομένη θέση. Στο αεροδρόμιο έχουμε εκτάσεις. Είναι, και αυτό έχει λυθεί. Και με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και από αυτές που προεργόντουσαν τα κληροδοτήματα.
1: Ναι, αυτό το λέτε εσείς, αλλά όταν έρθει η εποχή που το δημόσιο θα αποφασίσει να βάλει το χέρι του επί των τύπων των ύλων, ενώ, γιατί ήδη το κάνει, τώρα προς το παρόν δεν φαίνεται να ασχολείται.
0: Αλλά όταν... στην αξιοποίησή του.
1: Ναι, ναι. Θα δείτε εκεί τι έχει να γίνει.
0: Έχουμε άποψη, θέση και νόμιμα δικαιώματα σε αυτή την αξιοποίηση. Προφανώς. Ναι. Αλλά το άλλο το λέω γιατί έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, ότι πρέπει μια εφιστάμενη κατάσταση, την οποία τη γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες, με κατοικίες ενώ με περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει φυσικά να ρυθμιστεί προφανώς υπέρ των πολιτών που διαμένουν τόσα χρόνια εκεί. Και έτσι λοιπόν, και ξέρετε κάτι, όλη αυτή, μια τακτοποίηση τέτοιου είδους και μια ειδικά τόσο μεγάλη εκκρεμότητα, μόνο καλό κάνει. Στην κατεύθυνση και πια εκτός των άλλων, πέρα το ότι διασφαλίζει τα δικαιώματά σου, έχεις επιτέλους μια καθαρή εικόνα να κάνεις την πολεοδομική αναβάθμιση που θέλεις, να οργανώσεις την περιοχή χωροταξικά πλέον όπως θέλεις. Μόνο λοιπόν καλό κάνει.
1: Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω με τα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή, ας πούμε, στο μεσοδιάστημα έχουν γίνει κάποια πράγματα. Το είπατε και μόνος σας. Κάποιοι πήραν, είναι διαφορετικές κατηγορίες και έτσι. Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε άλλες εμπλοκές. Τώρα δεν θέλω να το πονηρέψω ορισμένους.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, γιατί οι νόμοι, όπως ξέρετε, δεν είμαστε νόμοι και άλλο το γνωρίζουμε και εσείς από τη δουλειά και εγώ από το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, δεν ισχύουν αναδρομικά. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να βλάψει κάποιος.
0: Έχουμε σήμερα μια φυσταμένη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Με πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα καλύψει όλες αυτές τις κατηγορίες και στην κάθε μία εξ αυτών θα λέει με ποιο τρόπο μπορούν να αποκτήσουν τη ιδιοκτησία.
1: Και θέλετε να το κάνετε υπέρ αυτών. Έτσι.
0: Πάντα, το είπα ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Αυτό, μα προφανώς η νομοθετική ρύθμιση.
1: Όχι, είπατε όμως
0: υπάρχουν και καταπατητές.
1: Είπατε ότι υπάρχουν και καταπατητές. Ναι,
0: και σε αυτούς ούτε θα πάρουμε το σπίτι ούτε τους το καταδαφίσουμε. Θα τους δώσουμε τρόπο, όχι βέβαια τόσο αν θέλετε, πώς να το πω, γαλαντόμο όπως σε κάποιον ο οποίος το δικαιούνταν με κοινωνικά κριτήρια. Αλλά θα τους δώσουμε ως τρόπο, θα τους δώσουμε την οδό στο πώς αν θέλουν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας νόμιμο.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε.
0: Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις δούμε στο
1: κείμενο. Ναι, εντάξει, προφανώς. Έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό σας ρώτησα γιατί μία παράγραφο. Δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό σε μία παράγραφο.
0: Ένας άνθρωπος που έχει πληρώσει, κύριε Βογδανίδη, όπως καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: ή είχε πάρει δωρεάν με κοινωνικά κριτήρια ένα σπίτι, δεν πρόκειται να ξαναπληρώσει ποτέ κάτι.
1: Ναι.
0: Ή ακόμα και όταν κάποιος έδωσε λανθασμένα, χωρίς να το ξέρει όμως, στο δημόσιο. Δεν θα ζητήσω δημοσίως κάτι από
1: όχι, αυτό. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι ότι το άρθρο 2 της παραγράφου τάδε τροποποιείται ως άρθρο τάδε του παραγράφου 5 ή καταργείται. Δεν μπορεί να είναι τέτοιο πράγμα αυτό.
0: Όχι.
1: Το πρέπει να περιγράφει.
0: Ξαναλέω, είναι ένα κείμενο. Ναι,
1: το έχουν δει.
0: Επιδιώκουμε να το έχουν δει κορυφαίοι και νομικοί του Υπουργείου Συνδελικών. Ναι. Ξεκινήσανε με βάση την πρόταση.
1: Το προτείνατε εσείς,
0: ναι,
1: το αρχικό κείμενο.
0: Ναι, το αρχικό κείμενο το ξεκινήσαμε εμείς. Γιατί εμείς ξέρουμε την υπόθεση. Ναι, γιατί
1: ναι,
0: επιβιώνουμε. Ναι. Αλλά προφανώς επιδεχόταν το ναι, ναι, και βέβαια πάντοτε και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Γιατί δεν θα φτιάξει μια νομοθεσία που θα προσκρούσει άλλες και εκεί θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γνωμοδοτήσει σε κάποιες τις διατάξεις που έχουν να κάνουν πιθανό με αφαίρετες κατασκευές. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους φυσικά.
1: Ξέρετε γιατί ρωτώ, διότι έχουμε κακή εμπειρία από διάφορα θέματα. Δηλαδή είναι καλό το ότι ξεκίνησε από κάτω και πάει προς τα πάνω, αρκεί να σας ενημερώσω ότι αυτό θα είναι το τελικό κείμενο.
0: Το δουλεύω,
1: μην δείτε, μην δείτε κάτι άλλο.
0: Λέω βήμα-βήμα και ναι, θα με κάνετε το επενέσω ξανά. Βήμα-βήμα δουλέψαμε καθημερινά και υπηρεσιακά και πολιτικά με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κείμενο ναι, πήγε και ήρθε πολλές φορές. Και
1: ναι,
0: πάει και έρχεται ακόμα πολλές φορές και θα ξαναπάει.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία.
0: Και έτσι είναι πολύ, θέλω να σου πω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πριν κάνει βγει στην επίσημη και θεσμοθετημένη δημόσια διαβούλευση, ήδη έχει πέσει πολλή διαβούλευση για να φτιάξει αυτό το. Να πάμε σε ένα προσχέδιο
1: ναι,
0: στο οποίο θεωρούμε ότι καλύπτει το σύνολο των υποθέσεων.
1: Σας το λέω με αφορμή. Τώρα δεν αλλάζω θέμα, αλλά το ξέρετε πολύ καλά γιατί το έχετε βιώσει και ως αυτοδιοίκηση και ως πολιτικό τέλεχος. Ας πούμε η ιστορία με την απόφαση του Βουλή της Επικρατείας για τα όρια των οικισμών, που ουσιαστικά επιβλήθηκε από τα πάνω
0: ναι,
1: προς τα κάτω, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που πήραν μια τέτοια απόφαση δεν ξέρουν καν τι γίνεται ούτε στην ενδοχώρα, ούτε ναι, στους οικισμούς, ούτε μπορεί να διαβλέψουν. Όταν έχεις ένα δηλαδή μείζον ζήτημα δημογραφικό. Όταν έχει ένα ζήτημα.
0: Το έχουμε κουβεντιάσει μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Υγεία. Και εσύ έρχεσαι και στενεύει τα όρια. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό σα λέω αν ήρθε από κάτω προ τα πάνω.

0: Ξέρετε, αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από το Ηράκλειο, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγάλα υποθέσεις σε κρεμότητα, όπως σας είπαμε πριν, αλλά θα αγγίξει πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, εννοείται, όπως κάθε νομοθεσία, εθνική νομοθεσία.
1: Για πολλά υπάρχουν. Λέτε, τώρα, τι...
0: για τα κλειώτε μάχη.
1: Α, για τα κλειώτε μάχη.
0: Γιατί υπάρχουν.
1: Και άλλου προσφυγικά και τέτοια. Ναι. Και στην Αθήνα πρέπει να
0: και διανομές του Υπουργείου Γεωργίας τότε έγιναν σε πάρα πολλές περιοχές όπου υποδέχτηκαν πρόσφυγες. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν ξεκίνησε, δεν είναι ένα τοπικό μόνο αίτημα. Ξεκίνησε από εμάς, εμείς δείξαμε, αν θέλετε, μια. Ως

0: στην ευρύτητά του, στον άρθει να καλύψει ότι οι υποθέσεις υπάρχουν ανά την επικράτεια.
1: Το θέμα αυτό με τα κληροδαμάχια, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι κατάλαβα, δεν εξαντλείται, αλλά αν μπούμε σε λεπτομέρειες, χαθήκαμε. Το βλέπετε τώρα και από τα μηνύματα
0: ναι, των ακροατών. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, αν θέλετε έτσι κλείνοντας, είναι ότι προφανώς, αν όντως όπως είχε υποθεί το μεσημέρι αργά παραλάβουμε το τελικό κείμενο, έτσι όπως το επεξεργαστικά μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, θα έχουμε μια δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε.
1: Καλά, ναι,
0: να γίνει έτσι εννοώ σε μια συζήτηση, αν θέλετε, μπορεί να γίνει με το τοπικό συμβούλιο της Ελικάνωσης, όπως πολύ ωραία όμορφα έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Και βέβαια τότε να πάρει την τελική του ευθεία. Ξαναλέω, υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών ο στόχος να το βάλει και μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή να το βάλει τώρα και στις ημέρες που θα συζητείται πιθανόν ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
1: Ναι, αυτό προϋποθέτει να.
0: Δεν ταυτίζεται, απλά είναι χρονικά.
1: Να συμφωνήσετε εσείς, να συμφωνήσει και το Υπουργείο, όπως είπατε, με τους νομικούς, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, μπορεί να ένα ή διαζευτικό. Να φέρει προβλήματα.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει. Να κρατήσω το γεγονός ότι όλες αυτές τις τελευταίες ειδικά εβδομάδες και μήνες έχουμε δουλέψει καλά, μεθοδικά προς την κατεύθυνση, η οποία νομίζω δίνει λύση στο θέμα και έτσι ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε στο τέλος.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος μας περνάει. Τι γίνεται με τα σχέδια που λέμε πόλεις, που λέμε τις μελέτες. Ναι. Πολλά πράγματα. Σας ρωτάω να μου πείτε εντάχει αν υπάρχει κάτι νεότερο. Γιατί υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που ξέρετε που περιμένουν ακόμη τις πολεμικές μελέτες.
0: Ναι,
1: περιμένουν,
0: υπάρχει, ναι.
1: Γιατί κόλλησε σε μια γεωλογική, κόλλησε σε μια άλλη. Κολλήσαμε στα ρέματα, κολλήσαμε στο ένα, κολλήσαμε.
0: Αλήθεια είναι όλα αυτά που λέτε. Υπάρχουν εκκρεμότητες, το γνωρίζουμε όλοι, στο Δήμο Ηρακλείου αρκετές και αρκετά μεγάλες. Τόσο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή από την περιοχή της Αφιθέας, του Εσταυρωμένου, Παπατήτου Μετόχη, Άνω Αλικαρνασσό. Η κάθε βέβαια πολεοδομική μελέτη βρίσκεται, αν θέλετε, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο βαθμό ωριμότητας. Να θυμίσω ότι πρόσφατα περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα περάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στην τελευταία φάση όσον αφορά την πολεοδομική ενότητα των Καμηνίων. Όσον αφορά το Παπατήτου Μετόχη, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση ουσιαστικά της εξέτασης των ενστάσεων ώστε να προχωρήσουμε και σε μια επόμενη ανάρτηση. Το ίδιο ισχύει και για την Αφιθέα. Στο Παπατήτου Μετόχη είχαμε αρκετά μεγάλο αριθμό ενστάσεων, γι' αυτό τους καθυστερεί λιγάκι. Αλλά βέβαια υπάρχουν και τα υπερκείμενα προβλήματα, όπως είπατε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η οριοθέτηση των ρεμάτων. Περιμένουμε από την περιφέρεια Κρήτης που έχει αναλάβει το τελευταία διετία ουσιαστικά την οριοθέτηση των ρεμάτων που διαπερνούν την πόλη μας. Δυστυχώς και όλες οι πολεοδομικές ενότητες πραγματικά διαπερνούνται από ρέματα. Το οποίο έρχεται και αυτό να δυσκολέψει, αν θέλετε, το εγχείρημα. Αυτό από πλευράς μας, το οποίο ως Δήμος Ηρακλείου προσπαθούμε να κάνουμε στο συντομότερο χρονικό, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με βάση και τη μεγάλη υποστελέχωση που πλέον έχουν οι ΔΟΜ. Έτσι, οι υπηρεσίες ΔΟΜ έχουν τεράστια υποστελέχωση, κύριε Κοντανίδη. Είμαστε και σε ένα περιβάλλον στο οποίο ακούμε ότι μπορεί να μεταφερθούν.
1: Σε μηχανικούς.
0: Ναι. Σε τοπογράφους, όλο τον ειδικό τίτλο θα έλεγα, αλλά και σε αυτούς που χρειάζονται σε ένα σχέδιο πόλη. Εμάς το νιάξιμό μας είναι να προχωρούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε σχέση με τις ιδιωτικές δηλώσεις, δηλαδή περιουσίες κτλ. Υπάρχουν όμως, ξαναλέω, και τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η υπογειοποίηση των υψηλής στάσεως ρευμάτων της ΔΔΕ, υπάρχει οριοθέτηση των ρευμάτων από την περιφέρεια.
1: Αυτό την υπογειοποίηση, μια και τη λέτε, εντάξει, σε κάποιες περιοχές.
0: Εγώ όπου περνάνε, δεν λέω πάντα.
1: Ναι, δηλαδή το είχαμε, ας πούμε, κύριο στο Νότο.
0: Ναι, όχι, έχουμε και εδώ. Είχαμε, ας πούμε, και στην περιοχή της Αφιθέας, όπου στην Κογκονία έχουμε. Ναι, ακόμα πυλώνες. Κοιτάξτε. Ήρθε τώρα βέβαια όλη αυτή την περίοδο, τελευταία διετία, μην ξεχνάτε ότι συζητάμε ουσιαστικά για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, που είναι μια, αν θέλετε, η ομπρέλα, η μεγάλη, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα επιμέρους, ακόμα και τα ενεργά σχέδια πόλης, τα ειδικά πολεοδομικά, ακόμα και αυτά που είναι υποεκπώνηση. Έχει μετατοπίσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι και σε ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον και ο όγκος της δουλειάς μας προς το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τα έχετε συζητήσει και με τον μελετητή που έχει αναλάβει το Δήμο Ηρακλείου, τον κ. Αλεξάκη, που και αυτό είναι στην κορύφωσή του τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά παραλήφθηκε η μελέτη το αμέσως επόμενο διάστημα ή τους επόμενους μήνες, ίσως το φθινόπωρο, από ό,τι ακούμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα ανοίξει δημόσια διαβούλευση για να καταθέσουμε και τις τελικές και επίσημες θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, αφορά τα πάντα, η χρήση γης, πολεοδομικές ενότητες, μελέτες οι οποίες προτείνει, όρια οικισμών. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο
1: είναι
0: πραγματικά φλέγον σε σχέση με τις εξελίξεις του προεδρικού διατάγματος. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Πάντως, επειδή αναφέρατε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και είχα συζήτηση με τον κύριο Αλεξάκη, μου είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι ενώ προτείνανε μια γενναία, στο μέτρο του δυνατού, επέκταση του σχεδίου για να βρούμε χώρο να αναπτυχθεί το Ηράκλειο, να βρούμε γη, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είχε και ο Δήμος αντιρρήσει.

0: Όχι, ο Δήμος δεν είχε αντιρρήσεις.
1: Τι συνέβη εκεί τότε?
0: Υπήρχε ένα πλαφόν στη χρηματοδότηση που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τους μελετητές. Γιατί όταν προτείνεις νέα γη, ναι, πρέπει να έχεις διασφαλίσει και τις μελέτες γεωλογικές και τις βασικές μελέτες. Πράγμα το οποίο δεν ήταν τόσο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που δόθηκαν σε αυτό το εγχείρημα προς τους μελετητές, ξαναλέω, από το πρόγραμμα Δοξιάδης. Άρα λοιπόν, απλώθηκαν, να το πω έτσι απλοϊκά, ναι, και ελαγίστηκα, απλώθηκαν όσο μπορούσαν να σηκώσουν σε επίπεδο χρηματοδότησης.
1: Ναι, ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μας. Ναι. Μήπως τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις.
0: Κοιτάξτε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα μπορούσαν να ήταν πιο, πιο οραματικά.
1: Ναι. Μα είναι, αλλά άμα τους λέει.
0: Όχι, όχι, θα μπορούσαν να ήταν πιο οραματικά σε πολλές κατευθύνσεις. Ακόμα και σε αυτό που λέτε, στο κατά πόσο αναπτύσσουμε και πού τη γενική κατοικία. Αλλά ξέρετε, οι μελετητές, από ό,τι έχω συνομιλήσει και εγώ με τον μελετητή μας, αλλά και από άλλους συναδέλφους από την υπόλοιπη χώρα, ερετούς, μπορέσαν να δουλέψουν στο πλαίσιο στο οποίο μπορούσε να φτάσει η χρηματοδότησή τους.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αλλά το Ηράκλειο δέχεστε ότι είναι μια ειδική περίπτωση. Γιατί έχει μείνει πολλά πράγματα.
0: Το Ηράκλειο είναι μια ειδική περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς, μορφολογικά. Από τη μια έχουμε μεγάλες. Αν το βάλουμε στο γενικό πολεοδομικό του συγκρότημα. Από τη μια έχουμε εγκαταστάσεις, τα λιναπεράματα, δηλαδή βάζοντας και το Μαλεβίζι, σαν ένα νέο αστικό ιστό. Από την άλλη έχουμε το αεροδρόμιο. Κάτω έχουμε την ΕΤΒΑ, τη βιομηχανική.
1: Η οποία φτιάχτηκε στο καλύτερο σημείο του Ηράκλειου.
0: Τότε που φτιάχτηκε, ναι.
1: Σας έχω πει ότι.
0: Έχουμε ένα ειδικό πολεοδομικό σύστημα στο λιμάνι.
1: Συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά έχει σημασία. Όταν είχα μιλήσει με τον μελετητή, να είναι στο Προβελέγγυο, ήταν στο τέλος της ζωής του γι' αυτό, τον ρώτησα πώς αποφάσισε να βάλει στο καλύτερο σημείο του Ηρακλείου στην Καλλιθέα, το λέει και η λέξη, την βιομηχανική, μου ήταν το μεγάλο μου λάθος. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, υπήρχαν άλλες πιέσεις ως τότε. Θυμάστε η Ελλάδα τότε σε τι κατάσταση.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν πίστευε και ο ίδιος ότι το Ηράκλειο θα έφτανε να ξεπεράσει τέτοια όρια, ας πούμε.
0: Και έτσι λοιπόν, όπου καθένας αν βάλει το χάρτη του Δήμου Ηρακλείου, το βλέπετε να αναπτύσσεται μοιραία σε μια στενή λωρίδα προς τον νότο. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται και οι πολεοδομικές μελέτες, Αφιθέας, Κορκοβούνη και άλλες, αλλά και η προοπτική που θα μπορούσε να δοθεί, αν ήταν περισσότερα τα χρήματα, ήταν ουσιαστικά να έρθει να τετραγωνοποιηθεί λιγάκι όλη αυτή η έκταση. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω με το εξής, ότι αν υπήρχε αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να ολοκληρωθούν αύριο με το πάτημα του Σκουπιόλες οι πολεοδομικές μελέτες και η ανάπτυξη των σχεδίων πόλης, και ταυτόχρονα αν δεν υπήρξε αυτή το ασφιχτικό πλαίσιο που δημιούργησε η συρρήκνωση των οικισμών, η γη θα έφτανε, γιατί πάντοτε πρέπει να κοιτάζουμε κύριε Κοντανίδη, και μια προσέγγιση του θέματος αποκεντρωτική, δηλαδή να μην στενάζει διαρκώς ο αστικός ιστός, αλλά να ισόρροπα να αναπτύσσεται ο Δήμος και σε περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά πανέμορφες, κοντά στο Ηράκλειο, και μιλάω για τους δημοτικές ενότητες των πρώην Καλλικαρδικών Δήμων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό, ας πούμε, το επιχειρεί το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο να διάσει από κάποιες μικρές αλλά και μεσαίες όχθησης δραστηριότητες ο αστικός ιστός και να μεταφερθούν προς περιοχές οι οποίες είναι πιο άνετες, πιο.
1: Πού όμως είπαμε, έχουμε.
0: Όχι, αυτά τα προβλέπει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν ξέρω τι έχετε μιλήσει και σε πόσο βαθιά είχατε μπει, αλλά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και αυτά.
1: Το λέω γιατί πρέπει να προβλέψετε και λίγο ανατολικά, διότι αν θα φύγει το αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο είναι ένα από μόνο του. Μια τεράστια πολεοδομική ενότητα, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χωρέσει πολλά πράγματα και πάρκα, πράσινο, πολύ, μητροπολιτικού επίπεδου, και καινοτομία και τουρισμό, αναψυχή και ελεύθερους χώρους, μπορεί να χωρέσει πολλά. Αρκεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός τίμιος πάνω στο τραπέζι από όλους πραγματικά που μπορούν και έχουν δικαίωμα να τον κάνουν, και όχι ένα project το οποίο θα έρθει ουσιαστικά να το κουμπώσουν απλά σε μια επιφάνεια υγείας. Εκεί ο Δήμος Ηρακλείου ξέρετε ότι είναι σε μια φάση διεκδίκησης, όχι διεκδίκησης, βασικά δεν διεκδικούμε τα αυτονόητα και τα κεκτημένα μας, αλλά είμαστε παρόντες εξελίξεις. Είναι μια υπόθεση που και ο ίδιος προσωπικά ο Δήμαρχος την διαχειρίζεται, και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε πράγματα που τα δικαιούται ο Δήμος και ο Δημότης στα χέρια μας.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Τώρα δεν λέω με αφορμή την δημοσκόπηση, αλλά όλα έχουν ένα ρόλο. Την είδατε καθόλου τη δημοσκόπηση που κάναμε εδώ και στην τηλεόραση Κρέτα, και την παίξαμε και εμείς εδώ και στο ΚΑΤΑ 24. Τι εντύπωση σας άφησε?
0: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση.
1: Γιατί ο καθένας βέβαια καταλαβαίνει ότι τη διαβάζει όπως.
0: Θα πω τα κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικά. Καταρχάς, να αφισβητεί κανείς την εγκυρότητα της δημοσκόπησης.
1: Δεν
0: έχουμε
1: δει
0: και κάτι. Μετά την περίοδο τη δημοτική μα περίοδου. Έχουν βγει και κάποια πράγματα από κάτι site, από κάτι. Τα οποία τα χρησιμοποιήσαν, κάτι κατά το δοκούν.
1: Ναι, γνωστή εταιρεία, ναι, ναι.
0: Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά μια επιστημονικά διεξαγόμενη έρευνα. Άρα λοιπόν κρατάμε πραγματικά όλα αυτά τα ευρήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να μας βελτιώσουν. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Είμαστε 2,5 χρόνια δημοτική αρχή. Επειδή είστε πραγματικά πολύ έμπειρο στο ρεπορτάζ και στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, ξέρετε, πήραμε ένα Δήμο ο οποίος είχε τεράστια, μεγάλα και ανοιχτά προβλήματα. Τα οποία μεθοδικά όμως στην πρώτη αυτή διετία τα βάλαμε όλα σε μια γραμμή πλεύσης. Δηλαδή, να σας θυμίσω καταρχάς ότι ο Δήμος, παραλάβαμε ένα Δήμο Ηρακλείου ο οποίος δεν είχε προϋπολογισμό. Και αποκτήσαμε προϋπολογισμό μετά από 40 κύματα, λήψη ενός δανείου, ισοσκέλιση του προϋπολογισμού κτλ. Μα αυτό ήταν μια τεράστια τροχοπέδη για το ξεκίνημα της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αντιμετωπίσαμε μεθοδικά και δόθηκε λύση σε ένα επίσης μεγάλο, μια μεγάλη δυσκολία που εκκρεμούσε πάνω από τα κεφάλια μας, που ήταν το χρέος της ΔΕΠΑΝΑΛ, το οποίο επίσης θα μπορούσε να εκτροχιάσει το Δήμο. Ήταν κάτι το οποίο το καταφέραμε.
1: Εννοείται για το πολιτιστικό.
0: Για το πολιτιστικό. Ναι, αυτό όπως καταλαβαίνετε θα ήταν μια ανάρχηση στο θεμέλια όλου του Δήμου, όχι μόνο της ΔΕΠΑΝΑΛ. Αντιμετωπίσαμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων που προκαλέσανε μεγάλη φυγή εργαζομένων στα πιο νευραλγικά πόστα. Πράσινο, καθαριότητα, καθημερινότητα δηλαδή, που αυτό είναι που μας βαθμολογεί χαμηλά ο πολίτης και με το δίκιο του, γιατί έτσι είναι πραγματικότητα.
1: Καλά, εκεί έχουμε και ένα τρελό, δηλαδή ακόμα και, το δήμαρχο είδε να τσιμογελάει. 30% δήλωνε ικανοποιημένο την καθαριότητα. Αυτό δεν σας έκανε σας εντύπωση. Το λέει ότι το χειριστήκατε.
0: Ναι, ναι, θα σας πω. Ακόμα όμως και σε αυτό το σημείο, και εγώ εκτιμώ ότι ίσως ο πολίτης, ο δημότης, ο ερωτώμενος, τέλος πάντων, ίσως γι' αυτό έδωσε ένα καλό ποστό σε σχέση με την εικόνα του γεμάτου κάδου, διότι και πράγματα γίνανε και προχωρήσανε στη μεγάλη κλίμακα της καθαριότητας, όπως είναι μεγάλα έργα υποδομής, ανάπτυξη του εξοπλισμού κτλ. Που κάποιος που ερωτήθηκε μπορεί από αυτή τη σκοπιά στο μυαλό του να το δει, και όχι μόνο για τον κάδο. Και όπως επίσης, ξέρετε πάρα πολύ, γιατί το διαχειρίστηκα εγώ, μια τεράστια προσπάθεια, δεν μείναμε σταυρωμένα χέρια όταν απολέσαμε σχεδόν τα 2/3 του προσωπικού. Ξεκινήσαμε ένα μοντέλο, αφού εξαντλήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε, αν μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό, για να πάμε σε μια σύμβαση κατά τα παραδείγματα και άλλων δήμων γειτονικών, που οι ίδιοι οι συνδημότες μας λένε ότι ναι, πολύ καλά γίνεται, Χανιάρα, Έθιμο, Χερσόνησο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τώρα. Ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε.
1: Εννοείται να έχει αυτό στο
0: νου. Ναι, ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε. Κοιτάξτε, ξέρετε, είναι αποτύπωση γιατί... της στιγμής. Η κάθε δημοσκόπηση.
1: Μα γι' αυτό είπα λοιπόν... και χωρίς να θέλω να σας αδικήσω, είπα ότι μπορεί, έγινε ξέρω εγώ τέλος Μαΐου, η δημοσκόπηση παράδειγμα, όπου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, η κατάσταση που είδε ήταν από τις χειρότερες που έχουμε ζήσει. Γιατί εσείς είτε χωρίς προσωπικό, είτε χωρίς κόσμο,
0: είχατε
1: φτάσει στο σημείο να είναι καλύτερα, είχαμε φτάσει να είναι πολύ χειρότερα, να είναι φιαλτικό, πώς λέγατε κι εσείς.
0: Βέβαια, μα γι' αυτό σας λέω ότι έπρεπε. Γιατί ταυτόχρονα διαχειριζόμασταν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά σχεδιάζαμε και την επόμενη μέρα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή. Και αυτή αισιοδοξούμε πραγματικά να δώσει την οριστική, που το πιστεύω πραγματικά, την οριστική λύση στο πρόβλημα αυτού της καθημερινότητας. Βλέπετε στο πράσινο, όταν κατά τη στοιχεία το ίδιο πράγμα έκανα, δηλαδή ένα διαγωνισμό για να υπάρξει συνδρομή από ιδιωτικό συνεργείο, πώς τώρα έχει αρχίσει και βελτιώνεται, εβδομάδα με τη βδομάδα, οι εργασίες πρασίνου. Η καθημερινότητα, κύριε Μπογδανίδη, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται εκείνη τη στιγμή και βαθμολογείται εκείνη τη στιγμή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά ξαναλέω, ίσως τα καλό σκορ αυτό όπως το χαρακτηρίζουμε.
1: Καλό σκορ, εσύ το βλέπετε γενικά.
0: Είπατε ότι είναι σε διαδικασία.
1: Εδώ αυτό είπα, ναι. Όχι, λέω ότι την δημοσκόπηση.
0: Προφανώς και όχι, έχει.
1: Γιατί εγώ θα την έβλεπα πολύ, ότι χτυπάει καμπάνα.
0: Εσείς το χαρακτηρίζετε ότι είναι σε σχέση με την εικόνα.
1: Ναι, το συγκεκριμένο.
0: Ίσως λοιπόν αυτοί που ψήφισαν θετικά να εκτίμησαν την προεργασία που έχει γίνει και την προσδοκία ότι ναι, θα βελτιωθούν τα πράγματα με αυτή την προεργασία που έγινε. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τα σχολεία πήραν ένα καλό σκορ. Την ίδια ώρα καταγράφεται καθημερινά στο ρεπορτάζ όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση, αντιδράσεις γονέων, αντιδράσεις συλλόγων κτλ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Που θέλω να καταλήξω ότι. Προφανώς όταν ρωτάτε ένας πολίτης, εκείνη τη στιγμή λειτουργεί και λίγο με το θυμικό όταν αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Όμως η παγιωμένη πραγματικά σκέψη για τον καθένα θα γίνει όταν επέλθουμε σε μια ήρεμη κατάσταση που αυτά τα θέματα θα έχουν διευθετηθεί στη βάση, δηλαδή ότι θα εξυπηρετούνται στον πραγματικό χρόνο τα βασικά ζητήματα καθημερινότητας και νομίζω ότι προφανώς στο τέλος της ημέρας, όπως όλες οι δημοτικές αρχές, βαθμολογούνται από τα διάψευση των μάρτων που είναι κάτι. Και εκεί βλέπεις πώς διαχειρίζεσαι τα μεγάλα, που σας λέω ήταν πολλά τα οποία διαχειριστήκαμε σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα, τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα των ασφαλτικών, τα ζητήματα του προϋπολογισμού, τα ζητήματα των χρεών της ΔΕΠΑΝΑΛ, τα ζητήματα της καθημερινότητας, εννοώ την καθαριότητα και αυτά. Και στο τέλος λοιπόν, γι' αυτό παλεύουμε, το να παραδώσουμε μια πόλη σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι την παραλάβαμε.
1: Πάντως,
0: έτσι γίνεται.
1: Το καμπανάκι το. Το ακούσατε.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε ας πούμε ότι παίρνουμε επιμέρους ζητήματα και μας ικανοποιούν.
0: Αν είναι χρήσιμες οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι χρησιμότητα.
1: Ναι, σωστό. Άμα είναι καλά τα στοιχεία, δεν είναι καθόλου χρήσιμες.
0: Ναι, ωραία. Είμαστε πρόγραμμα.

0: Όλα. Τώρα, επειδή από τα, τουλάχιστον στο σύνολο, και συμφωνούμε σε αυτό, επειδή είναι ένα εργαλείο η δημοσκόπηση, στο σύνολο είχα καιρό να δω τόσο χαμηλά ποσοστά ικανοποίηση μια δημοτική αρχή που, κακά τα ψέματα, είπατε, είναι νέα, 2,5 χρόνια. Έτσι. Ναι. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχετε ένα βαθμό, ας πούμε, ανοχής από τους πολίτες. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, γιατί αυτό είναι παρόγω πολλών ετών.
0: Εντάξει.
1: Η αυτοδιοίκηση περνάει πολλές δυσκολίες τα τελευταία 10-15 χρόνια.
0: Εντάξει, μην τα ρίχνουμε στους άλλους όμως πάντα.
1: Όχι, ναι. Δεν καταλαβαίνετε. Λέω η αυτοδιοίκηση. Ναι, περνάει, ναι. Δηλαδή, αν ρωτήσετε ναι. τον Δραμηνό, τον Θεσσαλό, τον
0: Αγγλικό. Καλά, το ξέρω αυτό.
1: Πόσοι ήσουν στο 2005-10 και πόσοι είσαι σήμερα,
0: και όλοι
1: θα σου πούνε.
0: Και όλοι έχουν και παράπονα από τις πόλεις τους. Και όλοι, δηλαδή,
1: όλοι θα σου πούνε χειρότερα. Γιατί πόλεις... το θεσμικό μας πλαίσιο, το οικονομικό μας πλαίσιο είναι
0: ωραία, πιο ωραία. Και οι πόλεις το λέω από την άποψη ότι που θεωρούμε και πρότυπο, άμα πάνε να τους ρωτήσεις, λέει είμαστε χάλια. Δεν το συζητάμε. Αλλά σκέφτομαι με αυτά που βλέπετε. Τώρα σας ρωτώ πολιτικά περισσότερο. Εντάξει, είστε και μέλος της Δημοτικής Αρχής, καταλαβαίνω ότι είστε σε μια λεπτή θέση, αλλά πιστεύετε ότι γυρίζει το ματσάκι, μια και ήσασταν και στην Εθνική χθες. Δηλαδή, έχετε περιθώριο, διότι δηλαδή, να σας πω κάτι, το 26 είναι. Πάει τώρα αυτό.
1: Γιατί δεν πρόκειται να το γυρνούσε με τίποτα.
0: Καλά, ναι, έτσι όπως
1: έπεσε. Θα το γυρίσουμε.
0: Το πιστεύετε αυτό.
1: Το πιστεύω, θα σας πω το εξής. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι το εξής, ότι κάθε μέρα και εγώ προσωπικά, όπου κληθώ να υπηρετήσω, τώρα επέλεξε ο Δήμαρχος να υπηρετήσω σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο και οπουδήποτε υπηρετήσω. Αυτό είναι το χρέος μου απέναντι στους δημότες και εμένα και όλων των συναδέλφων. Πρέπει να επιδιώκουμε κάθε μέρα, όχι να κερδίσουμε το μάτς. Δεν είναι ένας αγώνας για τους εαυτούς μας. Είναι ένας αγώνας για την πόλη. Να γυρνάμε λοιπόν το μάτς κάθε μέρα σε καλύτερες προοπτικές για την πόλη και τους δημότες. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Γιαλιτάκης.
0: Ωραία, απάντηση. Λίγο τώρα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι αιρετός 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχω υπάρξει συμπολίτευση, έχω υπάρξει αντιπολίτευση, ξανά τώρα συμπολίτευση. Πάντοτε σταθερά για αυτό το πράγμα δουλεύω.
0: Το ματσάκι προφανώς θα γυρίσει για την πόλη, ούτε για το Γιαλιτάκη, ούτε για το Βογδανίκη.
1: Εκεί αυτό παλεύουμε.
0: Αλλά εγώ το ρωτάω και λίγο πολιτικά. Γιατί επειδή είστε έμπειρος πια. Νέος, όχι πολύ ακόμα νέος, γιατί λέμε νέος. Όχι, το λέω γιατί πολλά χρόνια λέω νέος και τελικά δεν είστε.
1: Ναι, είμαι 47 ετών. Στο 48.
0: 47 είστε νομίζω στην καλύτερη σας φάση. Ναι, αλλά ωραία. Πολιτικά το λέω. Ναι. Γιατί τα ζητήματα, ειδικά στους μεγάλους δήμους όπως το Ηράκλειο, είναι και πολιτικά.
1: Βέβαια, και θεσμικά.
0: Κρίνονται πολιτικά. Προφανώς όλα είναι πολιτικά, αλλά το λέω γιατί δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα και πώς θα λειτουργήσει. Βέβαια, η κάθε δημοτική αρχή θέλει μια δεύτερη θητεία, προφανώς τουλάχιστον.
1: Νομίζω δεν υπάρξει η δημοτική αρχή που έχει μόνο μια θητεία. Και στην πλειοψηφία της επικράτησης να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά και το έχετε δει, γιατί αυτό ισχύει και στην πόλη μας. Τα πρώτα χρόνια που σας λέω, εμείς δεν είχαμε αυτή την ανοχή του χρόνου να είμαστε σε ήρεμα νερά. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες από την πρώτη μέρα. Σχεδιάζεις και βιώνουν τα αποτελέσματα της εργασίας που έχεις κάνει τα επόμενα χρόνια. Είναι λογικό γιατί ξέρετε, κάθε δημοτική αρχή λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό, θεσμικό, το οποίο δεν εξαρτάται, δεν διαμορφώνεται από εμάς. Διαμορφώνεται από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, επιμένω στα θεσμικά και στα οικονομικά, γιατί ξέρετε ότι τα συζητάμε και στην ΚΕΔΕ πολύ συχνά. Ναι. Περνάμε πραγματικά τα δυσκολότερα χρόνια της αυτοδιοίκησης. Να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά αυτά τα 2,5 χρόνια.
0: Αυτό το ακούω όμως χρόνια.
1: Ακούσουμε, τώρα, Δανίλη, δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι περνάμε μία διετία, τριετία τώρα για πρώτη φορά που δεν υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στο οποίο αυτοδιοίκηση. Πάντοτε υπήρχαν. Το Φιλόδημο, το Τρίτσι, το Μπαλτατζή, το. Πώς να θυμηθώ. Είμαστε στην πρώτη τριετία που δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μα είναι ένα ζήτημα. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι το ενεργειακό κόστος, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί νομίζω,
0: ναι.
1: έχει γονατίσει πραγματικά τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων, όλων των Δήμων, δεν λέω μόνο του Ηρακλείου. Και δεν μπορούμε να επιτελέσουμε πραγματικά τις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι τα παρακρατηθέντα έσοδα των πολιτών δηλαδή προς την φορολογία, τα οποία είναι θεσμοθετημένα να πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση, δεν έρχονται στην αυτοδιοίκηση γιατί εξυπηρετούν το δημοσιονομικό χρέος. Και άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επιτελέσουμε τις αρμοδιότητές μας.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα είναι ζητήματα που συζητάμε και στο νέο κώδικα τώρα. Ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έχει πολλά προβλήματα σε σχέση με τα οικονομικά. Δεν διατηρούνται, όπως το τέλος διαμονής που ζητάμε εδώ όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, ειδικά που έχουμε τέτοιο έσοδο υψηλό. Επιμέρους ζητήματα μικρά. Αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Δηλαδή, μην παίρνουμε όλο, όλη η αυτοδιοικητική, όλα τα βάρη πάνω μας, όταν ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση.
0: Okay, το δέχομαι. Μήπως και εσείς όμως πρέπει να κάνετε κάτι, δηλαδή το εσείς πάει γενικότερα. Δηλαδή, να μιλήσετε με την κοινωνία, να βγείτε έξω, να περπατήσετε, να είστε μέσα στο Ηράκλειο, να είστε μέσα στο Δήμο.
1: Εγώ πάντοτε είμαι άνθρωπος του
0: πεδίου. Γι' αυτό σας εξαίρεσα, για να μην μου απαντήσετε.
1: Και πραγματικά, ναι, έτσι πρέπει. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε όλοι. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Όσο και αν είναι, ας πούμε τώρα το χαρτοφυλάκιο μου, δεν είναι τώρα το ντουέρ της καθημερινότητας, αλλά ακόμα και αυτό,
0: μην το λέτε, γιατί,
1: ακόμα και αυτό πρέπει πραγματικά όλοι μας, όπως είμαστε ο εγκύτερος θεσμός, αυτοί που υπηρετούμε τον εγκύτερο θεσμό πρέπει να είμαστε εγκύτερα στην κοινωνία.
0: Ναι, εντάξει, ξέρουμε που πολλές φορές ταχώνουμε στο Δήμο, στον κάθε Δήμαρχο, στον

0: αλλά είναι η επαφή μας όμως, έτσι.
1: Ναι, και σας λέω, συμφωνώ, πάντως, να λειτουργούμε όλοι.
0: Θα το ρωτήσω. Εσείς από την εικόνα του Ηρακλή, όπως τη βλέπετε τώρα, ως Ηρακλιώτης, είστε ευχαριστημένος?
1: Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν θα το πω.
0: Γιατί
1: ποτέ.
0: Μα ήταν καλύτερα.
1: Τίποτα δεν είδε. Όταν θα είμαι ευχαριστημένος, όταν θα πω ότι έκλεισα, έδωσα αυτά που μπορούσα, εκεί έφτασε και πάω στο σπίτι μου. Όσο είμαι εδώ και υπηρετώ και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Κάθε μέρα να παλεύουμε το καλύτερο. Άλλοι που ποτέ να μετασταθούμε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν προβλήματα στο Ηράκλειο. Δεν το συζητάω. Από τα μεγάλα, όπως λέγαμε πριν, για τα σχέδια πόλης, ως τα μικρά της καθημερινότητας. Δουλεύουμε κάθε μέρα για να επιλύουμε και τα μεγάλα και τα μικρά και να τα βελτιώνουμε. Περνάει, ξαναλέω, και η πόλη και η αυτοδιοίκηση συνολικά μια δεκαπενταετία πάρα πολύ δύσκολη που ξεκίνησε από τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Ξέρετε, οι μνημονιακοί περιορισμοί δεν έχουν έρθει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ σε σχέση
0: με τα πάντα. Δεν τα καταργήσαμε ένα άρθρο, δεν το είπαμε προηγουμένως.
1: Δυστυχώς, εγώ σας είπα, δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πρέπει να παλεύεις καθημερινά και να πας λίγο παρακάτω το όχημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαλιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε για το άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ελπίζω
0: να έχουμε σύντομα καλά νέα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Οπ, οπ, οπ, οπ. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
3: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
4: Κουβά!
5: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
6: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Κουατβέρ. Είναι έγκυρ. Τσάκα ουπ, φέτεξιόδχορ.
8: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
9: Καλημέρα.
10: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
11: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
9: Δεν έχουμε ίντερνετ.
12: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
11: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
9: Κωστή.
11: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
13: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
11: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
14: Εκτροπή κλήσης.
9: Παρακαλώ.
11: Κρατήσου.
10: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 14 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τέλος, την αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια θα εντοπίζεται αμέσως, εκμηδενίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια.
1: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
2: Δύο drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται τα αντίστοιχα, θα γίνονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι κτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
1: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
2: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζεται αν χτίζεται με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζεται με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
1: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
2: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικοδομική άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
1: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας.
0: Η συνεχής αύξηση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζόμενους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.
1: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές, η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
3: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί. τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο, που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές, εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
1: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
3: Και τα μισθώματα, που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
1: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
3: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμιε επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
3: Σε γενικές γραμμές, το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
0: Με προεκλογικά χαρακτηριστικά και σε πολλαπλά μέτωπα διεξάγεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αιχμή τα προγράμματα των κομμάτων και την αξιοπιστία τους, την υγεία αλλά και την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση, αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Από την πλευρά του, το Πασόκ ξεκαθαρίζει μέσω του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά ότι το κόμμα έχει ξεκάθαρη θέση και έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλησε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της, συμπληρώνει. Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία. Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μία ακόμη μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, μόνο τον Μάιο πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
4: Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
1: Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα προγράμματα των κομμάτων και η αξιοπιστία τους.
5: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
6: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
7: Okay. Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
6: Μας βολεύει πάρα πολύ. Πραγματικά μας βολεύει.
7: Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω στο 19, φυσικά, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
2: Η σούπα του πολιτικού συστήματος βλέπετε ανακατεύεται πολύ με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
0: Στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να προβάλλουν τις διαφορετικές θέσεις τους εν ώψη των επόμενων εκλογών. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε κυρίως στην οικονομία και την ακρίβεια, ενώ διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις τόσο για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, όσο και για το μέλλον της χώρας. Η πολιτική επικαιρότητα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής Πολιτικό Βαρόμετρο με καλεσμένους την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τα δύο κόμματα εμφανίζονται σε εκλογική ετοιμότητα, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται εν ώψη των εθνικών εκλογών. Ωστόσο, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027.
8: Οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη. Τι σημαίνει αυτό? Να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόωρες εκλογές.
1: Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ παράλληλα ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα, παρουσιάζοντας προτάσεις με έμφαση την κοινωνική στήριξη και τις μεταρρυθμίσεις.
9: Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Έναν στόχο εθνικό, τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε νέα ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίοι στην Ευρώπη, και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς και στους μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις.

0: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και η οικονομία, με την ακρίβεια να αποτελεί βασικό σημείο της συζήτησης και της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Προφανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα. Το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής. Η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας.
2: Έχει παραμένει ακρίβεια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί οι τιμές από τους μεσάζοντες.
0: Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, με τα δύο κόμματα να παρουσιάζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους για την πορεία της χώρας.
1: Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος μπορεί να τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, το έχετε ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ναι, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας και πάει λέγοντας.
2: Ο Πρωθυπουργός το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σκέλη της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείκτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείκτες, όταν 7 χρόνια τους τριμάτισες.
0: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην πιλωτική εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης εγωπροβάτων, το οποίο έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κτηνοτρόφους. Οι ίδιοι εκφράζουν φόβους για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και για το αυξημένο οικονομικό κόστος, ενώ η πλήρης εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για το 2027 μετά την αξιολόγηση της δοκιμαστικής φάσης.
3: Σε πιλωτική εφαρμογή θέτει το σύστημα εχνηλάτησης για τεγοπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αβέβαιοι για τα αποτελέσματα που θα φέρει το μέτρο, υποστηρίζοντας παράλληλα πως επικρατεί ανησυχία για τα προβλήματα υγείας που θα μπορούσε να προκαλέσει στα ζωντανά η τοποθέτηση βόλων.
4: Πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε το σύστημα που ήταν παλιά με τα τατουάζ. Με πληροφορίες που έχω, δεν έχουν βγάλει ακόμη ούτε τα μητρώτα ανάλογα να ξεκινήσουν να μας εκαλούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ούτε όχι. Ποιος θα μας εγγυηθεί ότι δεν θα πάθουν τα ζάμας καμία ζημιά? Και ποιος θα μας πληρώσει αν πάθουν τα ζάμας ζημιά?
5: Έχετε υποψίες λοιπόν ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα?
4: Όχι απλά υποψίες. Επιτοπίες που θα διαλύσουν τα ζώα.
5: Για ποιους λόγους?
4: Διότι είναι κάτι που μπαίνει στο στομάχι, το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει λόγω της ράτσας που έχουμε εδώ. Είναι μικρόσωμα. Θέλει συγκεκριμένους βόλους, συγκεκριμένα βάρη, τα οποία μετά από πολλούς ελέγχους. Αυτοί θα σου πούνε πήγαινε πάρε, θα συμβάλλουμε εμείς, ψοφήσουμε δεν ψοφήσουμε, δεν μας νοιάζει εμάς.
3: Προσθέτουν δε πως το συγκεκριμένο σύστημα αυξάνει τα έξοδα, καθώς οι επιδοτήσεις είναι ήδη ανεπαρκείς ώστε να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες, πόσο μάλλον η δε τοποθέτηση ενός συστήματος ιχνηλάτησης θα τους επιβαρύνει περαιτέρω.
4: Έχουμε εμείς πρόβλημα με τις υπόλους. Αλλά πρέπει να μας εξηγήσουν ποιος θα πληρώσει πάλι όλο αυτό. Για ποιο λόγο εμείς να διαθέσουμε, όταν επί το πίστον παίρνουμε 2.000 και 3.000 ευρώ επιδότηση, ενώ έχουμε ένα τόσο μεγάλο ζωικό κεφάλαιο. Και θα μου το είπαμε, τα ΖΑΠ θα μπουν οι βόλοι, θα μας τα πληρώσετε?
5: Τι κόστος έχουν?
4: Γύρω στο 5 ευρώ, 5 ευρώ με 6. Πώς θα τα πληρώσουμε εμείς? Ένα ζώο άμα ψοφήσει, θα πρέπει εγώ να γυρεύω το βόλο στην κοιλιά του, να το βάλω σε μια άγη?
5: Άρα ζητάτε ουσιαστικά να διευθετηθεί και το οικονομικό κομμάτι του νέου συστήματος.
4: Ακριβώς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να διευθετηθεί αυτό το κομμάτι, αλλά το οικονομικό κομμάτι δεν μπορούμε να το αντέξουμε.
3: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκινά και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτ

0: Σιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί καθολική εφαρμογή από το 2027.
1: Επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν παγωμένοι στα συρτάρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Η μη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN, η έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας, η μη προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών αποτελούν τα βασικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ΑΔΕ να καταβάλει τα ποσά στους δικαιούχους. Στα αζήτητα παραμένουν επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ, με περίπου 130 φορολογούμενους να μην έχουν ακόμη εισπράξει χρήματα που ήδη δικαιούνται.
2: Με ενημέρωσή τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε γνωστό ότι περίπου 130.000 φορολογούμενοι και της τάξεως των 190 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δικαιούνται οι φορολογούμενοι να τα λάβουν στους λογαριασμούς τους, δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Όσο εντύπωση και να προκαλεί αυτή η είδηση, είναι πραγματικό γεγονός και αυτό οφείλεται κυρίως γιατί οι φορολογούμενοι είτε δεν έχουν δηλώσει IBAN σωστό στην προσωπική τους πληροφόρηση, είτε δεν έχουν επικυρωποιήσει τα νομοποιητικά τους στοιχεία.
1: Οι επιστροφές έχουν εγκριθεί, ωστόσο δεν μπορούν να πιστωθούν λόγω ελλειπών στοιχείων, μη δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού IBAN ή έλλειψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αν μάλιστα περάσουν 5 χρόνια από την έκδοση του τίτλου πληρωμής, τα ποσά παραγράφονται και χάνονται.
2: Εδώ λοιπόν έρχεται και η ευθύνη των φορολογούμενων, καθώς δεν είναι μόνο να υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση, αλλά να κάνουμε και έλεγχο των στοιχείων αυτών, αν είναι σωστά αποτυπωμένα στην φορολογική διοίκηση. Να τονίσουμε στους φορολογούμενους ότι δεν μιλάμε για μια παροχή του κράτους, δεν μιλάμε για κάποιο επίδομα. Μιλάμε για μια επιστροφή φόρου που είτε μισθωτός είσαι, είτε συνταξιούχος, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να δικαιούσε από το κράτος.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 737 εκατομμύρια ευρώ, με 191 εκατομμύρια να παραμένουν δεσμευμένα για λόγους που σχετίζονται κυρίως με τους ίδιους τους δικαιούχους.
2: Παράδειγμα, είσαι μισθωτός και η παρακράτηση που έχει γίνει από τον εργοδότη σου είναι μεγαλύτερη από τον φόρο τον οποίο καλείσαι να πληρώσεις όταν υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση. Υποβάλεις μια τροποποιητική δήλωση που τα στοιχεία έτσι πως μεταβάλλονται, πάλι έχεις πληρώσει περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Κάνεις αίτημα επιστροφής ΦΠΑ γιατί είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και δικαιούσε να υποβάλεις αίτημα επιστροφής ΦΠΑ. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να δικαιούμαστε ένα ποσό πίσω στον λογαριασμό μας.
1: Την ίδια ώρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιταχύνει τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των επιστροφών μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων και ψηφιακών εργαλείων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να μειωθούν οι εκκρεμότητες που ξεπερνούν τις 90 ημέρες.
2: Πρέπει να επικυρωποιούμε τα στοιχεία μας και να δηλώσουμε το σωστό αριθμό IBAN ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις φορολογική διοίκηση για να λάβεις αυτή την επιστροφή ζητάει κάποια στοιχεία, ζητάει κάποια δικαιολογητικά. Αν ο φορολογούμενος δεν τα έχει προσκομίσει, πάλι η επιστροφή του ποσού θα κολλήσει στην φορολογική διοίκηση. Θα τονίσουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν επιθυμούν να δουν αν ανήκουν στην κατηγορία του ποσού που δικαιούνται, πιθανό ποσό που δικαιούνται και θέλουν να δουν αν πραγματικά χρειάζεται να δηλώσουν κάποιο στοιχείο για να το λάβουν, να μιλούν μόνο με τους οικονομικούς τους συμβούλους, μόνο με τους λογιστές τους, να είναι σίγουροι ότι μιλούν με αυτούς, γιατί τέτοιες περιπτώσεις εκμεταλλεύονται επιτίδη και ξεγελούν τους φορολογούμενους.
1: Ραγδαία αύξηση καταγράφουν οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.000

0: 200 νέες ρυθμίσεις για χρέη ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας άλμα 65% σε σχέση με πέρυσι. Η εξέλιξη αποδίδεται στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που άνοιξαν την πόρτα της πλατφόρμας σε χιλιάδες επιπλέον οφειλέτες. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο υψώνει ασπίδα προστασίας για ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
1: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
0: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα, και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
1: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
0: Το έκτο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου φιλοξενούν τα ανόγια και στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα ανόγια φιλοξενούν το έκτο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου. Στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
2: Φιλοξενούμε στα ανόγια, στο γεωπάρκο του Ψιλορίκη, το έκτο συνέδριο, όπως αναφέρατε, των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων της UNESCO. Είναι ένας θεσμός που συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων να βρεθούμε μαζί, να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας, να παρουσιάσουμε τα επιτεύγματά μας, όπως επίσης και το τι μπορεί να προσφέρει κάθε ένας από αυτούς τους τόπους που έχει αναγνωριστεί ως γεωπάρκο από την UNESCO.
0: Ο συντονιστής του γεωπάρκου Ψιλορίτη, Χαράλαμπος Φασουλάς, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, όπου αναφέρθηκε στις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο και στο ρόλο του γεωτουρισμού.
2: Καταφέραμε και φιλοξενήσαμε γύρω στους 180 σύνεδρους μέχρι και αυτή τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Παρουσιάστηκαν 60 και παρουσιάζονται ακόμα 60 συνολικά εργασίες και παρουσιάσεις από όλες τις περιοχές των ελληνικών γεωπάρκων και της Κύπρου.

Συν επιπλέον παρουσιάσεις που σχετίζονται με άλλες περιοχές της χώρας μας που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν γεωπάρκο. Φέτος η θεματική του συνεδρίου είναι αυτή που συζητάμε και τώρα, είναι ο ρόλος του γεωτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών.

0: έχει πλέον θεσμοθετηθεί επίσημα από το ελληνικό κράτος ως μια μορφή τουρισμού υπαίθρου και επίσης είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού όπως προσδιορίζεται στο χωροταξικό του τουρισμού. Στην Ευρώπη και στο εξωτερικό βέβαια είναι μια αρκετά διαδεδομένη μορφή τουρισμού και σύμφωνα με το National Geographic είναι από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού με πολύ μεγάλες δυνατότητες για την ενδοχώρα και τις περιοχές της υπαίθρου.
1: Στόχος είναι να προσελκυθούν αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι δεν θα διοχετευτούν στα τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης.
0: Νομίζω σαφώς απαντάει σε αυτό το ερώτημα και μπορεί να δώσει επιπλέον λύσεις σε αυτή την όλη συζήτηση που γίνεται, βάζοντας βέβαια μέσα στο όλο πλαίσιο και το ζήτημα το εάν σε κάποιες περιοχές έχουμε πλέον φαινόμενα υπερτουρισμού ή όχι. Και βέβαια έχουμε μια στόχευση να προσελκύσουμε αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες στο νησί μας, που εάν αυτούς τους επισκέπτες τους διοχετεύσουμε στα ήδη γνωστά τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οπότε σίγουρα ναι, αυτές οι μορφές τουρισμού υπαίθρου που εστιάζουν στην ενδοχώρα βοηθούν στο άπλωμα, όπως λέμε, της τουριστικής περιόδου στο χρόνο και το σημαντικότερο στο χώρο.
2: Στο Πάρκο Γεωργιάδη, η δράση το Μουσείο Πάι Πάρκο του Video Games Museum έδωσε σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την εξέλιξη των video games μέσα από παιχνίδια διαφορετικών εποχών. Η πρωτοβουλία με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ ανέδειξε τον πολιτιστικό και τεχνολογικό ρόλο των video games, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές μέσα από κοινές εμπειρίες παιχνιδιού.
1: Από τις πρώτες κονσόλες που μεγάλωσαν μία ολόκληρη γενιά μέχρι τα παιχνίδια που αγαπούν τα παιδιά σήμερα, το Πάρκο Γεωργιάδη γέμισε εικόνες, ήχους και παιχνίδι. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία των video games μέσα από μία ξεχωριστή δράση του Video Games Museum. Παιχνίδια διαφορετικών εποχών που ξυπνούν αναμνήσεις και σύγχρονα παιχνίδια έδωσαν την ευκαιρία στους επισκέπτες να παίξουν, να διασκεδάσουν και να γνωρίσουν την εξέλιξη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
3: Είναι η πρώτη δράση που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και θέλουμε να γεμίσουμε το Πάρκο Γεωργιάδη κόσμο, να γνωρίσετε ηλεκτρονικά παιχνίδια, να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια και να περάσουν όμορφα στην πλατεία. Ήδη έχουμε γεμίσει από πίσω στο περίπτερό μας με σκοπό να παίξουν τα παιδιά με τους γονείς ιδανικά παλιά παιχνίδια, ρετρό παιχνίδια από Sonic μέχρι Minecraft, να δείξουν οι γονείς στους μπαμπάδες και στις μαμάδες πώς παίζουν τα σύγχρονα παιχνίδια και ανάποδα.
1: Η δράση του μουσείου Πάει στο Πάρκο με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ έφερε το μουσείο πιο κοντά στους πολίτες σε ένα ανοιχτό οικογενειακό περιβάλλον.
4: Τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν ένα χαρακτήρα νοσταλγίας και ένα χαρακτήρα αναφορά στο παρελθόν, γιατί η ιστορία τελικά δεν είναι μόνο το απότερο παρελθόν, αλλά και το άμεσο παρελθόν μας. Έχουμε όλοι μνήμες από αυτά τα παιχνίδια. Εμείς λίγο οι πιο μεγάλοι, τα παιδιά ας αποκτήσουν τη γνώση, την εμπειρία παιχνιδιών τα οποία είχαν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα, μια πιο νοσταλγική διάθεση και έναν άλλο σκοπό, λίγο πιο όμορφο στο μυαλό και στην ψυχή. Αυτό θέλουμε να περνάει στα παιδιά. Έτσι ακριβώς θέλουμε να γίνει και το πάρκο μας. Να αποκτήσουν τα παιδιά, οι γονείς, οι φίλοι όλοι, όμορφες αναμνήσεις.
1: Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αναδείξει ότι τα video games δεν αποτελούν μόνο μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής και τεχνολογικής ιστορίας.
3: 50 ετία. Οι πρώτες κονσόλες που έχουμε στην έκθεση στο μουσείο είναι του 1972, που είναι η Magnavox Odyssey, μέχρι τις τελευταίες φετινές κονσόλες που έχουν κυκλοφορήσει το 2026. Στόχος της δράσης προφανώς και είναι το awareness του μουσείου, ευαισθητοποίηση στους γονείς να αποδαιμονοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την ορθή χρήση μέτρων στη διασκέδαση και στο παιχνίδι.
4: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ξεκινήσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή θα είναι μόνο η αρχή μιας συνεργασίας με το Museum of Video Games, Video Games Museum και τον κύριο Βαρούχα του Μανώλη. Όπως βλέπετε, ήδη φιλοξενούμε κάποια vintage βιντεοπαιχνίδια για τα οποία φαντάζομαι ο κύριος Βαρούχας ήδη μίλησε αρκετά στο πάρκο. Φέτος, η ΔΕΠΑΝΑΛ θέλουμε να ανανεώσουμε ακόμα περισσότερο και να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τη δραστηριότητα στο πάρκο μας.
1: Μέσα από το παιχνίδι, οι μεγαλύτεροι θυμήθηκαν αγαπημένες στιγμές των παιδικών τους χρόνων, ενώ οι νεότεροι ανακάλυψαν πως ξεκίνησε το παιχνίδι του gaming σε μία δράση που ένωσε διαφορετικές γενιές με κοινό σημείο ένα χειριστήριο.
2: Στο Ηράκλειο επιστρέφει το 6ο Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνιδιού, μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στο παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες αναμνήσεις των παιδικών χωρών.

0: χρόνων. Στο φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Χαμόγελο του Παιδιού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναθυμηθούν παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές παιδιών και να εξακολουθούν να ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από το γέλιο και την συμμετοχή.
1: Το έκτο φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνίδιου είναι πρώτων πυλών. Μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στο παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες αναμνήσεις των παιδικών χρόνων. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Καράβολα Ηρακλείου, στο Θεατράκι, με δωρεάν είσοδο για όλους.
2: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι με χαρά ξεκινάμε σε λίγες μέρες το φεστιβάλ ξεχασμένων παιχνιδιών. Είναι το έκτο κατά σειρά τα τελευταία χρόνια, στο οποίο συμμετέχουν οι βρεφονηπιακοί μας. Συμμετέχουν τα μικρά παιδιά με τους εκπαιδευτικούς, τον ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου, στον Καράβολα. 19 με 21 του μήνα, ένα τριήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα παιδικά χωριά SOS.
1: Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναθυμηθούν παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές παιδιών και εξακολουθούν να ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από το γέλιο και τη συμμετοχή. Κουτσό, τυφλόμυγα, αυγοδρομίες, τσουβαλοδρομίες, τριλίζα, σβούρες, κρεμάλα και πολλά ακόμη αγαπημένα παιχνίδια ζωντανεύουν ξανά, δημιουργώντας ένα χώρο όπου η φαντασία συναντά την παράδοση.
2: Θεωρούμε ότι θα έχει μεγάλη προσέλευση κόσμου, θα γίνουν παράλληλες δράσεις, πολλές δράσεις. Και όπως κάθε χρόνο θεωρώ ότι θα τον παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στα ΚΕΠΑ, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 3.000 δήμοτες. Θα έχουμε θέματα ανά ομάδα και ανά ΚΕΠΑ, ομάδα ΚΕΠΑ και ανά ΚΕΠΑ, στα οποία θα αναβιώνουν παλιά παιχνίδια.
1: Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, κατασκευές και δραστηριότητες με τα κέντρα προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, κυπουρική διαδραστικά παιχνίδια με τους εθελοντές του οργανισμού, εκπαιδευτικές δράσεις και παιχνίδια που πολλές εταιρείες θα συμμετέχουν και θα δημιουργήσουν όμορφες εικόνες και αναμνήσεις για τα παιδιά, μουσικά δρόμενα και εκπλήξεις που θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Η κάθε ομάδα θα έχει αναλάβει ένα παιχνίδι το οποίο θα παίζεται από τα παιδιά των επισκεπτών. Δηλαδή μπορεί ο κάθε γονιός να πηγαίνει το παιδάκι του και να συμμετέχει στις ομάδες των παιχνιδιών. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ θεματικό. Θα έχουμε παιχνίδια με νερό, παιχνίδια με ξεχασμένα, θα έχουμε παιχνίδια με μακιγιάς, θα έχουμε παιχνίδια ζωγραφικής, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μια ευχάριστη στιγμή για ένα μικρό παιδάκι.
1: Στο χώρο θα λειτουργεί μπαζάρ ενίσχυσης του Χαμόγελου του Παιδιού με χειροποίητες δημιουργίες των εθελοντών, του εθελοντικού δημιουργικού εργαστηρίου και ήδη του οργανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να στηρίξουν έμπρακτα το πολύτιμο έργο του Χαμόγελου του Παιδιού.
2: Από την προηγούμενη εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι είναι μαζική η συμμετοχή και είμαστε και φέτος σίγουροι ότι θα ξεπεράσουμε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση της Αντιδημαρχίας Παιδείας έχει να κάνει με το καθιερωμένο πια καλλιτεχνικό και θεατρικό φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου.
3: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
4: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ, φεδεξιόδχορ.
7: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
8: Καλημέρα.
9: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου
8: είχαν όρια, αλλά όχι πια.
9: Καλώς ήρθες στη Σαμέτ.

0: τις επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
2: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
0: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
0: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
4: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη 4 ευρώ και 60 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket. Και Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, νεκρά 7 στελέχη της Χεσμπολάχ μετά από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις. Στην εκένωση περιοχών του Νότου προς τον Βορρά διέταξαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Χιλιάδες έδωσαν το παρόν στο Λονδίνο για την παρέλαση των χρωμάτων αφιερωμένη στα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου. Κοντά στο Μπάκινγχαμ έφτασαν και διαδηλωτές κατά της μοναρχίας που σήκωσαν πλακάτ και ύψωσαν φωτογραφίες του πρίγκιπα Άντριου. Μαζικές διαδηλώσεις κατά της τουριστικής επένδυσης του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι στοχοποίησε και σκότωσε 7 στελέχη της Χεσμπολάχ που δρούσαν μέσα από σύραγγα στο νότιο Λίβανο, και ενώ πιο πριν ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους σε 24 τοποθεσίες της χώρας να εκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους και να μετακινηθούν βόρεια. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας στελεχών της Χεσμπολάχ, καθώς χρησιμοποιούσε το σημείο για να αποθηκεύει όπλα και να πραγματοποιεί επιθέσεις. Παράλληλα, ο Λιβανέζικος στρατός απέσυρε τα στρατεύματά του από μια βάση σε ένα χωριό του νότιου Λιβάνου μετά την προέλαση Ισραηλινών στρατευμάτων σε κοντινή περιοχή. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου. Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να γιορτάσουν στο Λονδίνο την επίσημη παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά Κάρολου του Τρίτου, γνωστή ως Trooping the Colour. Το μονάρχη συνόδευσε η σύζυγός του, Βασίλισσα Καμίλα, καθώς χαιρετούσαν το πλήθος μέσα από άμαξα που την έσαιναν δύο λευκά άλογα. Στη συνέχεια, από τον μπαλκόνι των ανακτόρων του Μπάκινγχαμ, η βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει το πέρασμα στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από το παλάτι, όπου 4 μαχητικά άφησαν πίσω τους ίχνη κόκκινης, μπλε και λευκής ατμίδας προς τιμή του Βρετανικού στέματος. Ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του, δούκισσα του Σάσεξ, Μέγαν Μάρκλ, δεν παρέστησαν στην παρέλαση. Καθώς πεζόταν ο Βρετανικός Εθνικός Ύμνος, μια ομάδα διαδηλωτών κατά της μοναρχίας που κατάφερε να φτάσει μπροστά από τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, ύψωσε πλακάτ με το σύνθημα «Not my king» και «Down the crown». Εμφάνισαν επίσης φωτογραφίες του Άντριου Μάουντμπάτεν Ουίντσορ, του αδελφού του βασιλιά, από τον οποίο αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για 14η συνεχόμενη μέρα στα Τύρανα της Αλβανίας ενάντια σε ένα πολυτελές τουριστικό έργο ύψους περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζεται σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή στην Αδριατική. Το έργο που συνδέεται με επενδυτικό σχήμα του Τζάρετ Κούστνερ, γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφορά την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε εγκαταλελειμμένο νησί και παρακείμενη ακτογραμμή περιοχής ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Οι διαδηλωτές που κάθε βράδυ συγκεντρώνονται στο κέντρο των Τυράννων σφυρίζουν και κρατούν χάρτινα ομοιώματα φλαμίγκο, καταγγέλλοντας ότι το έργο απειλεί το φυσικό περιβάλλον και τα προστατευόμενα είδη της περιοχής. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επένδυση θα μεταμορφώσει τον τουριστικό χάρτη της χώρας και θα ενισχύσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο περιβαλλοντικές οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το double πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 89-85 και έκανε το 3-2 κατακτώντας το πρωτάθλημα μετά τη EuroLeague.
2: Φουρνιέ με την προσπάθεια και του Τζόζεφ που εδώ παίρνει σου τριών πόντων. Τζόζεφ καθοριστικός. Κόρεϊ Τζόζεφ με τα ακροδάχτυλα έδωσε πάσα στο Φουρνιέ νωρίτερα. Και μένουν 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Μιλουτίνοφ για το Βεζένκοφ που έχει μισμάτς, γυρίζει, εκτελεί και το βάζει. Σάσα Βεζένκοφ και ο πανηγυρισμός του με σφιγμένη γροθιά και κραυγή προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
3: Το Λιόπουλος και Χέις Ντέιβις οι δύο επιλογές.
2: Κόβεται ο Λεσόρ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μετά το στόπ του Όσμαν στον Τάισον Γουόρντ, η δεύτερη καλύτερη αμυντική φάση μας έχει χαρίσει πολλές δυνατές στιγμές μέχρι στιγμής. Το Λιόπουλος εναντίον όλων με ταμπλό 83-76. Όσμαν δεν δοκιμάζει για τρεις. Θα το κάνει ο Τολιόπουλος και θα το βάλει 83-79. Νέο time-out από την πλευρά του Ολυμπιακού στα 67 δευτερόλεπτα. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο Φουρνιέ για τη δεύτερη. 2 στις 2. 85-79. Ο Φουρνιέ στους 20. Φουρνιέ 2 στις 2 και τώρα. 87-79. Ο Παναθηναϊκός μετά το time-out του Εργίνα Ταμάν θα ψάξει πολύ μεγάλα σουτ. Χέις Ντέιβις από τη γραμμή μειώνει. Φουρνιέ με 22 πόντους. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού, αλλά ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους. 7 rebound, 3 assist και 3 block είναι ο πολυτιμότερος του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ στους 14, η διαφορά στους 8. Ο Σόρτς για το ανάποδο lay-up, 89-83. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και εδώ ο Τολιόπουλος από πολύ μακριά θα στοχίσει για τρεις. Ο Μίτογλου σε ένα σουτ 2 πόντων θα το βάλει. Με 2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Και ο Βεζένκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Κατακτά το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Σε μια ιστορική σεζόν με πολλούς συμβολισμούς. Η ομάδα του Πειραιά κάνει ένα αξιοθαύμαστο double.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό,
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη λίγες ώρες μετά την τυπική εκλογή του στα ενία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παραχώρησε στην εκπομπή απευθείας και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νεκτάριος Παπαδογιάννης.
1: Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους.
0: Ο νέος πρίτανης αναφέρθηκε στο όραμά του για το Πανεπιστήμιο στους βασικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Όπως τόνισε, επιδιώκει να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, τη λογοδοσία και την συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην λήψη των αποφάσεων.
1: Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
2: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η οικονομική σταθερότητα του Ιδρύματος καθώς και η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε ότι η οικονομική θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων, επισημένοντας ότι η νέα διοίκηση θα κινηθεί δυναμικά για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί τόσο για τη φοιτητική μέρημνα όσο για τις υποδομές. Το πανεπιστήμιο μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει που είναι ήδη πολύ ψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον.
0: Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων και την βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, ώστε το ΕΛΜΕΠΑ να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση των συνεργασιών με τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία χαρακτήρισε φυσικούς στρατηγικούς εταίρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς όπως η φοιτητική μέρημνα, η έρευνα και η καινοτομία.
1: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη. είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας.
0: Όπως τόνισε ο νέος Πρίτανης, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης μπορούν μέσα από την συνεργασία τους να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση ερευνητικών έργων.
1: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρότι στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέριμνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
3: Με αυτή τη φράση ο Σταύρος Αρναουτάκης θέλησε να περιγράψει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αναγκαιότητα να βρεθεί μια λύση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο νομό Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, λίγο πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, ενημερώθηκε για το εξώδικο που κατατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται να εκενωθεί ο χώρος που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία των μεταναστών στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Πρέπει να διαχειριστούμε τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο, τι γίνεται αν το δικαστήριο πάρει, φύγεται από εκεί. Πού θα πάνε? Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν. Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν, άμα φύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πάνε σε ένα χώρο. Πού θα πάνε? Πάνε σε ένα γήπεδο? Μπορεί να είναι σε ένα γήπεδο.
3: Ο Σταύρος Αρναουτάκης υποστήριξε πως το Υπουργείο σε αυτή τη φάση εξετάζει δύο χώρους χωρίς να τους κατονομάσει, και τόνισε πως σε όποιον από τους δύο χώρους καταλήξει το Υπουργείο, ο ίδιος θα είναι θετικός.
2: Υπάρχουν δύο περιοχές που, κατά την άποψη τη δική μου, έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ότι όποιο επιλέξει το Υπουργείο, η δική μου θέση θα είναι να γίνει. Όποιο επιλέξει το Υπουργείο.
3: Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τόνισε πως ο χώρος του ΚΤΕΟ δεν είναι διαθέσιμος, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι επικεφαλής παρατάξεων αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν για το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ.
4: Για το ΚΤΕΟ, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, επαναλαμβάνομαι και τώρα, ότι δεν ενδείκνυται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως χώρος χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής. Είναι ένας χώρος λειτουργικός.
5: Αφετέρου, είναι εξαιρετικά μικρό. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια δομή με τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει. Η κυβέρνηση βεβαίως στερείται της φερεγγιότητας και της αξιοπιστίας, και ο Υπουργός, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι, κανείς δεν πείθεται ότι θα είναι μια δομή 6 μηνών κτλ.
2: Αυτή την πολιτική που γεννάει πρόσφυγες, που γεννάει μετανάστες, που γεννάει ξεριζωμένους, που γεννάει, αν θέλετε, φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανοιγοκλίνει με βάση τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών ανά κάθε χώρα. Και βεβαίως, εμείς από αυτή την πλευρά στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κόσμο σήμερα της Κρήτης και στα σωματεία που στέκονται αλληλέγγυοι απέναντι στον κόσμο αυτό που έχετε στη χώρα.
6: Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ουδέποτε μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό συμβαίνει. Προτάσεις τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ θεωρώ ότι έχει. Έχει και τα κλειστά στρατόπεδα. Αν θέλετε, υπάρχουν και προτάσεις ακόμα και για μόνιμα αναβλωμένα πλοία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Το ζήτημα είναι που αποσκοπεί η κυβέρνηση και τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, που έχει τεράστιες ευθύνες, ειδικότερα κύριος Πλεύρης.
3: Όχι για το ΚΤΕΟ, είπε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ενώ την αναγκαιότητα να βρεθεί λύση επεσήμαναν οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών Αστερουσίων και Φεστού, που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση.
7: Αλλά επειδή είναι ξεκάθαρο ότι είναι εντελώς ακατάλληλος ο χώρος, μέσα από την τεκμηρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων, που θα διαβάσω στη συνέχεια το σημείο εκείνο το οποίο εστιάζει την άρνησή του, θα ήταν επιπόλαιη καταστροφική αυτή η απόφαση να προχωρήσει.
8: Λέω το Περιφερειακό Συμβούλιο ή κάθε Δήμος. Έχουμε πάρει τώρα απόφαση ότι είπαμε όχι στις Μαλάδες, έχουμε απόφαση όχι στο Χταίο κτλ. Άρα μπορεί άλλες 17 θέσεις κάθε φορά θα έρθει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίρνει εκ των υστέρων μια απόφαση για να βγει μια θέση. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Το είπαμε στον Υπουργό ότι πρέπει να γίνει με μια άλλη μεθοδολογία.
2: Ή πιο βολικό λοιπόν από τη στιγμή που το κράτος έχει όλο το περιθώριο να επιτάξει μία από αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αδειάσει και δεν χρησιμοποιούνται, είναι έξω από τον αστικό ιστό, δεν θα χρειάζεται ένα λοφορεία και όλα αυτά να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό, γιατί κακά τα ψέματα και ο εθνικός δρόμος όλο το Ηράκλειο διαπερνά, αλλά περνάει μέσα από τον αστικό ιστό.
9: Δεύτερη δομή. Αν αρχίσουμε και φωνάζουμε ένα στην περιοχή του έτσι ο άλλος διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Περιμένω, κύριε Περιφερειάρχη, εγώ δηλώνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν τα κριτήρια είναι και επιλεγεί και κάποια θέση από την περιοχή μου, θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να πείσω την κοινωνία, αν είναι η περιοχή δικιά μου. Δεν λέω όχι.
0: Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
10: Επίσης, drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι χτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 Εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.

0: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα, και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία, όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζετε με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζετε με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια, έτσι.
0: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
1: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρέτων, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά δικαιώματα άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
0: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό επανέρχονται στο προσκήνιο, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η ένταξη όλων των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελούν βασικά αιτήματα του κλάδου.
2: Μέσω τη ρουσική σεζόν ξέρουμε πολύ καλά τι τραβάμε οι ξενοδοχοϋπάλληλοι όσον αφορά την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Από εκεί και μετά όμως πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, όπως είναι η αύξηση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Είδαμε επίσης ότι με τα πρώτα εκαθαριστικά των εργαζομένων βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη φορολογία και αυτό οφείλεται ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας.
0: Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων.
2: Είδαμε τι σύμβηκε πέρσι το χειμώνα όσον αφορά την επιδότηση αυτών των ανέργων με μεγάλες καθυστερήσεις να διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις από τη ΔΥΠΑ και συγχρόνως είδαμε ότι πρέπει να πληρώνονται μέσω της προπληρωμένης κάρτας, μιας προπληρωμένης κάρτας που είχε εξαφανιστεί και δεν μπορούσαν να τη λάβουν οι εργαζόμενοι, κάνουν κουμάντα στα δικά μας χρήματα. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν τα βαρέα και τα ανθυγιεινά στις κατηγορίες εκείνες που είχαν καταργηθεί. Λέμε αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
0: Με αυτά τα αιτήματα οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα γίνει κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
2: Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους κατεβαίνουμε στους δρόμους 24 του Ιούνιου, καλούμε τους εργαζόμενους εδώ τοπικά στο Ηράκλειο, τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού και του τουρισμού, 10 η ώρα με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά θα μεταβούμε μηχανοκίνητα στο χώρο του αεροδρομίου, εκεί θα γίνει και η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη, ώστε ο τουριστικός κλάδος να γίνει ξανά ελκυστικός για τους εργαζόμενους και να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
2: Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τον τουρισμό, ούτε να δυσκολέψουμε τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς θα εκτυπώσουμε φυλάδια να ενημερώνουμε τους ξένους επισκέπτες τους λόγους που πάμε σε αυτή την απεργία. Θα τους ευχαριστούμε συγχρόνως για την επιλογή τους να επιλέξουν τη φιλόξενη Κρήτη μας, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τα πάγια αιτήματα του κλάδου μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισακουστεί, δεν κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου η Πολιτεία, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
3: Μόσα εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μία αύξηση σε ποσοστό 65%.
0: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα, και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
3: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
4: Ο Δήμος Ηρακλείου αισθάνεται δικαιωμένος για τη συμφωνία με τον Όφη, γιατί έχει βοηθήσει ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να ξαναγίνει ένα σύγχρονο στάδιο και όχι προπονητήριο που ήταν, ανέφερε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης. Στον απόϊχο του τελευταίου φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Ιταλία, των αγώνων που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, το Super Cup του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Όφη για το πρωτάθλημα της Super League και το κύπελο Ελλάδος, ο κύριος Τσαπάκης αναφέρθηκε στο πόσο έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα γεγονότα ώστε το Παγκρίτιο στάδιο να αποτελέσει ξανά χώρο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων.
5: Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε να είναι ο Όφης στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα η βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου Ηρακλείου, της ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου, αλλά και η παρουσία του Όφη έκανε το στάδιο ξανά επισκέψιμο. Έτσι, αυτό που θέλουμε κι εμείς, να υπάρχει επισκεψιμότητα, ένα στάδιο 25.000 θέσεων, να μπορεί ο κόσμος με την άνεσή του να κάτσει, να δει, να απολαύσει το παιχνίδι του. Μέχρι τώρα δεν ήταν έτσι. Το στάδιο ήταν, λειτουργούσε σαν προπονητήριο. Είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την υποδομή του σταδίου. μην ξεχνάμε ότι είναι ένα στάδιο 25 ετίας.
4: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επανατοποθέτηση του σκεπάστρου στην ανατολική πλευρά του σταδίου, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
5: Θέλει μια σύμπραξη περιφέρειας, Δήμου, της Γενικής Γραμματείας, όλοι μαζί να πιέσουμε έτσι ώστε να αποκατασταθεί το στέγαστρο. Σίγουρα λείπει αυτή τη στιγμή.
4: Στοίχημα όμως για το Δήμο Ηρακλείου αποτελεί και η κατασκευή ενός ακόμη βοηθητικού γηπέδου δίπλα στο υφιστάμενο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη άνεση στους συλλόγους που φιλοξενούνται εκεί. Το έργο αυτό, που έχει εξαγγελθεί μεταξύ άλλων από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα λύσει σημαντικά προβλήματα.
5: Το βοηθητικό που θα φτιαχτεί δίπλα από το υπάρχον βοηθητικό του Παγκριτίου και θα στεγαστούν εκεί πέρα οι ακαδημίες που βρίσκονται ήδη στο Παγκρίτιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και αθλητικές διοργανώσεις ερασιτεχνικού επίπεδου, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο στίβος και το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μια αποσυμφόρηση.
4: Στις 12 Αυγούστου το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Στις 3 Ιανουαρίου ήταν το Όφι Ολυμπιακός και τώρα θα είναι το Όφι ΑΕΚ, ενώ θα ακολουθήσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι στις 20 και 27 Αυγούστου. Ο Γιάννης Τσαπάκης αποκάλυψε ότι ήδη κλιμάκιο της UEFA έχει επισκεφθεί το Παγκρίτιο εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων του Όφι.
5: Έχουν έρθει κάποια κλιμάκια, έχουν κάνει κάποιους ελέγχους. Όπως ξέρετε, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο φωτισμός του γηπέδου. Είχε γίνει πέρυσι με το πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει εδώ πέρα με την Εθνική. Είχαμε αναβαθμίσει το φωτισμό του σταδίου που χρειάστηκε να τοποθετηθούν λαπτήρες LED στα στέγαστρα. Όμως με την πάροδο του χρόνου κάποιες λάμπες έχουν καεί. Αυτή τη στιγμή οι αλογόνου που έχουν στις πυλώνες δεν υπάρχουν στο εμπόριο, οπότε χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια αναβάθμιση. Χρειάζεται κάποιες θέσεις αμαία. Νομίζω είμαστε σε διαδικασία να προχωρήσουμε και να είναι το στάδιο έτοιμο. Είναι δεύτερο Super Cup που έρχεται στο Ηράκλειο.
4: Υπάρχει ετοιμότητα.
5: Νομίζω περάσαμε τα τεστ. Το είδατε και χθες το βράδυ, οπότε το γήπεδο είναι έτοιμο. Χρειάζεται βέβαια κάποιες αναβαθμίσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και το γήπεδο και η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτή την διοργάνωση. Ελπίζουμε να πάρουμε και το Super Cup.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 14 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τέλος, την αυθαίρετη δόμηση βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΤΕ με ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones και δορυφορικών εικόνων, οι αρχές θα σαρώνουν σε πραγματικό χρόνο κάθε γωνιά της χώρας. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επέκταση δεν διαθέτει νόμιμη άδεια θα εντοπίζεται αμέσως, εκμυδενίζοντας τα περιθώρια παρανομίας και ενισχύοντας την διαφάνεια. Καμία νέα αυθαίρετη κατασκευή δεν θα περνά απαρατήρητη. Αυτό φιλοδοξεί να πετύχει το νέο ψηφιακό σύστημα που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, drones και δορυφορικές εικόνες για τον άμεσο εντοπισμό παρανομιών.
1: Επίσης, drones τα οποία θα σκανάρουν τη χώρα από άκρη σ' άκρη σταδιακά και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες ψηφιακές εικόνες. Σε συνδυασμό λοιπόν με το AI θα εντοπίζει τα σημεία εκείνα που έχουν διαφοροποίησεις. Εκεί που έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση θα γίνεται αξιολόγηση, ακόμη και καθύψους ή σε κάλυψη. Δηλαδή αν έχουμε μια διόρροφη οικοδομή και αλλάζει κάτι στο δώμα, προφανώς θα εντοπίζεται από το drone και ο συνδυασμό με το AI θα εντοπίζει τις αλλαγές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά θα γίνεται η αξιολόγηση και φυσικά θα γίνεται μετά η καταγραφή και θα εκδίδονται οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Απλά να σας πω ότι ό,τι χτίζεται μετά ή ό,τι έχει χτιστεί μετά τις 28 εβδόμου του 2011 είναι καταναυστέο.
0: Η αυθαίρετη δόμηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Το νέο σύστημα που θα αναπτύσσει το ΤΕΕ θα συγκρίνει αυτόματα τα στοιχεία των πολεοδομικών αρχείων και του συστήματος ή άδειες με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής, εντοπίζοντας άμεσα νέες κατασκευές ή επεκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί.
1: Μια αξιοκρατική καταγραφή του τι χτίζεται και μια αξιολόγηση του τι χτίζεται σε αυτή τη χώρα και τι είναι παράνομο σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Διότι μπορεί να αλλάζει κάτι στο ψηφιακό χάρτη, αλλά προφανώς θα εντοπίζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον μπαίνει στη ζωή μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα και φυσικά είναι εργαλεία τα οποία όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση όπως αυτή, προφανώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής της δικιάς μας και την αξιολόγηση και την καταγραφή και την αξιοκρατία εν τέλει, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα εντοπίζετε αν χτίζεται με οικοδομική άδεια ή όχι και τι χτίζεται με οποιαδήποτε οικοδομική άδεια.
0: Drones, δορυφορικές εικόνες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα κάθε περιοχής με τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών, εντοπίζοντας άμεσα νέες αυθαίρετες κατασκευές ή επεκτάσεις.
1: Μετά που ακολούθησε η κρίση και παρά τον νόμο των αυθαιρετών, τον οποίο βγήκαν για τις κατηγορίες 1 έως 5, η οποία 5 κατηγορία, δηλαδή τα αυθαίρετα χωρίς οικονομικά και άδεια, έχει καταργηθεί, δεν νομοποιούνται πλέον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ακολούθησε ο κόσμος λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που είχε. Τα πρόστιμα ήταν αρκετά και έτσι έχουν μείνει πολλά αυθαίρετα στον αέρα και μέχρι σήμερα, παρά το ότι είναι η πλατφόρμα σήμερα ανοιχτή ακόμα.
0: Στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η συνεχής αύξηση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζόμενους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές, η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
2: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ.

εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί τώρα κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές, εργαζόμενους.

0: καταναλωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
1: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
0: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο όπως είπαμε.
1: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
0: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια καρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
0: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
2: Με προεκλογικά χαρακτηριστικά και σε πολλαπλά μέτωπα διεξάγεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αιχμή τα προγράμματα των κομμάτων και την αξιοπιστία τους, την υγεία αλλά και την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση, αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Από την πλευρά του, το Πασόκ ξεκαθαρίζει μέσω του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά ότι το κόμμα έχει ξεκάθαρη θέση και έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλησε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της, συμπληρώνει. Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία. Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μία ακόμη μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, μόνο τον Μάιο πάνω από 280.000 περιστατικά στα αδιασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.
3: Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
1: Έχοντας εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα προγράμματα των κομμάτων και η αξιοπιστία τους.
4: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
5: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
2: Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
5: Μας βολεύει πάρα πολύ, πραγματικά μας βολεύει.
2: Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω στο 19, φυσικά, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα.
6: τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
7: Η σούπα του πολιτικού συστήματος βλέπετε ανακατεύεται πολύ.

0: Βουλή με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
1: Στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να προβάλλουν τις διαφορετικές θέσεις τους εν ώψη των επόμενων εκλογών. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε κυρίως στην οικονομία και την ακρίβεια, ενώ διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις τόσο για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών όσο και για το μέλλον της χώρας. Η πολιτική επικαιρότητα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής Πολιτικό Βαρόμετρο με καλεσμένους την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τα δύο κόμματα εμφανίζονται σε εκλογική ετοιμότητα, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται εν ώψη των εθνικών εκλογών. Ωστόσο, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027.
2: Οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη. Τι σημαίνει αυτό? Να ετοιμάσει το πρόγραμμά της, να το κοστολογήσει, να το κάνει απολύτως μετρήσιμο και συγκεκριμένο για την Ελλάδα του 2030, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι οργανωτικές αλλαγές που είχαμε. Ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης, έχει σημαντικό ρόλο για όλο αυτό που σας περιέγραψα. Άρα ναι, είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα, όχι όμως σε προεκλογική περίοδο για πρόορες εκλογές.
1: Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ παράλληλα ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα, παρουσιάζοντας προτάσεις με έμφαση την κοινωνική στήριξη και τις μεταρρυθμίσεις.
3: Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, άρα θέλουμε να γίνουν και άμεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, ανοίγουμε την ατζέντα της επόμενης ημέρας και λέμε ποιες είναι οι πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε η χώρα να αλλάξει πίστα και η κοινωνία να στηριχθεί. Ένα στόχο εθνικό, τη νέα ευρωπαϊκή σύγκληση. Πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας είναι ακόμα στο 56% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, τελευταίοι στην Ευρώπη, και αυτό όλο έχει αντίκτυπο προφανώς και στους μισθούς, στο ρυθμό ανάπτυξης, στο πώς έχουμε πραγματικές επενδύσεις.
1: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και η οικονομία, με την ακρίβεια να αποτελεί βασικό σημείο της συζήτησης και της πολιτικής αντιπαράθεσης.
2: Με τους δείκτες που πηγαίνουν καλά, δεν πας να αγοράσεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ τα πράγματα που επιθυμείς. Φανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα κάθε νοικοκυριό είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα κρίνει ο κόσμος την ώρα της κάλπης συνολικά το κυβερνητικό έργο και θετικά πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα, το να νιώθουμε πιο ασφαλείς στα θέματα λοιπόν της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, η μεγάλη εικόνα στο πεδίο της οικονομίας.
3: Τι παραμένει ακρίβεια, γιατί αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμείς είχαμε προτείνει να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, επέλεξε μόνο γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί οι τιμές από τους μεσάζοντες.
1: Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, με τα δύο κόμματα να παρουσιάζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους για την πορεία της χώρας.
2: Θα κληθούν να αποφασίσουν τι Ελλάδα θέλουν για το 2030 και ποιος μπορεί να τους οδηγήσει εκεί. Άρα σε αυτό το ερώτημα θα συγκριθούν τα προγράμματά μας, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα και θα συγκριθούν και τα πρόσωπα επίσης. Ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, το έχει ακούσει αυτό να το λέει ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, και πάει λέγοντας.
3: Ο Πρωθυπουργός το μόνο που έχει είναι το τεκμήριο της αποτυχίας. Και νομίζω ότι το έχει σε όλα τα σχέδια της δημόσιας ζωής. Είτε είναι η οικονομία, όπου βλέπουμε την υστέρηση και τις αρνητικές προβολές, είτε είναι οι κοινωνικοί δείκτες, όπου δεν μπορείς να λες μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τους κοινωνικούς δείκτες, όταν 7 χρόνια τους τριμάτισες.
1: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην πιλωτική εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης εγωπροβάτων, το οποίο έχει προκαλέσει προβληματικά

0: σχεδιασμό στους κτηνοτρόφους. Οι ίδιοι εκφράζουν φόβους για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και για το αυξημένο οικονομικό κόστος, ενώ η πλήρης εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για το 2027 μετά την αξιολόγηση της δοκιμαστικής φάσης.
1: Σε πιλωτική εφαρμογή θέτει το σύστημα εχνηλάτησης για τεγοπρόβατα μέσω ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αβέβαιοι για τα αποτελέσματα που θα φέρει το μέτρο, υποστηρίζοντας παράλληλα πως επικρατεί ανησυχία για τα προβλήματα υγείας που θα μπορούσε να προκαλέσει στα ζωντανά η τοποθέτηση βόλων.
2: Πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε το σύστημα που ήταν παλιά με τα τατουάζ. Με πληροφορίες που έχω, δεν έχουν βγάλει ακόμη ούτε τα μητρώτα ανάλογα να ξεκινήσουν να μας εκαλούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, ούτε όχι. Ποιος θα μας εγγυηθεί ότι δεν θα πάθουν τα ζώα μας καμία ζημιά? Και ποιος θα μας πληρώσει αν πάθουν τα ζώα μας ζημιά?
3: Έχετε υποψίες λοιπόν ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα?
2: Όχι απλά υποψίες. Επιτοπίες που θα διαλύσουν τα ζώα.
3: Για ποιους λόγους?
2: Διότι είναι κάτι που μπαίνει στο στομάχι, το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει λόγω της ράτσας που έχουμε εδώ. Είναι μικρόσωμα. Θέλει συγκεκριμένους βόλους, συγκεκριμένα βάρη, τα οποία μετά από πολλούς ελέγχους. Αυτοί θα σου πούνε πήγαινε πάρε, θα συμβάλλουμε εμείς, ψοφήσουμε δεν ψοφήσουμε, δεν μας νοιάζει εμάς.
1: Προσθέτουν δε πως το συγκεκριμένο σύστημα αυξάνει τα έξοδα, καθώς οι επιδοτήσεις είναι ήδη ανεπαρκείς ώστε να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες, πόσο μάλλον η δε τοποθέτηση ενός συστήματος ιχνηλάτησης θα τους επιβαρύνει περαιτέρω.
2: Έχουμε εμείς πρόβλημα με τις υπόλους. Αλλά πρέπει να μας εξηγήσουν ποιος θα πληρώσει πάλι όλο αυτό. Για ποιο λόγο εμείς να διαθέσουμε όταν επί το πίστον παίρνουμε 2.000 και 3.000 ευρώ επιδότηση ενώ έχουμε ένα τόσο μεγάλο ζωικό κεφάλαιο και θα μου το είπαμε, τα ζά που θα μπουν οι βόλοι, θα μας τα πληρώσετε?
3: Τι κόστος έχουν?
2: Γύρω στο 5 ευρώ. 5 ευρώ με 6. Πώς θα το πληρώσουμε εμείς? Ένα ζώο άμα ψοφήσει, θα πρέπει εγώ να γυρεύω το βόλο στην κοιλιά του, να το βάλω σε μια άγη?
3: Άρα ζητάτε ουσιαστικά να διευθετηθεί και το οικονομικό κομμάτι του νέου συστήματος.
2: Ακριβώς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να διευθετηθεί αυτό το κομμάτι, αλλά το οικονομικό κομμάτι δεν μπορούμε να το αντέξουμε.
1: Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκινά και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί πιλωτικά το 2026 σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 εγωπρόβατα. Η πιλωτική φάση θα λειτουργήσει ως δοκιμή αντοχής για το νέο μοντέλο, ώστε να αξιολογηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα και να προετοιμαστεί η καθολική εφαρμογή από το 2027.
0: Επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν παγωμένοι στα συρτάρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Η μη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN, η έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας, η μη προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών αποτελούν τα βασικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ΑΔΕ να καταβάλει τα ποσά στους δικαιούχους. Στα αζήτητα παραμένουν επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ, με περίπου 130 φορολογούμενους να μην έχουν ακόμη εισπράξει χρήματα που ήδη δικαιούνται.
4: Με ενημέρωσή τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε γνωστό ότι περίπου 130.000 φορολογούμενοι και της τάξεως των 190 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δικαιούνται οι φορολογούμενοι να τα λάβουν στους λογαριασμούς τους, δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Όσο εντύπωση και να προκαλεί αυτή η είδηση, είναι πραγματικό γεγονός και αυτό οφείλεται κυρίως γιατί οι φορολογούμενοι είτε δεν έχουν δηλώσει IBAN σωστό στην προσωπική τους πληροφόρηση, είτε δεν έχουν επικυρωποιήσει τα νομοποιητικά τους στοιχεία.
0: Οι επιστροφές έχουν εγκριθεί, ωστόσο δεν μπορούν να πιστωθούν λόγω ελλειπών στοιχείων, μη δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού IBAN, η έλλειψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αν μάλιστα περάσουν 5 χρόνια από την έκδοση του τίτλου πληρωμής, τα ποσά παραγράφονται και χάνονται.
4: Εδώ λοιπόν έρχεται και η ευθύνη των φορολογούμενων, καθώς δεν είναι μόνο να υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση, αλλά να κάνουμε και έλεγχο των

0: στοιχείων αυτών αν είναι σωστά αποτυπωμένα στην φορολογική διοίκηση. Να τονίσουμε στους φορολογούμενους ότι δεν μιλάμε για μια παροχή του κράτους, δεν μιλάμε για κάποιο επίδομα. Μιλάμε για μια επιστροφή φόρου που είτε μισθωτός είσαι, είτε συνταξιούχος, είτε ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να δικαιούσε από το κράτος.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 737 εκατομμύρια ευρώ, με 191 εκατομμύρια να παραμένουν δεσμευμένα για λόγους που σχετίζονται κυρίως με τους ίδιους τους δικαιούχους.
0: Παράδειγμα, είσαι μισθωτός και η παρακράτηση που έχει γίνει από τον εργοδότη σου είναι μεγαλύτερη από τον φόρο τον οποίο καλείσαι να πληρώσεις όταν υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση. Υποβάλλεις μια τροποποιητική δήλωση που τα στοιχεία έτσι πως μεταβάλλονται πάλι έχεις πληρώσει περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Κάνεις αίτημα επιστροφής ΦΠΑ γιατί είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και δικαιούσε να υποβάλεις αίτημα επιστροφής ΦΠΑ. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να δικαιούμαστε ένα ποσό πίσω στον λογαριασμό μας.
1: Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιταχύνει τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των επιστροφών μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων και ψηφιακών εργαλείων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να μειωθούν οι εκκρεμότητες που ξεπερνούν τις 90 ημέρες.
0: Πρέπει να επικυρωποιούμε τα στοιχεία μας και να δηλώσουμε το σωστό αριθμό IBAN ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις η φορολογική διοίκηση για να λάβεις αυτή την επιστροφή ζητάει κάποια στοιχεία, ζητάει κάποια δικαιολογητικά. Αν ο φορολογούμενος δεν τα έχει προσκομίσει, πάλι η επιστροφή του ποσού θα κολλήσει στην φορολογική διοίκηση. Θα τονίσουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν επιθυμούν να δουν αν ανήκουν στην κατηγορία του ποσού που δικαιούνται, πιθανό ποσό που δικαιούνται και θέλουν να δουν αν πραγματικά χρειάζεται να δηλώσουν κάποιο στοιχείο για να το λάβουν, να μιλούν μόνο με τους οικονομικούς τους συμβούλους, μόνο με τους λογιστές τους, να είναι σίγουροι ότι μιλούν με αυτούς, γιατί τέτοιες περιπτώσεις εκμεταλλεύονται επιτίδη και ξεγελούν τους φορολογούμενους.
2: Ραγδαία αύξηση καταγράφουν οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις για χρέη ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας άλμα 65% σε σχέση με πέρυσι. Η εξέλιξη αποδίδεται στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που άνοιξαν την πόρτα της πλατφόρμας σε χιλιάδες επιπλέον οφειλέτες. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο υψώνει ασπίδα προστασίας για ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μόνο τον Μάιο ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 2.200 νέες ρυθμίσεις που αφορούν χρέη συνολικού ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
3: Ρυθμός εντάξεων αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο. 2.200 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν το μήνα Μάιο με ποσό ρύθμισης οφειλής 564 εκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση σε ποσοστό 65%.
1: Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που δίνουν πλέον την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ενταχθούν στο μηχανισμό και να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 60.000 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές άνω των 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η απλούστευση πλέον της διαδικασίας και η πιο γρήγορη ρυθμή απαντήσεων που δίνει η πλατφόρμα και από την άλλη στο γεγονός ότι μειώθηκαν τα όρια των οφειλών που έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
1: Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ εκατοντάδες οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.
3: Από την άλλη, να μην παραλείπουμε το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ρύθμιση που μπορεί να πάει πάνω από 24 δόσεις είναι αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού για χρέη στο δημόσιο. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες οφειλές είναι μονόδρομος, μιας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος ρύθμισης παρά μόνο ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
2: Το έκτο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου φιλοξενούν τα ανόγια και στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4: Τα ανόγια φιλοξενούν το έκτο συνέδριο των γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου. Στην ατζέντα των εργασιών περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση, στην προστασία της τοπικής κληρονομιάς, στην προώθηση του γεωτουρισμού και στην ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
5: Φιλοξενούμε στα ανόγια, στο γεωπάρκο του Ψιλορίκη, το έκτο συνέδριο, όπως αναφέρατε, των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων της UNESCO. Είναι ένας θεσμός που συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και είναι μια ευκαιρία για όλους εμάς των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων να βρεθούμε μαζί, να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας, να παρουσιάσουμε τα επιτεύγματά μας, όπως επίσης και το τι μπορεί να προσφέρει κάθε ένας από αυτούς τους τόπους που έχει αναγνωριστεί ως γεωπάρκο από την UNESCO.
4: Ο συντονιστής του γεωπάρκου Ψιλορίτη, Χαράλαμπος Φασουλάς, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, όπου αναφέρθηκε στις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο και στο ρόλο του γεωτουρισμού.
5: Καταφέραμε και φιλοξενήσαμε γύρω στους 180 σύνεδρους μέχρι και αυτή τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Παρουσιάστηκαν 60 και παρουσιάζονται ακόμα 60 συνολικά εργασίες και παρουσιάσεις από όλες τις περιοχές των ελληνικών γεωπάρκων και της Κύπρου, συν επιπλέον παρουσιάσεις που σχετίζονται με άλλες περιοχές της χώρας μας που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν γεωπάρκο. Φέτος η θεματική του συνεδρίου είναι αυτή που συζητάμε και τώρα, είναι ο ρόλος του γεωτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών.
4: Ο κύριος Φασουλάς εξήγησε τι είναι ο γεωτουρισμός, ο οποίος, όπως σημείωσε, είναι αρκετά διαδεδομένος σε όλη την Ευρώπη.
5: Είναι ένας νέος όρος για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει πλέον θεσμοθετηθεί επίσημα από το ελληνικό κράτος ως μια μορφή τουρισμού υπαίθρου. Και επίσης είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, όπως προσδιορίζεται στο χωροταξικό του τουρισμού. Στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, βέβαια, είναι μια αρκετά διαδεδομένη μορφή τουρισμού και σύμφωνα με το National Geographic είναι από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού, με πολύ μεγάλες δυνατότητες για την ενδοχώρα και τις περιοχές της Πέτρου.
4: Στόχος είναι να προσελκυθούν αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι δεν θα διοχετευτούν στα τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης.
5: Νομίζω σαφώς απαντάει σε αυτό το ερώτημα και μπορεί να δώσει επιπλέον λύσεις σε αυτή την όλη συζήτηση που γίνεται, βάζοντας βέβαια μέσα στο όλο πλαίσιο και το ζήτημα το εάν σε κάποιες περιοχές έχουμε πλέον φαινόμενα υπερτουρισμού ή όχι. Και βέβαια έχουμε μια στόχευση να προσελκύσουμε αρκετά εκατομμύρια επισκέπτες στο νησί μας, που εάν αυτούς τους επισκέπτες τους διοχετεύσουμε στα ήδη γνωστά τουριστικά μέρη της παράλιας ζώνης, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οπότε σίγουρα ναι, αυτές οι μορφές τουρισμού υπαίθρου που εστιάζουν στην ενδοχώρα βοηθούν στο άπλωμα, όπως λέμε, της τουριστικής περίοδου στο χρόνο και το σημαντικότερο στο χώρο.
2: Στο Πάρκο Γεωργιάδη, η δράση το Μουσείο Πάι Πάρκο του Video Games Museum έδωσε σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την εξέλιξη των video games μέσα από παιχνίδια διαφορετικών εποχών. Η πρωτοβουλία με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ ανέδειξε τον πολιτιστικό και τεχνολογικό ρόλο του.

0: των video games, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές μέσα από κοινές εμπειρίες παιχνιδιού.
1: Από τις πρώτες κονσόλες που μεγάλωσαν μία ολόκληρη γενιά μέχρι τα παιχνίδια που αγαπούν τα παιδιά σήμερα, το Πάρκο Γεωργιάδη γέμισε εικόνες, ήχους και παιχνίδι. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία των video games μέσα από μία ξεχωριστή δράση του Video Games Museum. Παιχνίδια διαφορετικών εποχών που ξυπνούν αναμνήσεις και σύγχρονα παιχνίδια έδωσαν την ευκαιρία στους επισκέπτες να παίξουν, να διασκεδάσουν και να γνωρίσουν την εξέλιξη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού.
2: Είναι η πρώτη δράση που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και θέλουμε να γεμίσουμε το Πάρκο Γεωργιάδη κόσμο, να γνωρίσετε ηλεκτρονικά παιχνίδια, να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια και να περάσουν όμορφα στην πλατεία. Ήδη έχουμε γεμίσει από πίσω στο περίπτερό μας με σκοπό να παίξουν τα παιδιά με τους γονείς ιδανικά παλιά παιχνίδια, ρετρό παιχνίδια από Sonic μέχρι Minecraft, να δείξουν οι γονείς στους μπαμπάδες και στις μαμάδες πώς παίζουν τα σύγχρονα παιχνίδια και ανάποδα.
1: Η δράση του μουσείου πάει στο πάρκο με την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ. Έφερε το μουσείο πιο κοντά στους πολίτες σε ένα ανοιχτό οικογενειακό περιβάλλον.
3: Τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν ένα χαρακτήρα νοσταλγίας και ένα χαρακτήρα αναφορά στο παρελθόν, γιατί η ιστορία τελικά δεν είναι μόνο το απότερο παρελθόν, αλλά και το άμεσο παρελθόν μας. Έχουμε όλοι μνήμες από αυτά τα παιχνίδια. Εμείς λίγο οι πιο μεγάλοι, τα παιδιά ας αποκτήσουν τη γνώση, την εμπειρία παιχνιδιών τα οποία είχαν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα, μια πιο νοσταλγική διάθεση και έναν άλλο σκοπό, λίγο πιο όμορφο στο μυαλό και στην ψυχή. Αυτό θέλουμε να περνάει στα παιδιά. Έτσι ακριβώς θέλουμε να γίνει και το πάρκο μας. Να αποκτήσουν τα παιδιά, οι γονείς, οι φίλοι όλοι, όμορφες αναμνήσεις.
1: Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να δείξει ότι τα video games δεν αποτελούν μόνο μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής και τεχνολογικής ιστορίας.
2: 50 ετία. Οι πρώτες κονσόλες που έχουμε στην έκθεση στο μουσείο είναι του 1972, που είναι η Magnavox Odyssey, μέχρι τις τελευταίες φετινές κονσόλες που έχουν κυκλοφορήσει το 2026. Στόχος της δράσης προφανώς και είναι το awareness του μουσείου, ευαισθητοποίηση στους γονείς να αποδαιμονοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την ορθή χρήση μέτρων στη διασκέδαση και στο παιχνίδι.
3: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ξεκινήσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή θα είναι μόνο η αρχή μιας συνεργασίας με το μουσείο μου Video Games, Video Games Museum και τον κύριο Βαρούχα τον Μανώλη. Όπως βλέπετε, ήδη φιλοξενούμε κάποια vintage βιντεοπαιχνίδια για τα οποία φαντάζομαι ο κύριος Βαρούχας ήδη μίλησε αρκετά στο πάρκο. Φέτος, η ΔΕΠΑΝΑΛ θέλουμε να ανανεώσουμε ακόμα περισσότερο και να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τη δραστηριότητα στο πάρκο μας.
1: Μέσα από το παιχνίδι, οι μεγαλύτεροι θυμήθηκαν αγαπημένες στιγμές των παιδικών τους χρόνων, ενώ οι νεότεροι ανακάλυψαν πως ξεκίνησε το παιχνίδι του gaming σε μια δράση που ένωσε διαφορετικές γενιές με κοινό σημείο ένα χειριστήριο.
0: Στο Ηράκλειο επιστρέφει το 6ο Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνιδιού, μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στο παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες αναμνήσεις των παιδικών χρόνων. Στο φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Χαμόγελο του Παιδιού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναθυμηθούν παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές παιδιών και να εξακολουθούν να ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από το γέλιο και την συμμετοχή.
4: Το 6ο Φεστιβάλ Ξεχασμένου Παιχνίδιου είναι πρώτων πυλών. Μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στο παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τις όμορφες αναμνήσεις των παιδικών χρόνων. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Καράβολα Ηρακλείου, στο Θεατράκι, με δωρεάν είσοδο για όλους.
5: Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι με χαρά ξεκινάμε σε λίγες μέρες το Φεστιβάλ Ξεχασμένων Παιχνιδιών. Είναι το 6ο κατά σειρά τα τελευταία χρόνια, στο οποίο συμμετέχουν οι βρεφονιπιακοί μας. Συμμετέχουν τα μικρά παιδιά με τους εκπαιδευτικούς, τον ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου, στον Καράβολα. 19 με 21 του μήνα, ένα τριήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα παιδικά χωριά SOS.
4: Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να ξαναθυμηθούν παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές παιδιών και εξακολουθούν να ενώνουν μικρούς και μεγάλους μέσα από το γέλιο και τη συμμετοχή. Κουτσό, τυφλόμυγα, αυγοδρομίες, τσουβαλοδρομίες, τριλίζα σβούρες, κρεμάλα και πολλά ακόμη αγαπημένα παιχνίδια ζωντανεύουν ξανά, δημιουργώντας ένα χώρο όπου η φαντασία συναντά την παράδοση.
5: Θεωρούμε ότι θα έχει μεγάλη προσέλευση κόσμου. Θα γίνουν παράλληλες δράσεις, πολλές δράσεις, και όπως κάθε χρόνο θεωρώ

0: ότι θα τον παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στα ΚΕΠΑ, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 3.000 δήμοτες. Θα έχουμε θέματα ανά ομάδα και ανά ΚΕΠΑ, ομάδα ΚΕΠΑ και ανά ΚΕΠΑ, στα οποία θα αναβιώνουν παλιά παιχνίδια.
1: Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, κατασκευές και δραστηριότητες με τα κέντρα προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, κυπουρική διαδραστικά παιχνίδια με τους εθελοντές του οργανισμού, εκπαιδευτικές δράσεις και παιχνίδια που πολλές εταιρείες θα συμμετέχουν και θα δημιουργήσουν όμορφες εικόνες και αναμνήσεις για τα παιδιά, μουσικά δρόμενα και εκπλήξεις που θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.
0: Η κάθε ομάδα θα έχει αναλάβει ένα παιχνίδι το οποίο θα παίζεται από τα παιδιά των επισκεπτών. Δηλαδή μπορεί ο κάθε γονιός να πηγαίνει το παιδάκι του και να συμμετέχει στις ομάδες των παιχνιδιών. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ θεματικό, θα έχουμε παιχνίδια με νερό, παιχνίδια με ξεχασμένα, θα έχουμε παιχνίδια με μακιγιάς, θα έχουμε παιχνίδια ζωγραφικής, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μια ευχάριστη στιγμή για ένα μικρό παιδάκι.
1: Στο χώρο θα λειτουργεί μπαζάρ ενίσχυσης του χαμόγελου του παιδιού με χειροποίητες δημιουργίες των εθελοντών, του εθελοντικού δημιουργικού εργαστηρίου και ήδη του οργανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να στηρίξουν έμπρακτα το πολύτιμο έργο του χαμόγελου του παιδιού.
0: Από την προηγούμενη εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι είναι μαζική η συμμετοχή και είμαστε και φέτος σίγουροι ότι θα ξεπεράσουμε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση της Αντιδημαρχίας Παιδείας έχει να κάνει με το καθιερωμένο πια καλλιτεχνικό και θεατρικό φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, νεκρά 7 στελέχη της Χεσμπολάχ μετά από τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις. Στην εκένωση περιοχών του νότου προς τον βορρά διέταξαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Χιλιάδες έδωσαν το παρόν στο Λονδίνο για την παρέλαση των χρωμάτων αφιερωμένη στα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου. Κοντά στο Μπάκινγχαμ έφτασαν και διαδηλωτές κατά της μοναρχίας που σήκωσαν πλακάτ και ύψωσαν φωτογραφίες του πρίγκιπα Άντριου. Μαζικές διαδηλώσεις κατά της τουριστικής επένδυσης του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι στοχοποίησε και σκότωσε 7 στελέχη της Χεσμπολάχ που δρούσαν μέσα από σύραγγα στο νότιο Λίβανο και ενώ πιο πριν ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους σε 24 τοποθεσίες της χώρας να εκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους και να μετακινηθούν βόρεια. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας στελεχών της Χεσμπολάχ, καθώς χρησιμοποιούσε το σημείο για να αποθηκεύει όπλα και να πραγματοποιεί επιθέσεις. Παράλληλα, ο Λιβανέζικος στρατός απέσυρε τα στρατεύματά του από μια βάση σε ένα χωριό του νότιου Λιβάνου μετά την προέλαση Ισραηλινών στρατευμάτων σε κοντινή περιοχή. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις

0: Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου. Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να γιορτάσουν στο Λονδίνο την επίσημη παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά Κάρολου του Τρίτου, γνωστή ως Trooping the Colour. Το μονάρχη συνόδευσε η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, καθώς χαιρετούσαν το πλήθος μέσα από άμαξα που την έσαιναν δύο λευκά άλογα. Στη συνέχεια, από τον μπαλκόνι των ανακτόρων του Buckingham, η βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει το πέρασμα στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από το παλάτι, όπου τέσσερα μαχητικά άφησαν πίσω τους ίχνη κόκκινης, μπλε και λευκής ατμίδας προς τιμή του Βρετανικού στέματος. Ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του, δούκισσα του Σάσεξ, Μέγαν Μάρκλ, δεν παρέστησαν στην παρέλαση. Καθώς πεζόταν ο Βρετανικός Εθνικός Ύμνος, μια ομάδα διαδηλωτών κατά της μοναρχίας που κατάφερε να φτάσει μπροστά από τα ανάκτορα του Buckingham, ύψωσε πλακάτ με το σύνθημα «Not my king» και «Down the crown». Εμφάνισαν επίσης φωτογραφίες του Άντριου Mountbatten Windsor, του αδελφού του βασιλιά, από τον οποίο αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για 14η συνεχόμενη ημέρα στα Τύρανα της Αλβανίας ενάντια σε ένα πολυτελές τουριστικό έργο ύψους περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζεται σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή στην Αδριατική. Το έργο που συνδέεται με επενδυτικό σχήμα του Τζάρετ Κούστνερ, γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφορά την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε εγκαταλελειμμένο νησί και παρακείμενη ακτογραμμή περιοχής ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Οι διαδηλωτές που κάθε βράδυ συγκεντρώνονται στο κέντρο των Τυράννων σφυρίζουν και κρατούν χάρτινα ομοιώματα φλαμίγκο, καταγγέλλοντας ότι το έργο απειλεί το φυσικό περιβάλλον και τα προστατευόμενα είδη της περιοχής. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επένδυση θα μεταμορφώσει τον τουριστικό χάρτη της χώρας και θα ενισχύσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο περιβαλλοντικές οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρούς κινδύνους. Ο Πρωθυπουργός Εντιράμα υπερασπίζεται το έργο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το double πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 89-85 και έκανε το 3-2 κατακτώντας το πρωτάθλημα μετά τη EuroLeague.
3: Φουρνιέ με την προσπάθεια και του Τζόζεφ που εδώ παίρνει σου τριών πόντων. Τζόζεφ καθοριστικός. Κόρεϊ Τζόζεφ με τα ακροδάχτυλα έδωσε πάσα στο Φουρνιέ νωρίτερα. Και μένουν 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Μιλουτίνοφ. Για το Βεζένκοφ που έχει μισμάτς, γυρίζει, εκτελεί και το βάζει. Σάσα Βεζένκοφ και ο πανηγυρισμός του με σφιγμένη γροθιά και κραυγή προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
4: Το Λιόπουλος και Χέις Ντέιβις, οι δύο επιλογές.
3: Κόβεται ο Λεσόρ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μετά το στόπ του Όσμαν στον Τάισον Γουόρντ, η δεύτερη καλύτερη αμυντική φάση. Μας έχει χαρίσει πολλές δυνατές στιγμές μέχρι στιγμής. Το Λιόπουλος εναντίον όλων με ταμπλό 83-76. Όσμαν δεν δοκιμάζει για τρεις. Θα το κάνει ο Τολιόπουλος και θα το βάλει 83-79. Νέο time-out από την πλευρά του Ολυμπιακού στα 67 δευτερόλεπτα. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο Φουρνιέ για τη δεύτερη. 2 στις 2. 85-79. Ο Φουρνιέ στους 20. Φουρνιέ 2 στις 2 και τώρα. 87-79. Ο Παναθηναϊκός μετά το time-out του Εργίνα Ταμάν θα ψάξει πολύ μεγάλα σουτ. Χέις Ντέιβις από τη γραμμή μειώνει. Πουρνιέ με 22 πόντους. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού, αλλά ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους. 7 rebound, 3 assist και 3 block είναι ο πολυτιμότερος του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ στους 14, η διαφορά στους 8. Ο Σόρτς για το ανάποδο lay-up, 89-83. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

0: Και εδώ ο Τολιόπουλος από πολύ μακριά θα αστοχίσει για τρεις. Ο Μίτογλου σε ένα σουτ δύο πόντων θα το βάλει. Με δύο δευτερόλεπτα για το τέλος και ο Βεζέγκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Κατακτά το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Σε μια ιστορική σεζόν με πολλούς συμβολισμούς. Η ομάδα του Πειραιά κάνει ένα αξιοθαύμαστο ντάμπλ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορτ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση.
2: Βασιλική.
0: Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πράγμα. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχες και την τιμητική σου, και οι δύο είχαν την τιμητική σας τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορεί να γράψουν η Βανά που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδη. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακές τες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει, και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age groups, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών γυναικών. Σωστά. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και
0: Κακουλάκης,
2: 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
0: Η Ψαρουδάκη.
2: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
1: Σωστά.
0: Έφερες.
1: Τρία η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκη.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντίνο ο Χουρδάκη. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο, καλά, ρε, εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερε τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια? Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντίνο του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα, δεσμεύεσαι.
2: Μπράβο. Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσχες, για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα, την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσχες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
1: Πολύ δουλειά. Πολλή δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δυο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
2: Συνάδελφοι είμαστε. Δεν είμαστε ανταγωνιστές.
0: Ναι, ρε,
2: ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
2: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
2: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το σούφι. Υπό ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.

0: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
1: Έχετε κολυμπήσει
0: Έχουμε
1: μαζί.
0: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη βάλα, να τα λέμε αυτά. Έχουμε...
1: Ωραία, βέβαια. Εγώ στη θέση σου θα σηκωνόμουν να φύγω.
2: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
0: Έχουμε τύχη κολυμπητικά, έχουμε τύχη σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
1: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Ιβάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου. Και μου λέει να έρθει η Ιβάνα. Στο λέω credit.
2: Να είναι καλά.
1: Δηλαδή να το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
1: Στους Αργοναύτες.
0: Ναι, ναι.
1: Στους Αργοναύτες.
2: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
1: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργο στον Γκόι.
0: Σωστά. Κολυμπητικά.
1: Κολυμπητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πού αλλού?
0: Στην Γλυφάδα.
1: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Αλλά πιο μπροστά στον Εγώη.
2: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στο Νόη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα στην Γλυφάδα κι εγώ.
1: Γλυφάδα. Θυμάμαι Γκόι εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
0: είμαι. Τον προλάβαμε, στα τελείωματα.
1: Μη μου κουνιέστε, όταν είχε πάρει μετέλειο στην Όπερ. Η δουλειά, τι άλλο έξω από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
2: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι... η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική, γιατί και το παιδί αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
1: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστίου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει: καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
2: Σωστό, σωστό.
1: Συμφωνούμε.
2: Εννοείται, ναι.
0: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
2: Ναι, εννοείται. Φυσικά.
0: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
1: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν. Είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και η κολύμβηση δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
2: πλακάκια.
1: Πώς το καταπολεμάτε?
2: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
2: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών, που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
1: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Ιβάνα, είναι εκ των νόνων κάνευση η συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια. Στα Ηλίσια, μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
2: Εννοείται, φυσικά.
0: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
1: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον μπαμπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει της Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα ζωή του.
0: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα, ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
2: Το δικός μου το ίδιο.
0: Και ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
1: Ναι, δεν εννοείται.
2: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς.

0: Εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο, ευτυχώς. Δεν έχουμε τέτοια.
1: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
0: Τεράστια.
1: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
2: Να το τυθασέψει, να το διαχειριστεί.
1: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
2: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρώτο άκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις. Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο.
0: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
2: ναι,
0: να
2: πω. Είναι μια πενταετία.
0: Ναι, έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο. Αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους. Οπότε η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή. Ναι. Οπότε η αντιδράση
1: είναι και για εκείνους είναι παράξενο. Γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
2: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
1: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
2: Ναι, ναι, συνέχεια. Οπότε, έχει μια σκηταλοδρομία στην κυριολεκτική.
1: Κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι okay, έτυχε. Όπως θα τύχαινε, ξέρω εγώ, στοιχείο ή τέτοιο. Ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
2: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν είχατε τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
0: Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
2: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά. Επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα, είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
1: Πειρασμός ως τι?
2: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
1: Για να πάνε να κολυμπήσουν.
2: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν, ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο που εσείς δεν θα το θέλατε.
0: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, ναι, από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
2: Και, τα δύο, ναι,
0: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
2: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία, κάπου μου λέγανε.
0: Στη Λιγαριά, πάνω. Αλλά εξαρτάται. Να, τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
2: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
1: Στα 1500.
0: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία.
2: Ναι,
0: σε τρεις κούρσες.
2: Σε τρεις ήταν, ναι, κιόλας. Μπράβο, ναι.
1: Εντάξει, αναμενόμενο.
2: Ναι.
1: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
2: Και είναι και φίλοι.
1: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και
2: δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκα τον, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα. Ναι. Λέει, πάω τον ειδοποιήσω εγώ. Ναι. Μαζί. Και ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
1: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
2: Ναι.
1: Και οι δύο και αυτοί που.
2: Δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
0: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιο άλλο, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιο άλλο.
2: Γεγονός.
0: Αν και, ναι, στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Οπότε δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης, ας πούμε, ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
2: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Mm-hmm. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης στο μυαλό σας και στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος, για να μείνω σε αυτό που λέει η Βάνα.
1: Ο χρόνος. Νομίζω ότι...
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
1: Όχι, όχι.
2: Το δέχομαι αυτό.

0: χρόνος θα είναι καλή και η θέση.
1: Σωστά. Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
2: Έχει.
1: Ακούνε.
2: Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
1: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις στροφές.
2: Στην αναπνοή.
1: Στην αναπνοή τους.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν.
2: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
0: Όπως επίσης και τα, εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
1: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν.
0: Και
2: εγώ ξεχωρίζω.
1: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
0: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
1: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
2: Πάρα πολύ. Δεν
1: δηλαδή,
2: θα μπορούσε.
1: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να, εντός αγωγικών, να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος. Ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
0: Το θέλουμε.
1: Ναι,
0: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
1: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα, εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες να μου πείτε. Πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο, αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρή δουλειά. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
2: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
1: Όχι, θα δεχτώ με χαρά.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών, την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν, πολλές φορές ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει, και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
2: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο.
0: Εγώ, εντάξει, σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι να πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο Open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ θέλω να τα καταφέρουν αθλητές μου.
1: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Ξέρω, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτα. Ξέρω. Που γράφανε τότε, ήταν τα κλεισέ, η όμορφη νηρίδα και τέτοια.
2: Α, δεν το γραφτώ.
1: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, να το κάνουν τα παιδιά σας?
2: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
1: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
2: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός, η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του.
0: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
1: Το
0: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω... Δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
2: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος. Δεν είναι αυτό.
0: Μένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς το σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι. Αφήστε το.
1: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
2: Και 200 πεταλούδα.
1: Ναι, και 200
2: πεταλούδα.
1: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
2: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε 1500.
1: Δεν υπήρχε 1500.
2: Οπότε γυναικών. Δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα, 400 με τη 200 πεταλούδα, 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
0: Ίσως, το καθένα έχει δυσκολία.
2: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή δεν είχα και πρόσφυγα.
1: Είναι και πλουραλιστικό. Ναι. Πώς διαλέγετε

0: τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί. Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις, όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πού έχει κλείσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι.
1: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
0: Ναι, ύπτια.
1: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι. Δηλαδή, το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη, γιατί λες αυτό πάει προς την πεταλούδα.
0: Πάει προς την πεταλούδα.
1: Ναι, ναι. Αν το βλέπει τα πόδια του, ανοίγουν στο πλάι και ναι, πατραχάκι, πάμε
0: εγώ
1: για το πρόσωπο.
0: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, το κοπολί ναι. Και του Κρίσου Στίβενσον. Mm-hmm. Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές ναι, μπροστά μου. Ναι. Λες και ήταν καβάλα τζόκι.
1: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
0: Έχει πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιο πρέπει να κολυμπήσει τι.
2: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί πέρα μετά και κάτι άλλο.
0: Και κάτι άλλο, σωστό. Ναι. Πόσα σωμάτια έχει το Ηράκλειο, 11.
1: 11.
0: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
1: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
0: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Παλαιωμένη, δηλαδή.
1: Αντίκα.
2: Το 79.
0: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοέρθει, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
1: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έλα, έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από εδώ που κολυμπούσα εγώ.
0: Δηλαδή... Λοιπόν, αυτό το τέτοιο το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
2: Πράγματι είναι έτσι.
0: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
2: Ναι.
0: Η Ταχανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Μέχρι να ξαναφτιαχτεί στο Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά ήρθε Ιράκλειο, εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
1: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
0: Ναι,
1: όλα. Πόλο, τεχνική.
0: Όλα, ναι.
1: Κατηγορίες.
2: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
0: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
2: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
1: Και μετακινείται.
2: Μετακινείται.
1: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
2: Κασκαντέρ.
1: Τον αθλητή που πάει για το πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
2: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
0: Ναι. Άλλη προπόνηση.
2: Ο άλλος άλλη στιγμή.
0: Άλλος,
2: άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
0: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανόν να κάνω χαζή ερώτηση.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
0: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
2: Α, ήταν παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
0: Για τον μπάσκετ το λέγα.
2: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
0: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
2: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
0: Ο Λεντάρι, μπράβο.
2: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι, αλλά
0: τώρα
2: νομίζω ότι...
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
2: Ναι, δεν ισχύει πια.
0: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό, ναι.
1: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις θα πεις πω, αυτός είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
0: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάρες και
1: όχι, δεν είναι. Και όμως.
0: Ναι.
1: Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και, στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι
1: δεν θα το
2: είναι πόλος... δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, ναι, ναι, όπως είναι το
0: γι' αυτό πρόσφερο. Κάνουμε εκπομπή σήμερα, ναι, εδώ, ναι, ναι, με τη Βάνα και τον Γιώργο.
2: Τώρα που θα δω την εκπομπή σας,
0: πηγαίνετε τα
1: να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά σου να κολυμπήσουν, να γραφτούν και σε δύο χρόνια να τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αμήτι άλλο είναι απαραίτητο, γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την κάμα, και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο.
0: Δεν θα μπορούσε να, ναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ. Που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού μετά.
2: Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε, ναι, τόσο, ναι, ναι, το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
1: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης, ναι, στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει και στα Χανιά η Ντουντουνάκη, ο Παπαστάμος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο. Ναι. Δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, και μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός του Μπουδάκη, ο ΠΑΟΚ
2: του
0: Κακουλάκηδες.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, ναι, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
1: Αλλά... Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή. Δηλαδή,
0: ναι,
2: όσον αφορά το μετά...
1: Ο Τρίτονας ή ο Ρίωνας...
2: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά δηλαδή, τα παιδιά αυτά.
1: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι... Από συντύχη, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να, ναι, βελτιώσει την τροφή.
1: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, ναι, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά.
1: Ναι.

0: εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
1: Δεν δε μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε. Yeah. Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
2: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται εδώ. Ναι. Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν του βαθμού στο σύλλογο.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά.
2: Πάρα πολλά παιδιά.
1: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
0: Μια μέριμνα.
2: Γιατί
1: έχουν έξοδα. Δεν είναι... Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντή, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι εμείς σαν προπονητές έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
0: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
2: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
0: Πάρα πολλά.
2: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
0: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
1: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε.
0: Ναι.
1: Αν είναι πολύ νωρίς.
2: Σωστό.
1: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, είναι, να είμαστε σίγουροι.
2: Κανένας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
0: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
2: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
1: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
2: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε η Κιβάνα, προηγουμένως έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
1: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι είχε ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
1: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
2: Ναι,
1: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
2: Σωστό.
1: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
0: Ανδρών γυναικών.
2: Ναι, ανδρών γυναικών, όπεν. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
0: Ναι, ναι.
2: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
0: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο στη Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
2: Εσύ Γιώργο.
1: Εμένα ήταν... Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
2: Δεν είναι διαφορετικό.
1: Ήταν στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
2: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
1: Κάτω Βιάνος.
2: Η Κάτω Βιάνος.
1: Πούμε για να χαρούν και
2: στο έτσι, βέβαια.
1: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω: τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο? Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντής πανευρωπαϊκό. Λέω: ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι.
2: Ναι,
1: εσύ,
2: ναι.
1: Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
2: Σωστό, βέβαια.
0: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
2: Ναι.
0: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
2: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πώς εισπράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν τόσο.

0: βρίσκει Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
1: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
0: Ο Σούρδης.
2: Ναι, τα πάντα υπάρχουν, όλα υπάρχουν.
1: Όλα,
2: ναι.
1: Όλα τα βλέπεις. Ναι, και αυτός που θα σου σκύψει το χέρι.
2: Όλοι με το ίδιο μάτι.
0: Εντάξει. Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα τέσσερα παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
1: Μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα. Και
0: άλλα.
1: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
0: Την προσωπική ζωή.
1: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
2: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Συμφωνείς.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Το αγαπάνε,
2: ναι, ναι, το αγαπάνε πάρα
0: από
2: πολύ.
0: Από αγάπη το εννοείται. Ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κάκα τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να πεις το
0: αγαπάνω. Ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, βαμμένη, να βγει κιόλας το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
1: Εντάξει, ναι.
0: Λέω, κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη μοίρα.
2: Ναι.
1: Θέλοντας και μη πάει θέλοντας. Σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
0: Εσείς πρέπει να σας συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα. Δύο ερωτήσεις. Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
2: Των παιδιών μας εννοείται ή εμάς.
1: Δικιά μας άστρα.
2: Δικιά μας, ναι, είναι 24-24 στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5-5:15, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20-24 εκεί να κάνουν προθέρμανση, ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι είναι εκεί, μην φάνε.
1: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε: Πόπο, ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή, αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτο στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του. Που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει να το έχει έτοιμο. Να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει. Ωραία, να έρθει να κολυμπήσει. Να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
0: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι. Προφανώς είναι σημαντική. Αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει, προπονητής ή προπονήτρια ξηράς. Τι κάνει.
1: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
0: Εσύ έχεις την.
1: Εγώ έχω τη Βάσο.
0: Τη Βάσο.
1: Όχι μόνο γι' αυτό. Η Βάσο είναι για τα πάντα.
0: Ναι,
1: να ξέρετε.
0: Ότι υπάρχει. Τη Βάσο Σούρδη.
1: Ναι, η Βάσο Σούρδη. Ό,τι υπάρχει είναι από κάτω είναι η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο πάντα στη συνεργασία. Τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει, προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορούμε να το εκμεταλλεύουμε μετά μέσα στο νερό.
0: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας είναι
2: πολύ σημαντική.
0: Το
2: ίδιο σημαντική. Σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
1: Είναι δύσκολο κομμάτι.
0: Το ξέρω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
1: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσάμπα δουλειά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
0: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρα το.
2: Όνειρο και μαρτύρα το.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτεμη.
2: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Πρωταρχικά να δω τον Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να.

0: σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
1: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα, και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο, νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
2: Πόσο τύραν είσαστε? Είστε με βούρδουλα από πάνω?
1: Δεν θα το έλεγα.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, προσπαθούμε.
1: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Έχουν
2: μπίαν, Γιώργου μπίαν, ας πούμε.
1: Εντάξει, έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει, και η κοινωνία έχει αλλάξει, και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
0: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωματα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύραν για να το κάνουν, γιατί το κάνουν από μόνοι.
1: Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις σε αυτό το
2: επίπεδο. Όχι, εννοείται.
1: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
2: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει,
0: πρέπει να χαλαρώσει.
1: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να πάω να κουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουμε στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
2: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στον διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
0: Εννοείται, φυσικά.
2: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιο Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς και εσύ
1: δεν
2: να.
1: Δεν μπορεί να ησυχάσει.
2: Ναι, δεν ησυχάζει.
0: Ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες: έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή να το πλαισιώσεις.
1: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχεις ένα αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό, θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ, οπότε μαζί με τον αθλητή σου, και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
2: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί, είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν κάνετε.
2: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί?
0: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά. Ναι,
2: γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
0: Ναι, όταν τα καλέσετε
2: έχουμε
0: ξανά,
2: SMS, έχουμε τέτοια...
0: όταν έρθει ψαρουδάκι θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
1: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
0: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο.
2: Δύσκολο.
0: Ναι,
2: δύσκολο.
0: Γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση, αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. την κάθε λεπτομέρεια.
2: Ζακέτα, έβαλες.
0: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες. Αν φάγανε σωστά, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
2: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
1: Έχουμε, τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?

0: Η περιθώριο έχουμε εκεί καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
1: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
0: Θέλουμε
1: συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θένα αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
0: Τι βλέπετε κάθε μέρα, βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε. Βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε. Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ, που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό.
1: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε γιατί.
0: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε.
2: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχει. Πας μέρα με τη μέρα.
1: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρμα τα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
0: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε. Να θέλει να κάνει ένα break, να... θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
2: Mm-hmm. Ναι, βεβαίως.
0: Τυχαίνει, έτσι.
2: Και είναι και.
0: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε.
2: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
0: Εκεί
2: πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι. Ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει τη Δευτέρα, δεν είχε αγώνισμα. Και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη. Ήρθαμε σε μία αντιπαράθεση. Μου λέει δεν μπορείς, OK. Το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει. Θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
0: Σωστό.
2: Ναι,
0: σωστό.
2: Παρά να τον έχεις εκεί και να.
1: Ζυγίζεις
2: είναι...
1: το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι.
0: Το λιγότερο κακό.
1: Καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι.
0: Οπότε... γιατί είναι και σε μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση θα πω.
2: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μια ηλικία που.
0: Επειδή είναι τη μόδα τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και εσύ, Βάνα και εσύ, Γιώργο, έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε.
2: Τεχνικά ή.
1: Σωματικά.
0: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
2: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύετε δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί. Αυτό, αν έχεις αυτό.
1: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός. Και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
0: Στους προπονητές.
1: Και ναι. Στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
2: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
1: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
0: Την νικήσαμε
1: το AI. Το AI. Ναι.
0: Οπότε μου απαντήσατε γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο. Όλος ο στρατός.
2: Μαζί με ακαδημίες. Όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
1: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω